www.radioacademy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.

0: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
1: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζάχαροπλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
10: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
11: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
12: Κτέλα Χαΐας.
13: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
12: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
14: Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
15: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ακόμη εφικτή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευση πυράβλων γύρω από τα στενά του Ορμούς, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών θα βρεθεί μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα οδηγούνται σήμερα 20 ληφθέντες κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άνδρας 57 ετών πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του σε διαμέρισμα στο Χολαργό και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών. Περισσότερα στο real.gr.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Περιστέρι στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης και ανατμήματα σε Κηφισίας και Μεσογείων. Σε Κηφισίας και Μεσογείων.

0: καλύτερα.
1: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
0: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
1: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
2: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
3: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
6: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
7: Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο Παράσχος, εκτός του ότι σου έχει στείλει και φωτογραφίες.
1: Μάλιστα.
0: Γεωργός Αγρότης. Λέει το εξής: καλημέρα στην παρέα. Οι Γεωργοί δεν ξεχνάμε το ασφαλιστικό και φορολογικό επί ΣΥΡΙΖΑ. Όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το τριπλάσιο κόστος παραγωγής επί Νέας Δημοκρατίας, σε συνδυασμό με τη διασπάθηση κοινοτικών και εγχώριων κονδυλίων από τις γαλάζιες ακρίδες. Βλέπε ο ΠΚΠ προφανώς. Διαβάζουμε το μήνυμα ακριβώς όπως το έχει στείλει ο Παράσχος. Έχει στείλει φωτογραφία ο Παράσχος μέσα από το. Το βλέπεις εδώ? Ναι. Μέσα από το. Εκεί από το χωράφι του. Έρε τα μπέλια από πίσω, είδες. Πώς διαμορφώνονται οι... Εγώ αυτό. Εσύ έχει κι άλλα εδώ πέρα. Λοιπόν, και έχει στείλει και μία φωτογραφία. Έρε ο Έλληνας αγρότης με το φρέντο εσπρέσο. Μια χαρούλα. Την καλημέρα μας, Παράσχο.
1: Καλημέρα.
0: Την καλημέρα μας. Να έχεις καλή σοδιά. Καλή σοδιά.
1: Λοιπόν, να πω κάτι που χρωστούσα, γιατί ήταν. Κάναμε ένα μαθηματικό έτσι.
0: Ναι.
1: Πρόβλημα.
0: Κάναμε ένα άλμα, ρε παιδί.
1: Ένα άλμα. Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί με τις εφημερίδες. Δεν διαβάσαμε τον Ελεύθερο Τύπο. Οπότε ναι, διαβάζω τώρα το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Λοιπόν, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο. Αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και ανατροπή στο νόμο για τις διαθήκες, κληρονομικές συμβάσεις και μετά τον θάνατο του διαθέτη, ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας. Και έρχεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με νέα κριτήρια. Σας το είπαμε αυτό που προανήκει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό, παράλληλα με κίνητρα για αύξηση προσφερόμενων ακινήτων.
0: Μου επιτρέπεις να έτσι για λίγο να κάνουμε μια μικρή παράκαμψη και να πάμε κάπου όμορφα?
1: Βεβαίως.
0: Διότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες, δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το φυσικό αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Νομίζω ότι επιβάλλεται να είμαστε και εμείς εκεί.
1: Λοιπόν, επίσης, μένοντας σε περιβάλλον αναφορών, θέλεις να μπεις στο δικό σου σπίτι χωρίς να μπεις όμως σε κόπο? Στην Εθνική Τράπεζα, ένας προπιστωτικός σύμβουλος είναι δίπλα σου σε κάθε στάδιο της διαδικασίας του στεγαστικού. Έχεις προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και εκταμείευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα. Απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο nbg.gr.
0: Στεφανία μου, σκεφτόμουν κάτι πριν. Πόση δύναμη

μπορεί να έχει μια παιδική ευχή. Μια ευχή που μας φέρνει όλους πιο κοντά και μας κινητοποιεί να την κάνουμε πραγματικότητα. Γι' αυτό η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Διότι πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή υπάρχει κάτι ανεκτίμητο, ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος. Ναι, Γιώργο μου, δεν καταλαβαίνω το μήνυμά σου. Παρ' όλα τα αυτά, την καλημέρα μας. Το μήνυμα του Φίλιππα το μεταφέραμε στον κύριο Ρίζο. Να είστε καλά. Γεια σου, ρε Νίκο. Την καλημέρα μου. Ναι, επειδή πάλι με στολίζει ο Νίκος, δεν είναι. Έχω γίνει η αγαπημένη του συνήθεια, πολύ μ' αρέσει. Ο Βασίλης, καλημέρα, καλημέρα, λέει όλη μέρα. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά έχω κουραστεί ως ψηφοφόρος, ως Έλληνας, να ακούω το ίδιο και το ίδιο για δημιουργία προοδευτικών παρατάξεων. Ήμαρτον δηλαδή, κάτι άλλο, στερούνται οι ηγέτη όλοι τους. Βασίλη μου, κοίταξε, αυτό είναι καθαρά δικό σου κομμάτι και πολλών ενδεχομένων ακροατών και ακροατριών. Εμείς οφείλουμε να πούμε τις ειδήσεις και να δώσουμε και το ρεπορτάζ το οποίο έχουμε στα χέρια μας. Τώρα από εκεί και έπειτα τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η δύναμη είναι στα δικά σας χέρια. Λέγεται ψήφος, θα βρεθείτε μπροστά στην κάλπη. Θα είναι άνοιξη του 27, θα είναι σε κάποια άλλη ημερομηνία που θα αποφασίσει ο νυν πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Θα αποφασίσετε λοιπόν και εσείς ποιος θέλετε να είναι στη διακυβέρνηση της χώρας για την επόμενη τετραετία. Καλή σου μέρα, Λίλη μου. Καλημέρα, Χρήστο. Πάντα δίνουμε ρε Χρήστο. Δώστε, λέει, και μία φορά μικρόφωνο στο ΚΚΕ και καλεσμένους βγάζουμε και συνεντευξιαζόμενους γενικότερα.
1: Θα ξαναβγάλουμε.
0: Έτσι και θα ξαναβγάλουμε. Δεν το συζητάω.
1: Το κανονίσω.
0: Καλημέρα και σε σένα, Σάβα. Πολλά τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε ανοίξει τη βεντάλια όλων των θεμάτων σε κάθε περίπτωση και αντιλαμβανόμαστε και το ενδιαφέρον για όλα τα ζητήματα και το γεγονός βεβαίως ότι η Τουρκία, ο Ερντογάν, εξακολουθεί να έχει το χαβά του. Κάπως ρίξανε τους τόνους, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Χρειάζεται να έχουμε. Βρισκόμαστε σε εγρήγορση με αυτό τον τύπο εκεί απέναντι.
1: Λοιπόν, να πω πριν. Θα πάμε τώρα στη συνέντευξη.
0: Όχι, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Να πω κάτι χρηστικό, γιατί μπορεί να ενδιαφέρει κάποιους ακροατές και ακροάτριες σε σχέση με τον ΕΦΚΑ, γιατί έχει βγει μια ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Τι έχει συμβεί τώρα? Υπάρχει μια για την τροποποιητή για καθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών του έτους 25. Ουσιαστικά ο ΕΦΚΑ καλεί τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς στους οποίους έχει προκύψει χωριστικό υπόλοιπο κατά την καθάριση ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος να μην προχωρήσει την καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή. Λέει ο ΕΦΚΑ, ανακοίνωσε ότι κατά την ολοκλήρωση καθαριστικής διαδικασίας ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 25, σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025, λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των ΑΠΙΔΕΛΤΑ εν ώψη της μετάπτωσης στο νέο πληροφοριακό σύστημα. Λοιπόν, εντός του Ιουνίου 2026 πρόκειται να πραγματοποιηθεί τροποποιητική εκαθάριση με βάση τα νεότερα στοιχεία για τους ασφαλισμένους στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση λόγω έλλειψης των ανωτέρων στοιχείων. Δεν απαιτείται η καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την 29η Μαΐου, καθώς αναμένεται ο επανυπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών.
0: Λοιπόν, σήμερα μεταξύ άλλων, να ξέρετε, επειδή συνομιλήσαμε με τις επόμενες ημέρες, θα έχουμε τον κύριο Αρβανιτόπουλο για τα θέματα που αφορούν στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Θα μιλήσει και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, στις 7 η ώρα. Στην παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη, «Η νέα παγκόσμια τάξη, το δίκαιο της ισχύως». Στο Μέγαρο Μουσικής θα γίνει η παρουσίαση αυτή του βιβλίου, στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος, και θα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Κώστας Καραμαλής. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η συγκυρία είναι τέτοια.
1: Βεβαίως.
0: Που μετά από μία ώρα θα ακούσουμε τον έτερο πρώην Πρωθυπουργό να κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα. Και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Λέω κάτι έτσι όπως το είπες, Καραμαλή. Λέω τον έτερο πρώην Πρωθυπουργό. Λέω κάτι θα λέει και θα πήγε το Σαμαρά και μετά είπες δύο κόμμα και έτσι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Έτσι όπως το
0: έχουμε αυτή τη στιγμή. Κοίταξε.
1: Έπαθα.
0: Έχουμε τρεις ανθρώπους οι οποίοι είναι πρώην Πρωθυπουργοί. Και μάλιστα, ναι, έχουν και μία εμπειρία, την οποία αυτή η εμπειρία, ο καθένας από τη δική του την πλευρά, μπορεί να την μεταλαμπαδεύσει με το δικό του τρόπο. Ο καθένας έχει επιλέξει ένα δικό του μονοπάτι. Διαφορετικό μονοπάτι ο κύριος Καραμαλής, διαφορετικό μονοπάτι ο κύριος Σαμαράς, διαφορετικό μονοπάτι ο κύριος Τσίπρας. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό το οποίο λέω όσον αφορά στα διαφορετικά μονοπάτια.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την ομιλία και του κυρίου Καραμαλή. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε με τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, διότι εντάξει, έχει αρχίσει και γίνεται ιδιαίτερα ενοχλητικός και ο Ερντογάν γενικότερα, αλλά να ρωτήσουμε κάποια πραγματάκια για το αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Βεβαίως.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
4: Α, τον ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Τον ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
6: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
6: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
7: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
6: Η κορυφαία επιλογή.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@pavlakarathanasis.gr.
9: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
10: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
9: Τηλέφωνο 2610-640-657.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Στάνταρ καθαρά.
11: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
14: EL News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε. Στα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Στεφανία Κασίμη.
1: Σπύρος Παπαδάκης. Θα έχουμε σε λίγο και τον καλεσμένο μας. Πριν να μου επιτρέπεις, Σπύρο.
0: Παρακαλώ.
1: Να και στους ακροατές και στις ακροατρίες, να πούμε ότι αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch. Για δεύτερη χρονιά, το Park Your Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μία παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και πολλή φαντασία. Οπότε πηγαίνει, μπορείτε να πάτε νωρίς στο lounge του Φυσικού Αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, για αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δείτε το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικού Αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Και να πούμε και δύο λόγια για την ταινία Lilo and Stitch. Μιλάμε για το Σάββατο 30 Μαΐου. Λοιπόν, ο σκανταλιάρης εξωγήινος Stitch το σκάει από ένα πείραμα γενετική σε ένα μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, Λίλο. Μαζί θα μάθουν τι σημαίνει αφοσίωση, φιλία και οχάνα, που στην παράδοση Χαβάη σημαίνει οικογένεια.
0: Εσύ λοιπόν το Σάββατο θα με πας εκεί για να μου μάθεις τι σημαίνει οχάνα. Εγώ αμέσως τώρα θα σε πάω ταξιδάκι στη Μεγαλόνισσό μας, στην πανέμορφη Κύπρο μας. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Αντωνίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε εκπρόσωπε. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη, κύριε Κασίμη.
1: Καλημέρα
2: σας. Θα συνιστώ να δείτε την ταινία. Εγώ την έχω δει με την κορούλα μου. Είναι εξαιρετική. Θα τη δούμε.
0: Θα πάρουμε κι εμείς.
2: Είναι και μικρά διαλύματα από την καθημερινότητα που μας βοηθούν.
0: Που τα χρειαζόμαστε πραγματικά αυτά τα μικρά διαλύματα. Κύριε Αντωνίου, είχαμε εκλογές στη Μεγαλόνισσο. Θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο. Πώς σας φάνηκε η επιλογή των συμπολιτών σας όταν βρέθηκαν μπροστά στην κάλπη? Το αποτέλεσμα αυτό σας αφήνει ικανοποιημένους?
2: Να σας πω, μας αφήνει υπό την έννοια ότι ούτως ή άλλως το πολιτιακό σύστημα στην Κύπρο είναι τέτοιο που δεν καθορίζουν οι βουλευτικές εκλογές τη δύναμη ή την ισχύ μιας κυβέρνησης, διότι οι εξουσίες του Προέδρου πηγάζουν από το Σύνταγμα, είναι προεδρική δημοκρατία, είναι εντελώς διαφορετικό το σύστημα από ό,τι στην Ελλάδα. Όμως, ασφαλώς, η κυβέρνηση δεν πολιτεύεται σε κενό, αντιλαμβάνεται τις πολιτικές διεργασίες που γίνονται και τις κοινωνικές διεργασίες, και ασφαλώς οι συσχετισμοί δυνάμεων στο Κοινοβούλιο επηρεάζουν την καθημερινότητα της εκτελεστικής εξουσίας, διότι από εκεί περνούν τα κυβερνητικά νομοσχέδια. Ένα γενικότερο σχόλιο για τις εκλογές. Εμείς εκφράζουμε ικανοποίηση από το γεγονός ότι δεν επικράτησαν οι δυνάμεις που είχαν προτάξει ένα λόγο μηδενιστικό, τοξικό και αφοριστικό. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο σημειώνουμε με ικανοποίηση. Και ένα δεύτερο σχόλιο που θέλουμε να κάνουμε είναι ότι φαίνεται από το αποτέλεσμα ότι επικρατούν οι πολιτικές δυνάμεις που κινούνται στον χώρο της κεντροδεξιάς, από την οποία προέρχεται και η κυβέρνηση και οι πολιτικές.
0: Είναι γεγονός ότι νίκησαν οι μεγάλοι.
1: Τα πιο παραδοσιακά κόμματα.
0: Παρόλο που φαίνεται ότι θεωρείται κερδισμένο και το ακροδεξιό κόμμα, το ΕΛΑΜ, κύριε Αντωνίου. Γενικότερα, αυτή η τάση που φαίνεται να υπάρχει σας προβληματίζει?
2: Να σας πω, το ΕΛΑΜ είναι το μόνο, τα τελευταία 15 τουλάχιστον χρόνια, το μόνο κόμμα το οποίο σταθερά παρουσιάζει μια αυξητική τάση. Ένα γενικότερο σχόλιο σε αυτά που έχετε πει είναι ότι τα λεγόμενα ιστορικά κόμματα, που φεύγουν εμείς τον όρο παραδοσιακά, τα ιστορικά κόμματα της αριστεράς και της δεξιάς, δηλαδή ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ, ουσιαστικά έχουν αντέξει στην πίεση και παρά τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων δεν υποχώρησαν. Τουναντίον είχαν και έτσι μια μικρή άνοδο του ΑΚΕΛ τουλάχιστον. Ναι. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός υποχώρησε, αλλά παραμένει η πρώτη πολιτική δύναμη. Διατήρησε τις 17 έδρες που έχει στη Βουλή κτλ.
0: Χάσατε όμως την ΕΔΕΚ και το ΔΥΠΑ, το Σοσιαλιστικό ναι, Κόμμα και ναι. το Κεντρό Κόμμα. Που στήριζαν την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Όμως θέλω να σας θυμίσω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν συγκυβερνούσε με αυτά τα κόμματα. Ήταν κόμματα που στήριζαν την κυβέρνηση. Έτσι. Mm-hmm. Δεν ήταν συγκυβερνώντα με την έννοια που γνωρίζουμε δηλαδή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2022 απευθύνθηκε στο σύνολο της κοινωνίας, στο σύνολο του κυπριακού λαού και εξασφάλισε τη στήριξη του, έχοντας ασφαλώς τη βοήθεια των τριών αυτών κομμάτων. Είναι γεγονός ότι είναι μια αρνητική, αν θέλετε, εξέλιξη το γεγονός ότι δεν κατάφεραν αυτά τα δύο κόμματα να εισέλθουν στην Βουλή. Όμως είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε εμείς ούτε να ορίσουμε ούτε να καθορίσουμε. Θα πορευτούμε πάντοτε με συνενέσεις εντός του Κοινοβουλίου για να δούμε πώς μπορούμε να υπηρετήσουμε πιο καλά και να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα διακυβέρνησης που είναι το δεσμευτικό κείμενο του Προέδρου έναντι συμφωνία, θέλετε, του Προέδρου με το κυριάρχο εκλογικό σώμα.
0: Φιδίας Παναγιώτου, πώς το εξηγείτε
1: αυτό τώρα? Λένε, εντάξει, κάποιοι το έχουν χαρακτηρίσει φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Εγώ αποφεύγω αυτή τη λέξη.
2: Ναι, να σας πω ότι... να σας πω, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτόν το νέο κομματικό εγχείρημα. Κατάφερε να εισέρχει στη Βουλή. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε μια ερμηνεία πολιτική. Εκείνο που φαίνεται να προκύψει από τις αναλύσεις των ειδικών, των εκλογολόγων κλπ. Είναι ότι εισπράττει τη δυσαρέσκεια μιας μερίδας του κόσμου κατά κύριο λόγο τους νεότερους ηλικιακά. Είναι κάτι το οποίο ασφαλώς βλέπουμε και εμείς ως κυβέρνηση αλλά και το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων. Είναι θεμητή η κάθε παρουσία ασφαλώς στον πολιτικό στήμα. Αρκεί όμως να συνοδεύεται από κατάθεση δημιουργικών προτάσεων, υλοποιήσιμων προτάσεων, και αυτό είναι σημαντικό, και κοστολογημένων προτάσεων. Διαφορετικά, εάν ο κάθε ένας υπόσχεται πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν και απευθύνεται στο θυμικό των ανθρώπων και όχι στη λογική τους, εκ των πραγμάτων βλέπουμε την πολιτική διεργασία να εκτραχύνεται και να πορευόμαστε σε άλλες οδούς.
0: Και να μην κινδυνεύουν τα κεκτημένα. Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω, κύριε Αντωνίου.
2: Σήμερα να σας πω, η χώρα έχει ανάγκη από σταθερότητα, έχει ανάγκη από σταθερότητα, από ασφάλεια. Έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις να διαχειριστούμε. Η Κύπρος είναι μια χώρα που λειτουργεί σε καθεστώς κατοχής. Όλα αυτά τα ζητήματα, χωρίς βεβαίως έτσι να θέλω να δώσω μαθήματα πολιτικής συμπεριφοράς σε οποιοδήποτε, όλα αυτά είναι δεδομένα τα οποία θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας την ώρα που διεκδικούμε την ψήφο του λαού ή την ώρα που συμμετέχουμε σε μια πολιτική διεργασία. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Η κυβέρνηση το σέβεται κατά τρόπον απόλυτο. Θα έχουμε δίνει χέρι συνεργασίας προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Θα συνεργαστούμε μαζί τους κατά τρόπον δημιουργικό, ώστε να αντιμετωπίσουμε και αποτελεσματικά τις πολλαπλές προκλήσεις που έχουν ενοποιηθεί.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Αντωνίου.
2: Επίσης, γεια σας.
0: Την καλημέρα μας. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Ήταν ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Γιάννης Αντωνίου. Αύριο το πρωί πάλι εδώ.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Πάλι εδώ. Γεια χαρά.
1: Γεια σας, καλημέρα. Real FM.

0: καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπείο.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
2: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλαιο. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Αρδιτού, Κατεχάκη, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ακόμη εφικτή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, με την Τεχεράν να υποστηρίζει πως υπάρχουν αγεφύρωτα κενά. Την ίδια ώρα, εν μέσω κεχηρίας, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυράβλων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και η νέα κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα 20 συλληφθέντες κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άνδρας 57 ετών πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του σε διαμέρισμα στο Χολαργό και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 15 τραυματίστηκαν σε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας τη νύχτα σε Οδυσσό και Ντονέτσκ της Ουκρανίας.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
10: Κτέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
12: Αντένα 105,3. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη στον τρίτο αγώνα των προημιτελικών της Basket League με 102-99 και με 2-1 συνήκες προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη με μειονέκτημα έδρα στον Ολυμπιακό, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Στις δύο νίκες κρίνεται η πρόκριση στον τελικό. Περισσότερα στο φύλαφλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά με μονομενές καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
14: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
15: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
14: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
16: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
17: Αντένα.

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
1: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: Αμαλία μου.
1: Καλημέρα, τι είναι αυτό το εμβατήριο?
0: Είναι ο ύμνος της Μπαρτσελόνα.
1: Αλήθεια?
0: Βεβαίως.
1: Α, ωραίος είναι.
0: Ε,
1: ωραίος. Ναι, μ' αρέσει.
0: Καταλωνία.
1: Ναι, αγωνιστικό. Δύναμη,
0: πατρίδα.
1: Αγωνιστικό, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Γιατί σήμερα έρχεται η Μπαρτσελόνα. Έρχεται ο Λαμίν Γιαμάλ, έρχεται ο Ραφίνια, έρχεται ο Πέδρη.
1: Πού έρχεται?
0: Έρχεται ο Φεράν Τόρες.
1: Πού έρχονται όλοι αυτοί?
0: Έρχεται ο Λεβαντόφσκι.
1: Τους ξέρεις όλους?
0: Ε?
1: Τους παίκτες της Μπαρτσελόνα.
0: Ε, τους περισσότερους.
1: Μπράβο, δεν τους ξέρω όλους αυτούς. Ναι, είναι ναι. Καλοί παίκτες.
0: Ε, παικταράδες.
1: Παικταράδες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι θα έρθουν σήμερα το βράδυ στο Θησίο.
0: Στο Θησίο, 8 η ώρα.
1: Θα είναι όλοι εκεί.
0: Θα είναι όλοι η Μπαρτσελόνα
1: εκεί. Θα πάω κι εγώ.
0: Θα πας κι εσύ.
1: Ναι, να τις δω.
0: Και εσύ Μπαρτσελόνα.
1: Και εγώ Μπαρτσελόνα είμαι.
0: Πολύ Μπαρτσελόνα αντιμαζευτήκαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Μπάρτσα, μπάρτσα λοιπόν απόψε στο Θησίο.
2: Ο θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται.
0: Έρχεται η Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, γιατί...
0: Άκουσα τη γλώσσα.
1: Ναι, με αυτά που λες. Γιατί να πούμε γιατί τα βάλαμε την Μπαρτσελόνα. Δεν έβαλε ο Καλαμαράκης, εγώ δεν ήξερα τον ύμνο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο ύμνος της Μπαρτσελόνας δεν είναι, μην πω.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, γιατί φυσικά παίζει πολύ με την Μπαρτσελόνα σε όλα τα σποτάκια ο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα έχει την ανακοίνωση του νέου κόμματος και θα μάθουμε και το όνομα που το κρατούν επτασφράγει στο μυστικό. Εμείς έχουμε ρεπορτάζ και ξέρουμε τι θα πει το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ξέρεις και το όνομα?
1: Το όνομα δεν το ξέρω, όχι. Ψέματα δεν θα πω. Δεν προσπάθησα να μάθω, αλλά συγγύν ηχθείος από την Αμαλίας. Όμως ξέρουμε τι θα πει το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Έτσι, μπράβο. Μπάρτσα, μπάρτσα.
2: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
1: Ε?
0: Καλές επιτυχίες. Καλά πρωταθλήματα.
1: Ναι, ναι. Είναι το γεγονός της ημέρας, έτσι.
0: Το πολιτικό,
1: θα τα πούμε μετά.
0: Το πολιτικό γεγονός της ημέρας, γιατί εντάξει. Έχουμε κάτι άλλα γεγονότα.
1: Όχι, εννοώ πολιτικά. Στην πολιτική επιχειρή,
0: ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Αυτό
0: εννοείται. 8 και 8 στον Real FM 97,8 με τον ύμνο της Μπάρτσα, λοιπόν, ξεκινήσαμε σήμερα. Για να πάμε σιγά σιγά στα επόμενα με την κυρία Αμαλία Κάτζου να βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και πρωταθλήτρια Ευρώπης, γιατί μην το ξεχνάμε. Το εντάξει,
0: αυτό.
1: Τρίτη είναι σήμερα.
0: Όπα,
1: αλλά
0: όλη τη εβδομάδα θα το λέμε.
1: Εντάξει, 40 μέρες κρατάει η εκατομμύρια.
0: Γιορτή είναι.
1: Βέβαια.
0: Μετά το Πάσχα, 40 μέρες
1: τι να κάνουμε, αφού πήρε το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό και τη σήμερα γιορτάζουμε. Τι να κάνουμε τώρα, να μην γιορτάσουμε μία εβδομάδα έτσι να το χαρούμε, να το ευχαριστούμε.
0: Εντάξει, ακούω και στο σπότ εδώ το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε. Λέω δεν πρόκειται να γλιτώσω καθόλου. Δεν με λυπάται κανείς.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο δεν πρόλαβα το πω. Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Ναι, είμαι και εγώ εδώ. Καλή σας ημέρα. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Τι την έπιασα να ακούει τώρα πριν μπούμε στο στούντιο? Έχει κολλήσει, έχει φάει κόλλημα.
1: Ναι.
0: Περνάω λοιπόν εκεί από το τηλεφωνικό κέντρο που είναι η Εύη και ακούω.
3: Και ο παππούς!
0: Της λέω τι είναι αυτό παιδί μου, από πού ακούγεται? Εγώ μου λέει το έχω βάλει και το ακούω, μου λέει μ' αρέσει πολύ. Έλα Χριστέ και Παναγία,
1: πολύ καλό.
0: Της κόλλησε. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνση, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα και στην Κατερίνα την Κάβουρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αγαπητό, καλή δύναμη και σε σένα. Καλημέρα στην Ποθητή στην Σαντορίνη. Καλημέρα στον Θοδωρή, στη θέση λέει του Λαμίν Γιαμάλ. Ποιον θα βάλει ο Αλέξης Τσίπρας? Αυτό περιμένουμε κι εμείς να δούμε. Ενώ ο Θάνος από την άλλη έχει να γίνει λέει πανηγύρι σε αυτές τις εκλογές. Αλλά δεν πειράζει γιατί έτσι κι αλλιώς είμαστε για τα πανηγύρια. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια στην απόψινή παρουσίαση του νέου κόμματος, καθώς η Αμαλία έχει και το ρεπορτάζ, θα σας τα πει αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως από την είδηση που προέκυψε χθες σχετικά με ένα νέο τέλος για τα ακίνητα.
1: Καλά, πολύ, δηλαδή πραγματικά είχαν έμπνευση, γιατί καλά τώρα αυτό είναι μέσα λέει, είναι του Υπουργείου Εσωτερικών έτσι. Είναι σε νομοσχέδιο από ό,τι κατάλαβα και είναι διπλό χαράτσι στα κίνητα. Είναι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης και επειδή η κυβέρνηση έχει μειώσει πάρα πολλούς φόρους και το λέω και εγώ αυτό, τώρα πρέπει να το δει λίγο αυτό. Να το δει. Αυτό λέω μόνο.
0: Μέχρι τώρα λοιπόν υπήρχε το τέλος ακίνητης περιουσίας.
1: Ακριβώς.
0: Και ο φόρος για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Ήταν δύο διαφορετικοί φόροι για τα ακίνητα. Τώρα λοιπόν ενοποιούνται αυτοί οι δύο φόροι και θα υπάρχει πλέον ένα νέο τέλος, το οποίο θα ονομάζεται τέλος τοπικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, έτσι δεν έχει περάσει ακόμα. Είναι υποδιαβούλευση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. μέλος τοπικής ανάπτυξης λοιπόν θα λέγεται, ώστε να στηριχθούν οικονομικά οι δήμοι και οι περιφέρειες. Τι γίνεται λοιπόν τώρα σύμφωνα με τους γνωρίζοντες? Τα δύο προηγούμενα τέλη, το τέλος ακινήτης περιουσίας και ο φόρος για τα ηλεκτροδοτούμενα, ήταν στο σύνολό τους από 0,3 έως 0,7 της χιλής. Έτσι.
1: Τώρα
0: θα φτάσει τουλάχιστον στο 1,05 της χιλής, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχει μέχρι και τριπλασιασμός.
1: Ακριβώς. Και να υπάρχουν και αυξήσεις στα δημοτικά τέλη που πληρώνουμε, έτσι. Δεν είναι κάτι απλό, θέλω να πω. Και μάλιστα, δηλαδή, πραγματικά, είχε φαντασία όπως το σκέφτηκε αυτό. Το νέο τέλος θα μπει στη ζωή μας την πρωτοχρονιά του 27, να το πούμε αυτό. Θα πληρώνεται και αυτό μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Μάλιστα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, αν ο υπόχρεος δεν πληρώσει τρεις συνεχόμενους μηνιαίους λογαριασμούς ή έναν τριμηνιαίο, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης. Μπράβο, παιδιά! Ωραία! Είχαμε τον ένφια, φωνάζουμε έναν μνημονιακό φόρο, τον έχουμε ακόμα στην πλάτη μας, τον πληρώνουμε. Έτσι λέμε, έχει μειωθεί. Εμείς λέμε, πρέπει να καταργηθεί. Η κυβέρνηση το μειώνει και τώρα φέρνει από το παράθυρο ένα νέο φόρο τοπικής αυτοδιοίκησης στους λογαριασμούς ρεύματος. Άρα είναι, δεν μπορείς να τον πληρώσεις, γιατί αν δεν πληρώσεις για τρεις μήνες το λογαριασμό, σου κόβεται το ρεύμα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, και βλέπω ότι παίρνουν και κυβερνητικά στελέχη αποστάσεις από το συγκεκριμένο φόρο. Το βλέπω αυτό. Ας μας πούνε εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών, συμφωνούν με αυτό? Αναρωτιέμαι.
0: Ένα διπλό χαράτσι λοιπόν υπερωτά για να στηριχθούν οικονομικά οι δήμοι και οι περιφέρειες. Να δώσουμε ένα απλό παράδειγμα για αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Για ένα ακίνητο, για παράδειγμα, για ένα διαμέρισμα δεκαετίας, 100 τετραγωνικών, με αντικειμενική αξία 200.000 ευρώ. Μέχρι τώρα ο φόρος, το σύνολο των δύο φόρων, σε ετήσια βάση ήταν 70 ευρώ. Τώρα λοιπόν το πιθανότερο, εάν περάσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, από τα 70 ευρώ θα πάμε στα 210. Θα τριπλασιαστεί λοιπόν το ποσό του φόρου. Και εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα, Αμαλία μου, γιατί τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος τους πληρώνουν και οι ενοικιαστές.
1: Ακριβώς, θα το έλεγα.
0: Τι θα γίνει λοιπόν τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Ακριβώς, τι θα γίνει?
0: Πώς θα τα βρίσκουν μεταξύ τους?
1: Καλά, εσύ περιμένεις να επιστρέφει?
0: Ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.
1: Το έλεγαν και οι ειδικοί. Άκουγα και τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα να το λέει αυτό, να το επισημαίνει. Και τη μεγάλη αύξηση του τέλους αυτού του συγκεκριμένου τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και ότι θα δημιουργηθούν τριβές μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών και δεν πρόκειται ποτέ οι ενοικιαστές να πάρουν πίσω τα χρήματα που θα δώσουν. Μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Γιατί γίνεται όλο αυτό? Δεν χρηματοδοτούνται οι δήμοι και από το κράτος και από την Ευρώπη και όλα αυτά για τα έργα που φτιάχνουν. Τα φτιάχνουν από δικού
0: τους. Δεν είναι, λέει, επαρκής η χρηματοδότηση για τους δήμους. Αναζητούνται λοιπόν πόροι ώστε να στηριχθούν οι δήμοι και ο τρόπος είναι αυτός. Προσέξτε τώρα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχουμε μάθει μέχρι τώρα στο νομοσχέδιο, αυτό θα είναι στην ευχέρεια των δήμων. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα πρέπει από 1η-1η του 27 να επιβάλλουν το συγκεκριμένο φόρο και να τον διπλασιάσουν ή να τον τριπλασιάσουν, αλλά είναι στην ευχέρεια του κάθε Δήμου. Τώρα θα μου πείτε εσείς, θα υπάρξει Δήμος ο οποίος δεν θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος?
1: Εγώ δεν νομίζω ότι.
0: Εγώ δεν νομίζω.
1: Εγώ θέλω να δω ακριβώς ποιοι θα το κάνουν οι Δήμοι και πώς θα το δικαιολογήσουν στους δημότες τους. Γιατί τώρα μεταξύ μας, Ιωσήφ μου, και εγώ θα μιλήσω και θα μου πεις πάλι για το. Ναι, όταν μας τρώνε τα σκουπίδια, όταν δεν έχουμε δρόμους, όταν θα βάλουν, όταν πληρώνουμε πολύ ψηλά τέλη δημοτικά, θα έρθουν και θα μου βάλουν και το φόρο. Να μας βάλουν και το φόρο. Να κάνουν τι? Τώρα μου γράφει ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο ότι δεν έχουν καθαρίσει στην περιοχή τίποτα από τα ξερά. Και έχουμε μπει σε αντιπυρική περίοδο. Και ξεκινάνε και οι ζέστες. Λοιπόν, λίγο όπα, παιδιά. Λίγο όπα. Και ξαναδείτε το εκεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν είναι αυτός, δεν είναι τώρα για να επιβάλλονται φόροι. Για να μειώνονται και να καταργούνται φόροι. Πρέπει.
0: Υπάρχει αναστάτωση λοιπόν και στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, αλλά και στους ενοικιαστές, γιατί όπως σας είπαμε θα είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση στο να βρεθεί λύση μετά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δηλαδή ποιος θα πρέπει να πληρώνει αυτό το φόρο, ποιος θα πρέπει να επιβαρυνθεί, γιατί όπως είπαμε θα έρχεται μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Την καλημέρα μας στον Δανιήλ που μας ακούει στα Εμιράτα. Καλημέρα Δανιήλ μου, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα και στη Σούλα, η οποία φωνάζει στο θυσίο, αδελφές μου, στο θυσίο. Μην αγωνιάς, αγαπητή μου Σούλα. Απόψε λοιπόν στις 8, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα, θα μάθουμε και το όνομα από το Θησίο, θα σας πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Έχει το κορίτσι εδώ το ρεπορτάζ.
1: Και για τις παρουσίες, αλλά και για τις απουσίες που θα έχουν πολύ μεγάλη σημασία σήμερα. Οι απουσίες, τις παρουσίες δεν τις λέω, θα μιλήσω για τις απουσίες.
0: Ο Δανίλη, αυτό που γράφει είναι ότι τι μας παραξενεύει με τους φόρους. Δεν νομίζω, λέει, για τα επόμενα 20 με 30 χρόνια ότι θα πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη. Πρέπει να ρίξουμε το χρέος μας. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Δανίλη, όπως είπαμε, αυτός είναι ένας τρόπος ο οποίος έχει προκριθεί ώστε να χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι, κατά κύριο λόγο, αλλά και οι περιφέρειες. Και όπως σας είπαμε επίσης, θα είναι στην ευχέρεια του κάθε Δήμου εάν θα κάνει χρήση αυτού του νόμου και αν θα αυξήσει αυτό το τέλος τοπικής ανάπτυξης, όπως θα ονομάζεται, η ενοποίηση δηλαδή δύο προηγούμενων φόρων, του τέλους ακίνητης περιουσίας και του φόρου για τα ηλεκτροδοτούμενα. Αλλά όταν μιλάμε τώρα για διπλασιασμό και για τριπλασιασμό, ειδικά σε αυτή την περίοδο, με κύμα ακρίβειας, με πόλεμο και όλα τα υπόλοιπα, και όταν ακούς μια επιβάρυνση, για παράδειγμα, από τα 70 ευρώ ετησίως στα 200-210, είναι ένα ποσό.
1: Και με δεδομένο ότι η κυβέρνηση λέει ότι έχει μειώσει και έχει μειώσει φόρους όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνά, λοιπόν, δείτε το λιγάκι αυτό, ξαναδείτε το. Δεν είναι, δεν μπορεί ο κόσμος και είναι και άδικο.

0: Πάντως, εσύ να σου πω κάτι. Λέω για, αυτό το, για την τοπική αυτοδιοίκηση που κάνει. Εντάξει, υπάρχουν και δήμοι που κάνουν σπουδαίο έργο, έτσι. Δεν θέλω να, να τους βάλω όλους σε δύο καλάθι και το ξέρουμε. Δεν θα πω τώρα. Ο Δήμος Περιστερίου, θα το πω. Έχει κάνει έναν άλλο Δήμο και προσφέρει και στους πολίτες και στις πολυτεκτονικές οικογένειες και στηρίζει κτλ. Ναι, εντάξει. Αλλά το να δημιουργήσει έναν φόρο τον οποίο θα τον πληρώσουν οι δημότες για να κάνουν έργα. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι οι Δήμοι. Αυτό δεν έχει λογική. Γιατί ξαναλέω ότι τα έργα χρηματοδοτούνται από την πολιτεία ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν προγράμματα.
1: Ο Χρήστος έχει διαφορετική άποψη. Α. Έτσι λέει θα πέσουν τα ενίκια. Άντε λέει, συνέλθετε.
0: Θα πέσουν.
1: Έτσι γράφει ο Χρήστος μήνυμα. Πώς θα πέσουν, ευρε Χρήστο.
0: Να μας το εξηγήσει.
1: Όταν σου λέω θα κληθούν να το πληρώσουν εκεί οι ενοικιαστές. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο, καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης αναφέρεται στην απόψινη παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα. Ας αφήσει λέει το πρωτάθλημα και να κοιτάξει να παραμείνει στην κατηγορία. Έλα βρε Δημήτρη και εσύ κατευθείαν πήγες στην παραμονή στην κατηγορία. Εδώ μιλάμε για πρωτάθλημα και για έξοδο στο Champions League, για έξοδο στα αστέρια. Θα επανέλθουμε στο θέμα και στη συνέχεια. Ο Παλιάτσος, μα τι είναι αυτά λέει που λέτε, αν η Δήμη ήταν σοβαρή και έβλεπε έργα, καθαριότητα, οργάνωση, σχολεία κτλ. Να το συζητήσουμε. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα, αγαπητέ φίλε. Πραγματικά υπάρχουν αρκετοί Δήμοι και αρκετοί Δήμαρχοι που κάνουν πολύ καλή δουλειά. Όλα τα προηγούμενα χρόνια και μπορείς να το διαπιστώσεις στις περιοχές όπου βλέπεις να επανεκλέγονται συνέχεια. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται στην τοπική αυτοδιοίκηση για 3 και 4 θητείες. Πάει να πει ότι κάτι κάνουν σωστά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι πλησιάζει και όλο σκέφτομαι νησιά, ακρογιαλιές και αμμουδιές. Και καλά κάνω και τα σκέφτομαι, γιατί μπορεί να κλείσω και ακτοπλοϊκά με έκπτωση. Τώρα θα με ρωτήσετε πώς. Αφού με το ΔΕΗ My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος. Πανεύκολα λοιπόν, μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα. Το λέω ξανά, Day My Rewards Coupons.
0: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άντα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Καλημέρα και στο Φίλιππο, ο οποίος μας ακούει στη Βιέννη. Στην Αυστρία λέει πληρώνουμε φόρο περίπου 160 ευρώ το χρόνο, αλλά εδώ δεν θα δείτε σκουπίδια, τα χωράφια, τα δάση, τα χωριά, οι πόλεις, τα πάντα είναι καθαρά. 33 χρόνια στην Αυστρία δεν έχω δει ακόμα σκουπιδότοπο. Να πούμε βέβαια, επειδή λέγαμε νωρίτερα ότι αυτός ο νέος φόρος, το νέο τέλος, θα περάσει στους λογαριασμούς ρεύματος, εκεί όπου το 1 στα 2 ευρώ. Είναι άλλοι φόροι, δεν αφορούν το ρεύμα.
0: Α, μπράβο.
1: Είναι άλλες χρεώσεις. Δηλαδή, αν δεις αναλυτικά ένα λογαριασμό ρεύματος, τα μισά είναι αυτά τα οποία πληρώνουμε για το ρεύμα. Εκεί μπαίνουν άλλα τέλη, μπαίνουν για την τα δημοτικά.
0: Περισσότερα είναι περισσότερα τα τέλη, αυτά που λέει ο Ιωσήφ.
1: Ακριβώς.
0: Να διαβάσω τώρα, λοιπόν, το.
1: Ό,τι θέλεις να διαβάσεις.
0: Του Αλέξανδρου. Σας άκουγα να μιλάτε για το νέο φόρο που θα πληρώνουμε για το Δήμο και τρελάθηκα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ ζω στην Ολλανδία. Στην πόλη που ζω, ο Δήμος έχει έσοδα από πρόστιμα που κόβει η δημοτική αστυνομία. Δηλαδή από παράνομα παρκαρίσματα, σκουπίδια, από άτομα που δεν πληρώνουν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ. Στην Ελλάδα δεν μπορούν να κάνουν κάτι παρόμοιο. Καλή συνέχεια. Καλά τα λέει ο Αλέξανδρος. Ναι, πραγματικά και οι Δήμοι στην Ολλανδία, γιατί ξέρω από Ολλανδία, κάνουν όλο αυτό και έχουν και έσοδα και κάνουν και έργα κτλ. Πας στην επαρχία και νομίζεις ότι είσαι σε πόλη. Δεν υπάρχει, δεν λείπει τίποτα. Ναι, πολύ σωστά το λέει. Μάλλον όχι, είναι πολύ πιο εύκολο, Αλέξανδρε, μάλλον να βάλουν ένα νέο χαράτσι και να τον πληρώνουμε μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Είναι πολύ πιο εύκολο.
1: Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, δεν μιλάμε για κάποια ηλυμένη απόφαση. δεν μιλάμε ακόμα για νόμο του κράτους, είναι υποδιαβούλευση πρώτον. Και δεύτερον, σας λέμε και πάλι ότι το νομοσχέδιο θα αφήνει την επιλογή στον κάθε Δήμο. Να είναι στην ευχέρεια του Δήμου.
0: Ακριβώς.
1: Εάν θα προχωρήσει σε αυτή τη χρέωση με αυτό το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, όπως ονομάζεται. Και λέει ο Γιώργος, καλημέρα, γιατί έχω, λέει, την αίσθηση ότι πέρσι είχε ακουστεί ξανά αυτό με τα δημοτικά τέλη.
0: Ναι.
1: Έχει δίκιο. Απλά έχουμε μπει τώρα στην τελική ευθεία. Έχουμε μπει στη διαβούλευση. Επίσης, λέει, αφού τα δημοτικά τέλη τα πληρώνουν οι ενοικιαστές που είναι και στο Δήμο. Λογικό, λέει, δεν είναι να τα πληρώνουν οι ενοικιαστές, εννοεί και τα νέα τέλη. Καταλαβαίνω πώς το λες, αγαπητέ Γιώργο, αλλά εδώ όταν μιλάμε για αυξήσεις 2 και 3 φορές πάνω, θα υπάρξουν προβλήματα μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών. Άντε, τώρα βγάλε άκρη. Το γεγονός είναι, λοιπόν, ότι θα έχουμε ένα νέο φόρο, από ό,τι φαίνεται, στη ζωή μας.
2: Πάλι φόρους.
1: Πάλι.
0: Πάλι.
1: Ο Σταυρίδης τα έλεγε, παιδιά, στον κινηματογράφο. Ναι. Είναι από την παλιά Αθήνα. Αυτό φαντάσου, όπου διαβάζεις, ξυπνάει το πρωί, διαβάζεις την εφημερίδα, ναι, και βλέπεις τους νέους φόρους. Από
0: φαντάσου,
1: τότε,
0: φαντάσου,
1: από τότε κρατάμε. Καλημέρα και στη Δώρα στην Πάτρα. Πάντως, λέει, ο Δήμαρχος μένει στην εξουσία γιατί δεν υπάρχει αντίπαλος και όχι γιατί τα κάνει σωστά. Αγαπητή Δώρα, αυτή είναι η γνώμη σου. Πάντως, ο κύριος Πελετίδης στην Πάτρα βγαίνει πολλά χρόνια. Ξέρω εγώ, βγαίνει τυχαία, όπως και ο κύριος Παχατουρίδης στο Περιστέρι βγαίνει τυχαία, ο κύριος Παπανικολάου στην Γλυφάδα βγαίνει τυχαία. Κάτι πρέπει να κάνουν σωστά για να τους ψηφίζει ο κόσμος, κάτι πρέπει να κάνουν σωστά.
0: Και γιατί ξέρεις κάτι, πάρα πολλοί δημότες δεν ψηφίζουν με κομματικό κριτήριο στις τοπικές
1: εκλογές. Και αυτό είναι το σωστό.
0: Και αυτό είναι το σωστό.
1: Εγώ σέβομαι τη Δώρα, γιατί ζει στην Πάτρα, είναι από την Πάτρα και έχει άμεση γνώση.
0: Ακριβώς. Πάρα πολλά τα μηνύματα, έτσι. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Τι λέει ο Stranger με τους φαγάνες στην εξουσία των Δήμων και τους εργολάβους στο κόλπο, δεν τους φτάνουν τα χρήματα από τις κλήσεις και τα πρόστιμα. Εντάξει, βλέπεις τώρα ο κόσμος. Αρχίζει και σκέφτεται διάφορα. Λογικό είναι.
1: Ο Σπύρος λέει ότι υπάρχει και διεφθαρμένη τοπική αυτοδιοίκηση. Προφανώς και θα υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα και σπατάλη των χρημάτων. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε. Ενώ ο Νικηφόρος από την Ολλανδία, οι Δήμοι κόβουν πρόστιμο ακόμα και αν δεν έχεις ποτάκια στο ποδήλατο το βράδυ. Και δεν κάνω πλάκα, λέει. Εδώ δεν κόβουν πρόστιμα ούτε για τα διπλοπαρκαρισμένα σε κεντρικούς δρόμους. Καλημέρα, Νικηφόρε. Καλημέρα και στον Ορέστη. Μια χαρά είναι η Σκατζόχυρη. Οι Ορέστη σε χαιρετάνε.
0: Άναψε φωτιές ο Καλαμαράκης με το νέο τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν εσύ φταίει όλα.
1: Εγώ την άναψα τη φωτιά.
0: Εσύ παιδί μου.
1: Δεν το συζητήσαμε χθες το βράδυ.
0: Ναι, και εγώ δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
1: Και η είδηση.
0: Σου λέω δεν το είχα πάρει χαμπάρι και μετά μπήκα και έψαξα και αυτά και λέω Πανάη, έχει δει. Και είχε δίκιο, μου λέει έγινε αυτό και αυτό.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: ...900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία. Είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
8: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360,
2: Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.

0: στον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός, μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κηφισίας, Κηφισό και Αττική Οδό οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ακόμη εφικτή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυράβλων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών θα βρεθεί μεταξύ άλλων στο επίκεντρο του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 στο Μαξίμου, αναλυτικά στο real.gr. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα οδηγούνται σήμερα 20 ληφθέντες κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο για τον ΟΠΕ και ΠΕ.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου, έπιπλα κύρους, ακτίδη μέων 80.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέα. Προσέχουμε τη διατροφή μας. Η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά.

0: για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
3: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Αντένα.
4: Έρχεται και ο Θανάσης. Καλημέρα. Τρεις μήνες λέει θα γιορτάζουμε. Έχεις πρόβλημα?
5: Μπράβο.
4: Θα θέλαμε να βάλεις τη θάλασσα του Πειραιά. Πάλι ρε παιδιά, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
5: Τη θάλασσα του Πειραιά.
4: Και τη θάλασσα τη βάλαμε χθες. Και τον ύμνο το βάλαμε.
5: Βάλ το άλλη μία.
4: Και τη Λιόλιου τη βάλαμε. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε κάθε μέρα.
5: Μπορείς να βάλεις τη θάλασσα.
4: Όχι.
5: Έλα, σε παρακαλώ.
4: Όχι.
5: Για μένα το κάνεις.
4: Μα για σένα το γιατί το ζητάς εσύ γι' αυτό. Να σε καλά, Θανάση, καλημέρα. Πάμε παρακάτω, θα επανέλθουμε στο θέμα και με το τέλος τοπικής ανάπτυξης, όπως ονομάζεται αυτό το νέο χαράτσι που έρχεται. Γιατί έχουμε και άλλα σοβαρά θέματα στην επικαιρότητα. Χθες μετά από πολύ καιρό είχαμε εμπλοκή στο Αιγαίο.
5: Και όχι πρόκληση καινούργια από την Άγκυρα. Έτσι, α, πες ο σύμφωνος.
4: Παρακαλώ.
5: Παιδιά, τον έκοψα.
4: Παρακαλώ, παιδί.
5: Οπλισμένα λέει τουρκικά F-16. Μπήκαν στον αέριο χώρο μας, το FIR Αθηνών, και υπήρξε και εικονική αερομαχία με ελληνικά μαχητικά. Είχαμε καιρό να δούμε τέτοια πρόκληση κάποια χρόνια πριν. Ήταν καθημερινό αυτό το φαινόμενο, έτσι. Μαχητικά, τουρκικά, οπλισμένα μπαίναν, έτσι, παραβιάζαν τον αέριο χώρο, σηκώνονταν τα δικά μας τα μαχητικά και τα αναχέτιζαν. Μετά από πολύ καιρό, λοιπόν, το Εκκοινικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 προχώρησαν σε δύο παραβιάσεις και μία παραβίαση, ενώ δύο αεροσκάφη συλλογής πληροφοριών, ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης προχώρησαν σε τρεις παραβάσεις, συγγνώμη, και 8 παραβιάσεις. Άρα. Αυξάνει την ένταση η Άγκυρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
4: Δύο κατασκοπευτικά λοιπόν, δύο μαχητικά τουρκικά, οπλισμένα όπως σας είπε η Αμαλία, μπαινόβγαιναν στον ελληνικό εναέριο χώρο, σηκώθηκαν τα ελληνικά F-16. Ναι. Υπήρξε εμπλοκή, αναχαιτίστηκαν, αλλά και για
5: έφυγαν.
4: Αρκετή ώρα είχαμε αυτές τις αερομαχίες.
5: Πολύ σωστά.
4: Μέχρι να υποχωρήσουν και να γυρίσουν πίσω στις βάσεις τους τα τουρκικά μαχητικά. Κλιμακών λοιπόν η Τουρκία της προκλήσης, εν αναμονή και του νομοθετήματος για την γαλάζια πατρίδα.
5: Ακριβώς, να δούμε λοιπόν, έχουμε και πλέον ξεκάθαρα παραβιάσεις του FIR, όλο αυτό τι σημαίνει και τι θα σημαίνει το επόμενο διάστημα. Όμως είχαμε και παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, που δεν μάσησε τα λόγια του.
4: Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε σε ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, του κυρίου Καζαμία, σχετικά με αυτό το νομοθέτημα που ετοιμάζει η τουρκική πλευρά.
6: Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Θέλω να είστε ήσυχος ότι η Ελλάδα μεριμνά, η Ελλάδα είναι ισχυρή και βεβαίως δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε οτιδήποτε το οποίο θα υποβαθμίσει την διεθνή θέση της χώρας. Εμείς, κύριε βουλευτά, ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα, την κυριαρχία στο πεδίο. Και όπως το έχουμε πράξει με την ενίσχυση της άμυνάς μας, με το θαλάσσιο γωροταξικό σχεδιασμό.
4: Δεν πρόκειται λοιπόν να δεχθούμε κανένα τετελεσμένο, ούτε μπορεί να δημιουργήσει, συμπλήρωσε ο κύριος Γεραπετρίτης, κανένα τετελεσμένο, ένα τέτοιο νομοθέτημα δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα για το διεθνές δίκαιο.
5: Αλλά τώρα αυτά τα λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα και καλά κάνει και τα λέει και ο Υπουργός Εξωτερικών και πάντα οι ελληνικές κυβερνήσεις έβαζαν τις κόκκινες γραμμές και τις βάζουν. Όμως η Τουρκία φαίνεται ότι έχει στο μυαλό της κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πού θα το φτάσει. Πάντως

0: Πούμε αυτό που είπε ο Ιωσήφ, μια αύξηση της μια ένταση στην επιθετική ρητορική.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Βασίλη. Καλαμαράκι λέει, είσαι φοβερός. Αλλά η Αμαλία είναι Ολυμπιακός, οπότε και οι δύο είστε φοβεροί.
0: Μπράβο. Καλά. Έτσι, είδες τώρα.
1: Να σε καλά, να σε καλά, Βασίλη.
0: Μα δεν μου κάνει και το χατήρι να βάλει τα παιδιά του Πειραιά κάτι να βάλει.
1: Ναι, ναι, τώρα, περίμενε. Σου έρχεται. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τον πόλεμο. Εκεί Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς φαίνεται ότι έχει δρομολογηθεί μία συμφωνία.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με το ξεπάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, κάτι το οποίο ενδιαφέρει άμεσα την Τεχεράνη. Σε αυτό φαίνεται να υποχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε να υπάρχει ένα πεδίο για συμφωνία. Προς το παρόν όμως φαίνεται ότι το μεγάλο αγκάθι είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο.
0: Ναι, και μια συμφωνία και για τα στενά του Ορμούζ να ανοίξουν. Γιατί καταλαβαίνουν και οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί ότι αυτό το πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία είναι τεράστιο. Άρα δεν μπορεί να συνεχιστεί να συνεχίζουν να είναι κλειστά. Όμως κάπου δεν τα βρίσκουν. Και όπως είπε και χθες ο Τραμπ, δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. Συμφωνία θα υπάρξει όταν το πω εγώ. Άρα καταλαβαίνετε ότι ενώ χθες οι αγορές αντιδράσαν θετικά, έπεσε το πετρέλαιο και όλα αυτά, κρατούν και την αναπνοή τους να δουν τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Όμως είχαμε χθες πλήγματα κοντά στο Ορμούζ και τελεσίγραφο του Τραμπ, όπως είπε πολύ σωστά ο Ιωσήφ, για το εμπλουτισμένο ουράνιο.
1: Τι τους λέει λοιπόν? Ή θα μας το παραδώσετε να το πάρουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να το καταστρέψουμε, ή θα δεχθείτε να καταστραφεί στην Τεχεράνη, στο Ιράν δηλαδή, γενικότερα όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις, υπό την εποπτεία διεθνών οργανισμών. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι σχετικά με το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Μακάρι επιτέλους, μακάρι δηλαδή να βρεθεί μια λύση, να υπάρξει μια συμφωνία για ειρήνευση στην περιοχή, μπας και επιστρέψουμε και σε μια κανονικότητα. Αλλά προς το παρόν υπήρξαν και αυτά τα νέα χτυπήματα από την πλευρά των Αμερικανών εκεί στην περιοχή των στενών του Ορμούζ.
0: Πάντως φαίνεται ότι δεν είναι, θέλω να πω, δεν είναι εύκολη μια συμφωνία. Δεν μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Γιατί μια τα λέει έτσι ο Τραμπ, μια τα λέει αλλιώς. Είναι διαφορετικές οι δηλώσεις που κάνει σε διαφορετικό μήκος κύματος μέσα στην ημέρα. Να δούμε λοιπόν αν μπορούμε το επόμενο 24ωρο να έχουμε αυτή την πολυπόθητη συμφωνία των δύο πλευρών.
1: Καλημέρα και στο Βασίλη. Πόσα επεισόδια λέει, πόση ένταση και πόσα έξοδα μόνο και μόνο για να επανεκλεγεί ο Ερντογάν. Ο Βασίλης εννοεί ότι επιδιώκει αυτή την ένταση και για εσωτερικούς λόγους. Ας εκεί πέρα κάνει άλλο παιχνίδι, γιατί είναι μεγάλος παίκτης ως γνωστόν ο Ερντογάν. Επιλέγει και τον αντίπαλο. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Ενώ τα ελέγχει όλα, σου λέει να ελέγξω τώρα και το ΤΣΕΧΑΠΕ και το κόμμα της αντιπολίτευσης. Δεν θέλω ούτε τον Ιμάμογλου, τον έβαλα φυλακή για 2.500 χρόνια. Τόσο έχει φάει μόνο. Δεν θέλω τον Οζέλ, του κάνω έξωση. Βγες από το σπίτι, θέλω τον Κιλιντσάρογλου. Ο οποίος πάει, δεν πάει. Τον πήρε λοιπόν, τον έβαλε μέσα εκεί. Αυτόν θέλω για αντίπαλο. Μια χαρά τα πάει εκεί πέρα ο Ταγίπ. Κάνει ό,τι γουστάρει. Καλημέρα και στον Τάσο. Μα καλά, λέει, πιστέψατε ποτέ ότι είχαμε ή θα έχουμε ήσυχα νερά με τους απέναντι? Ας καταλάβουμε ότι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνουν είναι εκείνη του τότε αντιπλοιάρχου Γιάννη Σαλιάρη, κυβερνήτη της φρεγάτας Λίμνος, που τους αχρίστεψε την αυαρχίδα τους. Θυμάσαι που είχε φύγει η αυαρχίδα και είχε πάει για επισκευές? Μετά την επακούμβηση, υπήρξε μια επακούμβηση τότε με τη φρεγάτα Λίμνος. Εδώ είσαι, Παναγιώτη, δεν σε πρόσεξα. Καλημέρα, παλικάρι μου.
2: Εδώ είμαι κάθε μέρα ίδια ώρα, καλημέρα.
1: Καλώς ήταν, καλώς ήρθες.
2: Νομίζω για όλη την εβδομάδα οφείλω να ξεκινάω την κίνηση.
1: Όχι, δεν οφείλεις τίποτα, μην νιώθεις καμία υποχρέωση.
2: Δεν
1: θέλω να νιώθεις οφειλή, τίποτα. Πες, παλικάρι μου.
2: Κανονικά πρέπει να ξεκινάμε όλη την εβδομάδα, το γίνεται στον Πειραιά, αλλά πάμε κανονικά ορθολογικά.
1: Όπως θέλεις, δεν έχω εγώ τέτοια προβλήματα.
2: Πάμε από τα κύρια. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού, από μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο των Ναρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας και στη Βασιλή Σοφίας. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Θησίο μέχρι Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας, από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από Αγία Παρασκευή μέχρι Ψυχικό. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, από Ηλιούπολη μέχρι Κεσαριανή. Καθυστερήσεις και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό Γλυφάδα. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από Άλυμο μέχρι Φάληρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα, σε Φάληρο και παραλία Καλαμακίου. Πυκνή ροή στη Σαλιπέδου, Κόρονος Γούναρη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
1: Τελειώνει.
2: Το ρεύμα προς αεροδρόμιο, ναι, σε ένα λεπτό.
1: Α, ωραία.
2: 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Δεν μου λες, όταν λες την κίνηση αυτή, την πληρέστατη. Και σε ευχαριστούμε πολύ που μας ενημερώνεις. Γιατί μου κουνάς το δάχτυλο, γιατί μου κάνεις έτσι. Σου βγαίνει αυθόρμα.
2: Τώρα το κατάλαβα, ναι.
1: Κάνεις μηχανικά. Ναι. Ξέρεις τι με ρωτάνε πολύ για σένα, έτσι.
2: Τι ρωτάνε.
1: Πολλοί φίλοι μου, καθημερινά, η ερώτηση που μου κάνουν είναι...
3: Αλήθεια, έψαχναν πολλοί να βρουν αυτό το φιντάνι.
1: Φιντάνι από τα λίγα, φιντανάρα ο Βολάνιος.
0: Ας τον Παναγιώτη. Καλά, γιατί τον πειράζει συνέχεια τον Παναγιώτη.
1: Εγώ τον πειράζω.
0: Έμπτυκα.
1: Θα πέσει φωτιά να σε κάψει. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
1: Θα σε συναντήσουμε στη δεύτερη ώρα.
2: Παρακαλώ, σε αυτό δεν ξέρω τι να απαντήσω πάντως.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
0: Λοιπόν, όσο δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτιαφή της Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν μπορείτε πια να πείτε να πιείτε νερό βρύσης και όχι να πείτε να πιείτε από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακου που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο, πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει και οθόνη αφύγης και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα τον τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον, βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε στο 801 11 34 34 34.
1: Μα είναι καταπληκτικός, παιδί μου. Εγώ τον βλέπω και τον χαίρομαι. Δηλαδή, χαίρεσαι και μόνο που τον βλέπεις. Είναι έργο τέχνης, ρε παιδί μου, ο ψύκτης αφής της Rainbow Waters. Δηλαδή, ομορφαίνει και το χώρο. Πέρα από όλα,
0: ναι,
1: τα υπόλοιπα
0: αυτό
1: τα οποία
0: κάνει. Πραγματικά, βέβαια,
1: δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Εξαιρετικά.
0: Και δεν έχει και πλαστικά μπουκάλια. Αυτό το πας,
1: που το πας. Να πούμε και μια κουβέντα για τον καιρό. Έθριος καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασίες οι οποίες θα φτάσουν σήμερα στην Αττική μέχρι και τους 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Καλά, το μεσημέρι θα έχει 30 σίγουρα.
1: Εντάξει, εγώ λέω τώρα το επίσημο δελτίο μέχρι και 29.
0: Είσαι ακαδημιακός.
1: Μην γκρινιάζεις. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν καύσωνα με 35 βαθμούς.
0: Το είδα και στη Γαλλία.
1: Έχουν 35 άρια στη Βρετανία. Πέφτουν σαν τα κοτόπουλα. Δεν μπορούν να βγουν έξω να πάρουν τα πόδια τους.
0: Έτσι θα πέφτω κι εγώ σαν το κοτόπουλο.
1: Μακάρι. Πάμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο κοντά σας.
4: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Ο θεριστής φαγώθηκε.
1: Έρχεται μετά τις διαφημίσεις.

0: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Το Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο GR.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
7: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
8: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
9: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
8: Οπτικά Ιατρού.
9: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
8: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
9: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
9: Οπτικά Ιατρού.
8: Ό,τι εμπιστεύεστε.
10: Κτέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
12: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
13: Κάθε φορά.
14: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
13: Κάθε φορά.
14: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.

0: που σε κοιτάς, του φέρνεις λίγο.
1: Ξανού.
0: Του Γιαμάλ.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Έχεις αυτές τις αντάβιες, όπως έχει και εκείνος. Έχεις λίγο έτσι σκούρο χρωματάκι. Του φέρνεις λίγο τη Λαμίν.
1: Μάλιστα. Α, εντάξει.
0: Γιαμάλ θα σε φωνάω. Ο Γιαμάλ της εκπομπής, έτσι θα
1: Μπράβο,
0: σε φωνάω.
1: Μπράβο, ό,τι θες.
0: Γιατί κινούμαστε σε ρυθμούς Μπαρτσελώνα, όπως ακούτε και από τον Μάνου Τσάο. Σήμερα η παρουσίαση λοιπόν στο Θησίο στις 8 από τον Αλέξη Τσίπρα του νέου κόμματος. Εκεί θα αποκαλυφθεί και το όνομα, το οποίο παραμένει επτασφράγιστο μυστικό.
1: Ναι, εκεί δεν μπορούσαμε να μάθουμε. Όμως ξέρουμε περίπου τι θα πει το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας. Θα πω κάποια από αυτά που θα πει. Μεταξύ άλλων θα πει: για να αναμειχθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υγονομεύουν την πατρίδα μας, την αξιοπρέπεια του λαού μας, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Θα τονίσει την ομιλία του Αλέξη Τσίπρας. Για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη. Και να πάψει η δικαιοσύνη και η εντυμότητα να είναι υποδιωγμό και η δημοκρατία υποπεριορισμό. Βεβαίως θα κάνει κριτική στην κυβέρνηση, θα αναφερθεί στις υποκλοπές, θα αναφερθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βεβαίως θα έχουμε και την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος και αυτό είναι σημαντικό. Λέει, και θα αναφερθεί στη διαφθορά, τα τέμπη, τη συγκάλυψη, την περιφρόνηση του κράτους δικαίου, τη χειραγώγηση των θεσμών και της δικαιοσύνης. Θα κάνει λόγο για διεθνή εξευτελισμό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την έκπτωση της πατρίδας μας σε τακτικό πελάτη των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων. Η ανάδειξη, λέει, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο θεσμό που συνδέει την Ελλάδα με την Ευρώπη περισσότερα από κάθε άλλον. Και βεβαίως θα υπογραμμίσει την κρίση εμπιστοσύνης που τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλαιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Να και στο ΠΑΣΟΚ. Ακούς.
0: Μάλιστα, θα έχει μια στρογγυλή, λέει, εξέδρα εκεί στο Θησείο και από κάτω θα κάθονται 50 στελέχη, τα οποία θα είναι τα στελέχη της πρώτης γραμμής.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά τα οποία
1: και
0: από εδώ και στο εξής θα εμφανίζονται δημόσια ώστε να εκφράζουν τις θέσεις
1: και
0: του κόμματος.
1: Και να στηρίζουν και τις θέσεις του κόμματος, πολύ σωστά το λέω.
0: Καινούργια πρόσωπα.
1: Καινούργια πρόσωπα, κάποια από αυτά ίσως δεν τα γνωρίζουμε, αλλά έχει αποφασίσει ο Αλέξης Τσίπρας να βάλει νέα πρόσωπα σε αυτό το νέο του πολιτικό εγχείρημα και εγώ δεν το θεωρώ και αρνητικό αυτό. Θέλω να πω, δεν θέλει να έχει ταύτιση με το παρελθόν. Γι' αυτό και κανείς μάλλον, έτσι λένε οι πληροφορίες, εγώ το λέω εδώ και περίπου 15 μέρες, βουλευτής ή κορυφαίος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα βρεθεί σήμερα στο Θησείο.
0: Πέρα το γεγονός λοιπόν ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και αυτός Μπαρτσελώνα.
2: Εμάς το παιχνίδι μας έχει φαντασία. Άρα θα μπορούσα να παρομοιάσω το ΣΥΡΙΖΑ με την Μπαρτσελώνα.
0: Τώρα εδώ μπερδεύουμε.
1: Και
0: ο Μπαρτσελώνα, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Μπαρτσελώνα και το καινούριο, τι γίνεται. Εκτός αν πήρε όλους τους παίκτες, παιδί μου, από εκεί, αλλά αφού λέει δεν παίρνει παίκτες.
1: Δεν θα πάρει.
0: Οπότε ποιοι θα είναι τώρα, πρέπει να μάθουμε λοιπόν.
1: Θα πάρει κάποιους παίκτες, θα τους πάρει τώρα. Και σου λέει και αυτοί που θα έρθουν θα είναι στην πρώτη γραμμή. Δεν κλείνονται θέσεις. Εδώ δεν κάνεις ρεζερβέτσι, δεν το λέμε. Όχι, αυτά λέει δεν υπάρχουν τώρα. Γι' αυτό και θα έχουμε 50 νέα στελέχη πρώτης γραμμής που θα κάτσουν έτσι και μπροστά σήμερα στο Θησείο.
0: Αυτό με την Μπαρτσελώνα πάντως, να ξέρετε, έπαιξε πολύ. Δηλαδή το πήραν και οι πολιτικοί αντίπαλοι του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ήταν έξυπνο.
0: Ναι, και έκαναν κριτική και ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ξαφνικά την Μπαρτσελώνα να μπαίνει στο γήπεδο κατά τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρας επέλεξε, δεν τους επέβαλαν, όχι τον Ινιέστα, τον Τζάβι, τον Ροναλντίνιο, τον Μέση, τον Ετό. Κορυφαίοι παίκτες στην Μπαρτσελώνα που πήραν και πάρα πολλά πρωταθλήματα ευρωπαϊκά. Είχε πρόεδρο βουλής την κυρία Κωνσταντοπούλου, επέλεξε υπουργό οικονομικών τον κύριο Βαρουφάκη, πολιτεύτηκε ως ένα, δεν διαχωρίστηκαν ποτέ με τον κύριο Πολάκη και τις προγραφές του. Και όλα αυτά τα στελέχη τα οποία έκρινε ο κύριος Τσίπρας, αυτούς λέει τους συντρόφους του που τον στήριζαν, ότι πρέπει να πάνε στον εξώστη.
0: Σου λέει αυτό δεν είναι Μπαρτσελώνα. Εγώ άκουσα και τον Κώστα του Τσουκαλά. Εδώ λέει δεν έχουν να κάνουν ούτε με Ρεάλ, ούτε με Μπαρτσελώνα, ούτε με Ατλέτικο Μαδρίτης. Μέχρι και ο Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Τι είπε?
0: Έβγαλε βίντεο. Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Για την Μπαρτσελώνα.
0: Για την Μπαρτσελώνα.
1: Του Τσίπρα.
0: Ναι. Άκου τι είπε τώρα ο Κυριάκος Βελόπουλος.
4: Το δίθεν νέο κόμμα Τσίπρα με αφίεση Μπαρτσελώνα θυμίζει παλέμαχο ποδοσφαιριστή που νομίζω ότι είναι ο Μέση και τρίκυκλο που νομίζω ότι είναι Φεράρι. Να υπενθυμίσουμε στον κύριο Τσίπρα ότι τα χρώματα που χρησιμοποιεί είναι και τις Λεβάντες.
0: Θα έχει και η Λεβάντε αυτά τα χρόνια.
1: Α, ναι.
0: Έχει δίκιο. Ο Πανιώνιος θα έχει.
1: Ο Πανιώνιος θα έχει σίγουρα.
0: Πανιωνάρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Βέβαια. Ναι. Να ζουμιώτησα εγώ.
0: Πάντως όλοι ασχολούνται με τον Τσίπρα.
1: Άρα το πέτυχε αυτό που ήθελε.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και το ΠΑΣΟΚ.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Και ο Κυριάκος Βελόπουλος και η κυρία Κωνσταντοπούλου σε κάθε ευκαιρία. Όλοι ασχολούνται με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Δεν είναι λογικό.
0: Λογικό είναι.
1: Και θα δούμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την ανακοίνωση του κόμματος. Και εκεί να δεις που θα αρχίσουν τα όργανα στην κεντροαριστερά. Εκεί θα αρχίσουν για τα καλά τα όργανα.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε απόψε τον Αλέξη Τσίπρα, την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος και φυσικά το όνομα του νέου κόμματος. Πάντως μπαίνει στην τελική ευθεία ο πρώην πρωθυπουργός με το νέο αυτοπολιτικό φορέα, όπου κάποια στελέχη φυσικά από τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ακολουθήσουν, είτε από δική τους επιλογή είτε και από επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, γιατί δεν τους θέλει όλους κοντά του. Και για παράδειγμα, χθες άκουσα τον Νίκο Παπά, ο οποίος φιλοξενήθηκε από τον Σεραφείμ Κοτρότσο στην τηλεοπτική του εκπομπή στο Action 24, να στέλνει ένα μήνυμα και για τον κύριο Τεμπονέρα, ο οποίος αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι θα πρέπει να συνταχθούμε με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για τα ενδεχόμενα συνεργασίας. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Νίκος Παπάς.
5: Πρώτον, για τον κύριο Τεμπονέρα, εγώ έχω χάσει το μέτρημα πόσες φορές είχε μπει και είχε βγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είχαμε ένα φαινόμενο, δεν ξέρω, ένα εξάμηνο περίπου, αποχωρούσε, επανέρχονταν, αποχωρούσε, καλή του τύχη, καλό του δρόμου, κανένα πρόβλημα. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κάποια σενάρια τα οποία λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία του, να μην πάει στις εκλογές, να. Αυτά είναι σενάρια φαντασίας. Εάν κάποιος θέλει να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διεύθυνση και τηλέφωνο. Έχει εκλεγμένο πρόεδρο, είναι συντεταγμένο κόμμα.
6: Αυτά τα θυμίζετε και στον πρώην πρωθυπουργό.
5: Σε όλους.
0: Ευγενική υπενθύμηση.
1: Ναι, ναι, σε όλους θα θυμίζει ο Νίκος Παπά, σε όλους.
0: Έχουμε διεύθυνση και τηλέφωνο λοιπόν.
7: Ο θεριστής έρχεται.
1: Λύσαξες.
0: Έρχεται στις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Δελτίο ειδήσεων.

0: Μαγίδα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω άρβα, είναι μεσολόγη, ρίχνουμε για κόλυβα Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόλυβα πάντα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και προώθηση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Αντένα.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
2: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξέλο. Παραμένει το μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδόνος από Άλυμο έως Μοσχάτο και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ακόμη εφικτή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, με την Τεχεράν να υποστηρίζει πως υπάρχουν αγεφύρωτα κενά. Την ίδια ώρα, εν μέσω Κηχηρίας, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυράβλων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του ταμείου ανάκαμψης και η νέα κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο 20 ληθέντες κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθινο για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άνδρας 57 ετών πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του σε διαμέρισμα στο Χολαργό και στη συνέχεια βάλε τέλος στη ζωή του. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών. Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα νότια των καλών λιμένων της Κρήτης. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
5: Προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Για πρώτη φορά μετά το 1950 διεκλήθηκε ούτε ένας ποδοσφαιριστής στη Ρεάλ Μαδρίτη στην Εθνική Ομάδα της Ισπανίας εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου που αρχίζει στις 11 Ιουνίου. Αντίθετα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Λουίς Ντε Λα Φουέντε έχει καλέσει 8 παίκτες στην Μπαρτσελόνα, ανάμεσά τους και ο Γιαμάλ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Αντένα.
1: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
6: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
1: Σήμερα.
2: Τοπικές βροχές στα υπηρωτικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
1: Αντένα 105,3.
0: στις νέες εκδόσεις Έργων, των επαγγελματικών Vans της Mercedes.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
12: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
12: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
11: Τηλέφωνο 2610-640-657.
12: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
11: Στάνταρ καθαρά.

0: το πόδι σου, χτύπησε.
1: Το πόδι μου.
0: Α, καλά να πάθει.
1: Ευχαριστώ.
0: Ακούστε και να μπαμ, παιδιά, έδωσε μια γονατιά εδώ πέρα στο τραπέζι. Τρομάξαμε λίγο, σκιαχτήκαμε.
1: Εσύ σκιάχτηκε, Ντούκι, με δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Τι είσαι?
1: Ντούκι.
0: Ντούκι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τι είναι το Ντούκι?
1: Γυμνασμένη.
0: Είδα που θα μάθουμε και ξένες γλώσσες.
1: Αυτό, μάθεις την ηλικία σου. Είσαι και μεγάλος άνθρωπος, να μάθεις και πώς μιλάνε τα νέοι. Έτσι. Εντάξει, αλλά καταλαβαίνω τώρα ότι είσαι και λίγο. Είσαι και κάπως μετά την Κυριακή. Εντάξει, τώρα
0: θα μπορείς.
1: Ναι, το έχουμε καταλάβει όλοι εδώ. Το έχουμε καταλάβει και η Ντία και ο Κώστας και ο Νίκος. Το έχουμε καταλάβει ότι είσαι μία χαρά.
0: Καλημέρα και στο Λαμπρό. Το Βοτανικό λέει πότε τον τελειώνετε. Γιατί Λαμπρό μου, βιάζεστε. Ρε, τι έχουμε. Καλά. Εν τω μεταξύ, ασχοληθήκαμε με διάφορα από το Final Four. Φυσικά με την κατάκτηση του Ολυμπιακού και όλα τα υπόλοιπα. Έγινε ένα περιστατικό. Για τα μέτρα ασφαλείας χρειάστηκαν ενισχύσεις να έρθουν από την επαρχία. Η αστυνομία.
1: Ναι.
0: Και ήρθανε ΜΑΤ λοιπόν από την Ήπειρο. Ήρθανε ΜΑΤ από τα Ιωάννινα, από την Άρτα και από την Πρέβεζα. Έπρεπε λοιπόν να διανυκτερεύσουν όπως είναι λογικό εδώ στην Αθήνα. Αλλά αυτό δεν πήγε και πάρα πολύ καλά, γιατί σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχουν εκδώσει οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Άρτας, Θεσπρωτείας και Ιωαννίνων, εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους και την αγανάκτησή τους για τις συνθήκες διαμονής των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες μετακινήθηκαν για τα μέτρα ασφαλείας για το Final Four. Καθώς μετά την αφήξή τους στους χώρους διαμονής, διαπίστωσαν ότι τα δωμάτια ήταν στην πλειοψηφία τους τρίκλινα και σε κάποιες περιπτώσεις και τετράκλινα, ιδιαίτερα στενά, χωρίς να εξασφαλίζονται ούτε οι στοιχειώδεις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης και ξεκούρασης για το προσωπικό. Υπήρξε δε και περίπτωση 4 αστυνομικών των ΜΑΤ, οι οποίοι πήγαν στο δωμάτιο το οποίο είχε νηφικό κρεβάτι.
1: Τι?
0: Είχε νηφικό κρεβάτι. Είχε μέσα.
1: Έλα, δεν υπάρχει.
0: Ήταν σουίτα για χάνιμουν.
1: Είναι τρόλ αυτό.
0: Παιδί μου, ανακοίνωση των αστυνομικών υπαλλήλων.
1: Βάλανε τους ανθρώπους σε νηφικό κρεβάτι.
0: Σε νηφικό κρεβάτι. Είχε μέσα νηφικό κρεβάτι και ένα ράτζο. Ήταν 4.
1: Ναι.
0: Και ήταν ένα διπλό νηφικό.
1: Ναι.
0: Και δίπλα ένα ράτζο. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Άρτας, Θεσπρωτείας ή Ιωαννίνων έχουν εκδώσει αυτή την ανακοίνωση διαμαρτυρίας για να εκφράσουν την αγανάκτησή τους.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Την έχω μπροστά μου και τη διαβάζω. Να ζήσετε.
1: Καλούς απογόνους.
0: Έλατε τώρα τους πήγαν τους ανθρώπους στον ειδικό κρεβάτι.
1: Εντάξει κι εγώ, αλλά κάνω χιούμορ τώρα. Απίστευτα πράγματα.
0: Από τα απίστευτα και όμως ελληνικά τα οποία συμβαίνουν. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Μαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 να υποδέχετε τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Καλημέρα και στη Χριστίνα, η οποία μας ακούει στην Πράγα. 32 βαθμούς λέει σήμερα. Έχουμε πεθάνει. Εδώ τα σπίτια είναι χωρίς κλιματιστικά και τέτοιες,
1: ναι,
0: οπότε φαντάζεστε τι γίνεται.
1: Ναι, έτσι είναι ακριβώς.
0: Καύσωνας, παιδιά, στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Και στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία. Τώρα μας στέλνει η Χριστίνα μήνυμα από την Τσεχία. Εμείς ευτυχώς σήμερα μέχρι 29 βαθμούς.
1: Αυτό λέει η πρόγνωση.
0: Και από ό,τι φαίνεται και το επόμενο διάστημα με τέτοιες θερμοκρασίες θα πάμε.
1: Πιο ζεστό μάλλον το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Πιο ζεστό με 30, 31, 32. Όσοι φύγετε θα έχει καλό καιρό και ζεστό καιρό.
0: Όσοι φύγετε και έχετε το μυαλό σας στα ταξίδια, όπως ο Παντελής για παράδειγμα, ο οποίος ψάχνει να δει που θα πάει διακοπές, για την Γκόλεϊ θέλουμε ακτοπλοϊκά 4 άτομα και ένα αυτοκίνητο, 1110 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Για την Αμοργό, 4 άτομα και αυτοκίνητο, 870. Από την άλλη λέει, αν πάμε Μπαρτσελώνα, να η Μπαρτσελώνα.
1: Να.
0: Παντού κολλάει η Μπαρτσελώνα, το πακέτο μαζί με το ξενοδοχείο για 10 μέρες έχει 1250 ευρώ. Μπαρτσελώνα, αγόρι μου. Μπαρτσελώνα. Είναι και επίκαιρη. Τι είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, σας είπαμε λοιπόν για τον καιρό, σας είπαμε για την απόψινή παρουσίαση από τον Αλέξα Τσίπρα του νέου κόμματος στις 8 στο Οδυσσίο, σας είπαμε για αυτό το τέλος τοπικής ανάπτυξης που ενδεχομένως να μπει στη ζωή μας από 1η-1η του 2027.
1: Και έχει προκαλέσει αντιδράσεις.
0: Και αφού το επιλέξουν οι Δήμοι, γιατί είναι στην ευχέρεια των Δήμων, εάν θα κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος, δηλαδή της ενοποίησης του τέλους ακίνητης περιουσίας και του φόρου για τα ηλεκτροδοτούμενα, που ενοποιούνται και θα ονομάζονται πλέον τέλος τοπικής ανάπτυξης και θα έρχονται μαζί με τους λογαριασμούς του ρεύματος.
1: Ακριβώς.
0: Θα το δούμε και τις επόμενες μέρες, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο καίει.
1: Βέβαια καίει.
0: Και υπάρχουν ήδη αντιδράσεις.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις. Είπα και είναι λογικό. Και είναι λογικό.
0: Σας είπαμε για τη χθεσινή εμπλοκή στο Αιγαίο.
1: Ακριβώς, με τα οπλισμένα τουρκικά που αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Επίσης, τι γίνεται με τον πόλεμο. Φαίνεται ότι πάμε σε μια συμφωνία που δεν θα είναι όμως, πιστεύω ότι δεν θα επιτευχθεί πολύ γρήγορα. Και ότι είχαμε και νέα χτυπήματα στο Ορμούζ. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Να σας ενημερώσουμε ότι το πετρέλαιο σήμερα ανεβαίνει πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι. Έπεσε, αλλά τώρα ξανανεβαίνει, γιατί φαίνεται ότι δεν είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου.
0: Καλημέρα πόλη, ναι, έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή με αυτό το νέο τέλος, αυτό αναφέραμε και νωρίτερα. Δηλαδή το πρώτο μέρος της εκπομπής, τουλάχιστον για ένα δεκάλεπτο, πήγαμε με αυτό το θέμα, με ό,τι πληροφορίες καταφέραμε να συλλέξουμε. Σας τις είπαμε όσο γίνεται πιο αναλυτικά και θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη αυτού του θέματος. Χθες είχαμε και το πολύ σημαντικό συνέδριο για το δημογραφικό. Εκεί όπου έδωσε το παρόν και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που συνομίλησε στο συνέδριο αυτό με τον Νίκο Χατζηνικολάου και αναφέρθηκε στην στήριξη των οικογενειών σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα, ίσως το νούμερο ένα πρόβλημα εδώ και δεκαετίες για την ελληνική κοινωνία, δηλαδή το δημογραφικό. Να ακούσουμε αρχικά τι είπε ο Πρωθυπουργός για το επίδομα που έρχεται τον Ιούνιο για τις οικογένειες με παιδιά.
2: Επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα 150 ευρώ ανά παιδί, ανά οικογένεια, το οποίο προφανώς έρχεται και προστίθεται στο επίδομα τέκνου, το οποίο είναι ένα από τα εμβληματικά επιδόματα τα οποία θα έλεγα υλοποιεί αυτή η κυβέρνηση και το οποίο συνδέεται και με μια σειρά άλλων παρεμβάσεων γύρω από τη στήριξη της οικογένειας.
0: Τον Ιούνιο λοιπόν το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί, ανά οικογένεια. Αλλά ο Πρωθυπουργός χθες έδωσε και είδηση. Έδωσε και είδηση σχετικά με τα προγράμματα Σπίτι Μου, τα οποία έχουν τρέξει μέχρι τώρα και αυτό που ενδεχομένως να ακολουθήσει.
2: Το πρόγραμμα Σπίτι Μου 1 και Σπίτι Μου 2 έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Και ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα.
1: Ναι, εντάξει, το στεγαστικό είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα και αφορά μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι βεβαίως σκεφτόμαστε ένα νέο Σπίτι Μου 2. Δεν μπορώ να σας πω, δεν μας είπε λεπτομέρειες, γιατί ακόμα μάλλον καταλαβαίνω ότι τώρα το σχεδιάζουν το πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες θα τις μάθουμε εν ευθέτω χρόνο. Όμως σίγουρα υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για στήριξη της κατοικίας.
0: Χθες είχαμε και την ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, τον Γιάννη Στρουνάρα, από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, κατά πλειοψηφία. Πέρασε αυτή η ανανέωση της θητείας.
1: Εντάξει, εμένα μου έχει προκαλέσει εντύπωση η στάση του Πασόκ και θα το πω. Ενώ γενικότερα το Πασόκ λέει θετικά λόγια, σχολιάζει θετικά τη θητεία του Γιάννη Στρουνάρα στο τιμόνι της Τραπέζης της Ελλάδος. Χθες. Ενώ και ο κύριος Κουκουλόπουλος, ο κύριος Κουκουλόπουλος ήταν, είπε, αναφέρθηκε με θετικά λόγια για τον Γιάννη Στρουνάρα.
0: Είπε ο κύριος Κουκουλόπουλος ότι η αποτίμηση που κάνουμε στη θητεία του Γιάννη Στρουνάρα είναι θετική.
1: Ακριβώς, όμως δεν ψηφίσανε.
0: Δεν ψηφίσανε, γιατί όπως εξήγησαν, αυτό θα ήταν αντίθετο στις αποφάσεις που πήρανε στο πρόσφατο συνέδριο για συγκεκριμένες θητείες. Δηλαδή, λέει, εμείς δεν μπορούμε να προτείνουμε ότι μέσα στο κόμμα θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες θητείες σε κάποια αξιώματα και σε θεσμούς.
1: Για τρίτη θητεία πάει ο Στουρνάρας.
0: Θεωρούν λοιπόν ότι είναι αντίθετο στην απόφαση που είχαν πάρει στο πρόσφατο συνέδριο.
1: Εντάξει, εγώ το ακούω αυτό που λες. Εσύ λέω όμως ότι εμένα μου προκάλεσε.
0: Ποια είναι η εξήγηση που έδωσε το
1: Πασόκ? Εγώ λέω ότι μου προκάλεσε εντύπωση αυτή η στάση του Πασόκ που δεν ψήφισε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα.
0: Έχουμε έχουμε και εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα από διάφορα μέτωπα. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Φυσικά θα πιάσουμε και το αγαπημένο μας θέμα που δεν είναι άλλο από την ακρίβεια, γιατί καθημερινά βλέπετε οι τιμές να ανεβαίνουν, να ανεβαίνουν, να ανεβαίνουν, τίποτα δεν πέφτει προς τα κάτω. Δεν ξέρω αν θα δούμε το επόμενο διάστημα μείωση στις τιμές των καυσίμων. Έλεγαν χθες οι γνωρίζοντες ότι θα πρέπει κανονικά στο τέλος της εβδομάδας να δούμε αυτή την μείωση στην Αντλία. Μετά την πτωτική πορεία που έχει καταγράψει το πετρέλαιο,
1: ναι,
0: που φτάνει μέχρι και το 12% η πτώση
1: για
0: μέσα σε μία εβδομάδα.
1: Να δούμε πώς θα πέσει στην Αντλία.
0: Λογικά, στο τέλος εβδομάδας πρέπει να δούμε μείωση στην Αντλία.
1: Ακόμα πως δεν υπάρχει μείωση.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Και σήμερα, από ό,τι παρατήρησα, οι τιμές κυμαίνονται από 2,11 έως και 2,13-2,14 στην αμόλυβδη. Έρχεται όμως μία νέα πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι το e-καταναλωτής?
1: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Αλλάζει λοιπόν το e-καταναλωτής. Θα λέγεται Πόσο Κάνει.
1: Ναι.
0: Το είπε λοιπόν.
1: Και θα έχει τιμές.
0: Ναι. Το είπε λοιπόν ο Νίκος Ρογκάκος. Έδωσε το ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα το χθεσινό με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Να ακούσουμε λοιπόν τι είναι αυτή η νέα πλατφόρμα η οποία θα μπει στη ζωή μας.
3: Τώρα έρχεται στη ζωή μας άλλη μία ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις τιμές στην αγορά.
4: Το e-καταναλωτής μετατρέπεται σε Πόσο Κάνει.
3: Μάλιστα.
4: Έρχεται μία λοιπόν πλατφόρμα τέτοια, όπου πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι θα αναγράφει τις τιμές 7 έως 8.000 προϊόντα από 150 κατηγορίες. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί ο καταναλωτής να κάνει έλεγχο τις τιμές αυτές και βεβαίως θα μπορεί να συγκρίνει και με προϊόντα του εξωτερικού.
3: Δηλαδή, θα δίνει ένα εύρος τιμών. Ακριβώς. Θα λέει δηλαδή ότι θα το βρεις από 6 έως 6,5 ευρώ, ας πούμε.
4: Ακριβώς. Είναι από τη λιανική, από τα σούπερ μάρκετ. Επίσης θα μπορεί να συγκρίνει και με ΦΠΑ ή χωρίς ΦΠΑ. Γιατί εδώ το θέμα είναι ότι η Ελλάδα είναι ακριβή πάρα πολύ όταν μπαίνει ο ΦΠΑ. Και επίσης δεν θα μπαίνουν τα ανοπά προϊόντα σε πρώτη φάση. Είναι πολύ δύσκολο γιατί αλλάζουν οι τιμές καθημερινά, ακόμη και σε ώρες. Πάντως είναι ένα όπλο να πιαστούν κάποιοι πονηρούλιδες.
1: Μάλιστα, για να δούμε, θα πιαστούν αυτοί οι πονηρούλιδες ή θα συνεχίσουν να σκροκερδούν και να έτσι, ουσιαστικά να θεωρούν κορόιδα τους καταναλωτές. Αυτό.
0: Χρήσιμο ακούγεται σαν
1: πολύ
0: εργαλείο.
1: Χρήσιμο.
0: Δηλαδή να μπορείς να κάνεις τη σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών σε όλα τα σούπερ μάρκετ και όχι μόνο τις τιμές που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Να κάνεις σύγκριση και με τις τιμές στο εξωτερικό και με ή χωρίς ΦΠΑ. Ακούγεται ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Να το δούμε λοιπόν και στην πράξη πώς θα λειτουργήσει. Νέα πλατφόρμα λοιπόν, Πόσο Κάνει.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποιήση, audiobooks και πολλά ακόμα. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr.
0: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Καλώς τον, καλώς ήρθες. Ελπίζω αυτή τη φορά με καλύτερα νέα για την κίνηση στους δρόμους.
5: Καλημέρα και πάλι. Μια αλήθεια είναι ότι υπάρχει αρκετή ταλαιπωρία σήμερα, οπότε δεν έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερα από την προηγούμενη ώρα, από την προηγούμενη ενημέρωση. Απροσπέλασης ο Κηφισός, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου Πειραιώς στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στο ύψος του Μοσχάτου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Ευρωπαίου Κατακτητή Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό.
0: Κρατήθηκες, έτσι?
5: Όχι, όχι.
0: Δεν κρατήθηκες.
5: Δεν άντεξα. Στην Αττική Οδό καθυστερήσαν των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από Μαραθώνος έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
0: Ευχαριστούμε, Φιντανάκι μου. Ευχαριστούμε.
5: Παρακαλώ επίσης να πάω αυτό με το δάχτυλο. Είναι το μαγικό ραβδί. Το κάνω για να βελτιώσω λίγο την κατάσταση για τους οδηγούς.
0: Ναι, αλλά δεν βλέπω να πιάνει.
1: Να πούμε ότι τη νέα πλατφόρμα αυτή, το πόσο κάνει, τη δημιούργησαν η νέα ανεξάρτητη αρχή σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ακριβώς για να δούμε, και νομίζω ότι μπορεί να έχει αποτελέσματα αυτή η πλατφόρμα. Είναι λοιπόν σε συνεργασία της ανεξάρτητης αρχής με το Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Να τη δούμε, παιδιά, να τη δούμε πώς λειτουργεί και αν πραγματικά βοηθάει. Μην τρέχετε να την κρίνετε από τώρα.
1: Ας
0: τη δούμε πώς θα λειτουργήσει. Τώρα έχω από το πρωί την Αμαλία, η οποία μου λέει συνέχεια ότι έχει το κέρδος στο τσεπάκι της.
1: Έχω,
0: μου λέει, το κέρδος στο τσεπάκι μου. Γιατί ρε πουλάκι μου, της λέω. Γιατί μου λέει, αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς το αγόρασες, της λέω. Με 20% έκπτωση, μου λέει, στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και δεν σταμάτησε εκεί η Αμαλία Κάτζου. Έκλεισε και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το Σουκού. Θα φύγει το πουλάκι μου. Και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να το γιορτάσει, λέει, θα παραγγείλει και το αγαπημένο της φαγητό. Το μαντέψατε? Ναι, ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο λοιπόν να ζητήσει? Λοιπόν, μπείτε κι εσείς στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.

0: Έχουμε και το αίτημα για αναίρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου από τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
1: Εντάξει, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις η αποφυλάκησή του, έτσι και από συγγενείς θυμάτων. Εντάξει, δεν είναι κάτι απλό, ένας τρομοκράτης και μάλιστα μετανόητος, έτσι να κυκλοφορεί ελεύθερος. Το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω και την οργή των συγγενών. Φαίνεται λοιπόν ότι τώρα ο Άριος Πάγος μπλοκάρει. Προσπαθεί να μπλοκάρει την αποφυλάκηση.
0: Κοίταξε, εγώ συμφωνώ με ό,τι είπες. Ναι. Προσυπογράφω. Ναι. Αλλά ο νόμος είναι, είναι νόμος για όλους.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Έτσι. Ναι. Δηλαδή,
1: εγώ
0: ό,τι προβλέπεται για όλους, τους καταδικασμένους, για... είναι για όλους. Αλλά τι γίνεται εδώ? Ποιο είναι το σκεπτικό λοιπόν της απόφασης του αντιεισαγγελέα? Ναι. Υπήρχαν λοιπόν και προηγούμενα αίτημα για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, τα οποία είχαν απορριφθεί. Το Συμβούλιο Εφετών λοιπόν Πειραιά ενέκρινε το τελευταίο αίτημα, γιατί πήγε με βάση το νόμο που υπήρχε πριν το 2021. Αυτός ο νόμος λοιπόν έλεγε ότι ένας ισοβήτης μπορεί να αποφυλακιστεί εφόσον έχει εκτίσει λιγότερα από 25 χρόνια. Mm-hmm. Ο νόμος όμως που ήρθε το 2021 κάνει αναφορά στους πολύ ισοβήτες, αυτούς που έχουν πολλαπλά ισόβια, όπως ο Γιωτόπουλος, δηλαδή 17 φορές, ενώ ο προηγούμενος νόμος δεν προβλέπει τέτοια περίπτωση. Οπότε λέει τώρα ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ότι λανθασμένα χρησιμοποίησαν τον ευμενέστερο νόμο πριν του 2021, γιατί σε εκείνον δεν υπήρχε αυτή η πρόβληψη για έναν άνθρωπο με πολλαπλά ισόβια. Άρα έπρεπε λοιπόν να εξεταστεί η περίπτωση με τον νόμο του 2021 που προβλέπει ότι θα έπρεπε να έχει εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν προχωράει σε αυτή τη διαδικασία. Νόμος για όλους, αλλά νόμος, παιδιά. Και ο νόμος από το 2021 και μετά
1: είναι ξεκάθαρος, έτσι.
0: Αυτό λέει.
2: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@pavlakarathanasis.gr. Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
8: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
9: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στο κόκκινο κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ακόμη εφικτή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευση πυράβλων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών θα βρεθεί μεταξύ άλλων στο επίκεντρο του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 στο Μαξίμου. Περισσότερα στο real.gr. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα θα οδηγηθούν αύριο 20 συλληφθέντες κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Αντένα. Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
2: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
4: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας.
5: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.

0: έως 25 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και πάρε μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι για την επόμενη αγορά σου. Οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή Lidl Plus και ξεκίνα να κερδίζεις σε κάθε επίσκεψη στα Lidl. Lidl, γιατί αξίζει. Και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί χθες είχαμε και νέα περίπτωση. Είχαμε μια νέα εγκληματική οργάνωση που δρούσε στην Κρήτη. 20 συλλήψεις.
1: Ναι, ναι.
0: Περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ το σύνολο των παράνομων επιδοτήσεων.
1: Εντάξει, μιλάμε πάρτι κανονικό, έτσι. Πάρτι κανονικό. Και ζούσαν και πλουσιοπάροχα, ακριβά αυτοκίνητα κτλ. Ήταν δύο λογιστές που ήταν οι αρχηγοί, 6 KID. Και ψεύτικα, τελείως fake, αγροτεμάχια. Εντάξει, η γνωστή τακτική. Έχουμε και καλλιεργούμε τη Βαμβάκη στην Αμοργό, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί για 18 από τους 22 συλληφθέντες. Έτσι, και μάλιστα βρέθηκε πάνω τους ποσό 355.000 ευρώ.
0: Άμα είχαν πάρει 3 εκατομμύρια.
1: Να πεις, είναι,
0: το να βρεθούν τώρα, ξέρω εγώ, 450.000.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ψιλοπράγματα.
1: Ναι.
0: Όπως λοιπόν λέει και η Αμαλία, αυτή του ΚΙΔ έβρισκαν χωράφια τα οποία κάποιοι δεν τα καλλιεργούσαν, ήταν παρατημένα, στο πούμε έτσι. Πήγαιναν στους λογιστές, τους έλεγαν αυτά είναι. Έκαναν αυτή τις απαραίτητες ενέργειες και τα παρουσίασαν για να πάρουν επιδοτήσεις. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, για περίπου 4 χρόνια από το 2020 και μετά, κατάφεραν να αποσπάσουν 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Εντάξει, μιλάει η ρεμούλα της ρεμούλας, κανονικά έτσι, 3 εκατομμύρια ευρώ. Και οι αγρότες περιμένουν, κάποιοι αγρότες, τις επιδοτήσεις για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Απίστευτα πράγματα.
0: Είχαμε και μια άλλη εξέλιξη όμως, που έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ναι, και τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι, θυμόμαστε,
1: ναι,
0: όλο το προηγούμενο διάστημα.
1: Ήρθε και η εισαγγελία τους, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λοιπόν δεν είχε υπολογίσει ποια είναι η ζημία που έχουν προκαλέσει στους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν ζήτησε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να κάνει μια πραγματογνωμοσύνη για να υπολογιστεί ποιο είναι το ύψος λοιπόν της ζημιάς.
1: Ναι.
0: Την πραγματογνωμοσύνη αυτή την έκανε η κυρία Τιχεροπούλου.
1: Ακριβώς. Η γνωστή κυρία Τιχεροπούλου. Έτσι, η οποία νομίζω είναι και η γυναίκα που αποκάλυψε
0: σε κύκλο, μεγάλο βαθμό το σκάνδαλο.
1: Που δρούσε στο
0: γιατί
1: νόμο,
0: υπάρχει σκάνδαλο.
1: Βεβαίως τώρα. Δεν το
0: λέμε και κάτι διαφορετικό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν από τον Τάσο Τέλογλου που έδωσε το ρεπορτάζ χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα ποια ήταν τα αποτελέσματα της έκθεσης που έχει καταθέσει πλέον η κυρία Τιχεροπούλου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη ζημιά που προκάλεσαν οι 11 βουλευτές.
2: Νίκο, όταν υποβλήθηκε η γνωστή δικογραφία στη Βουλή για τους 11 βουλευτές, έλειπε η ποσοτικοποίηση της ζημιάς. Δηλαδή, πόση ζημιά επήλθε στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, ανατέθηκε μεταχρονολογημένα στην κυρία Βιβί Τιχεροπούλου, την υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να γράψει μια πραγματογνωμοσύνη που παραδόθηκε στις 18 Μαΐου. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα ποσά της ζημιάς που υπολόγισε η κυρία Τιχεροπούλου, εκτός από μία, είναι χαμηλότερα από εκείνα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Μάλιστα, στην περίπτωση του κυρίου Μηταράκη δεν υπάρχει καθόλου ζημιά, δηλαδή δεν υπάρχει ποινικό αντικείμενο. Τώρα, ακόμα και στην περίπτωση της κυρίας Παπακώστα, που η ζημιά, όπως θυμάσαι, είχε υπολογιστεί πάνω από 120.000 ευρώ, η κυρία Τιχεροπούλου υπολόγισε ότι ήταν 7.000 ευρώ, άρα ήταν πλημέλημα. Συνολικά, σε καμιά περίπτωση η ζημιά δεν δείχνει κακούργημα, όλες δείχνουν πλημέλημα.
3: Επομένως, υπάρχει θέμα εδώ. Είναι μεγάλη η απόκληση ανάμεσα στα συμπεράσματα της εισαγγελέως και στα ευρήματα της πραγματογνωμοσύνης.
2: Νίκο, είχαμε εξηγήσει και πριν από 1,5 περίπου μήνα ότι η αστυνομία ανέλαβε να κάνει αυτούς τους υπολογισμούς. Λείπαν κάποιες ειδικές γνώσεις σε σχέση με το πώς υπολογίζονται οι επιδοτήσεις και αυτό ήταν ένα από τα προβλήματα. Τώρα, την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, αυτή είναι η ειρωνία της ιστορίας, την επικαλούνται οι συνήγοροι των βουλευτών οι οποίοι εμφανίζονται. Γίνονται όλα ανάποδα.
1: Όλα ανάποδα, αλλά εδώ κάτι γίνεται. Δημιουργείται ένας προβληματισμός. Εδώ είδαμε ότι για τον κύριο Μηδηταράκη τι λέει, είναι μηδέν.
0: Μηδέν. Δεν υπάρχει καμία ζημιά.
1: Και για όλους πλημέλημα. Και μιλάμε για τα ποσά, τα χρηματικά.
0: Για τον κύριο Μηταράκη δεν υπάρχει κανένα δίκημα.
1: Κανένα δίκημα. Και ο άνθρωπος στοχοποιήθηκε. Δηλαδή, την κάνει σωστά τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Αν ρωτήσουμε, εγώ δεν τα έχω με την Ευρωπαϊκή Αγγελία, προς Θεού. Αλλά ακούγοντας τον Τάσο τον Τέλογλου, έτσι, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, λέω, τι γίνεται, πώς υπολογίζει τα ποσά. Και η κυρία Τιχεροπούλου υπολογίζει. Πραγματογνωμοσύνη είναι, έτσι.
0: Μα όλο το προηγούμενο διάστημα ακούγαμε.

0: για ποσά τα οποία έφταναν τις 200 και 240.000. Άρα μιλάγαμε για κακού ήρυγματα. Τώρα λέει το ανώτερο ποσό
1: της
0: κυρίας Παπακώστα είναι 7.000 ευρώ.
1: Και ξαναλέω την πραγματικότητα που την έκανε η κυρία Τιχεροπούλου. Το λέω γιατί ξέρεις, μπορεί οι ακροτές να το καταλαβαίνουν. Άρα σε κάποιους, όπως στην περίπτωση του κυρίου Μηταράκη, δεν υπάρχει καν αδίκημα. Και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είναι πλημέλημα. Και τα ποσά είναι υπολείπονται αρκετά από αυτά που είχε μέσα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Περίεργα πράγματα. Περίεργα.
0: Και χθες είχαμε και μια δικαστική εξέλιξη. Υπήρξε απόφαση από δικαστήριο για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2016-2018. 13 ένοχοι λοιπόν πλέον από την ελληνική δικαιοσύνη για επιδοτήσεις 250.000 ευρώ στις ΣΕΡΕΣ την περίοδο 2016-2018.
1: Τρώγανε όλοι με χρυσά κουτάλια, αυτό καταλαβαίνω. Αυτό που πει ο Σιφ, σκάνδαλο υπάρχει, δεν το συζητάμε, έτσι. Δεν το συζητάμε. Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση. Αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design, που βεβαίως έχει πει πάρα πολλές φορές για αυτό το υπέροχο design ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται και με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Διάβασες αυτή την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας που έδωσε στοιχεία για την εγκληματικότητα.
1: Ναι, για το 24 είναι η έρευνα.
0: Είναι για το 24, έτσι. Είναι για το 2024.
1: 510 λέει εγκληματικές ομάδες με 3.469 μέλη. Έτσι.
0: Και 181 εκατομμύρια ευρώ τα παράνομα κέρδη και οι απάτες με όπλο την τεχνολογία. Όλα μαζί, ο τζίρος τους δηλαδή, είναι 181 εκατομμύρια ευρώ. Και το 2024 μόνο. Η πλειονότητα λοιπόν των εγκληματικών οργανώσεων, σύμφωνα με την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, ήταν εγχώριες. Τα δίκτυα δραστηριοποιούνται κυρίως στις κλοπές και τις διαρρήξεις, στη διακίνηση ναρκωτικών και την παράνομη μετανάστευση.
1: Λοιπόν, βεβαίως δεν παραμένει η παρουσία λέει αλλοδαπών εγκληματικών ομάδων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 26,86%, ενώ το 21,18% αποτελούνταν με απομικτές ομάδες με Έλληνες και αλλοδαπούς. Και οι δύο, έτσι, η σύνθεση των αλλοδαπών έχει ενδιαφέρον, γιατί κυρίαρχο ρόλο είχαν οι βουλγαρικές ομάδες που αποτελούσαν το 29,2% των αλλοδαπών εγκληματικών οργανώσεων και ακολουθούμενες από τις αλβανικές με 26,28%. Άρα καταλαβαίνω ότι βουλγαρική μαφία και αλβανική μαφία είναι κυριαρχούν στο έγκλημα.
0: Ναι, αλλά γενικά στο έγκλημα το 70% προέρχεται από εγχώριες ομάδες, εγκληματικές οργανώσεις και περίπου το 19% από αλλοδαπούς. Το 5% έχει μεικτή σύνθεση. Δηλαδή είναι σε συνεργασία Έλληνες και αλλοδαπούς. Τώρα, από το 70% λοιπόν των Ελλήνων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του εγκλήματος, 7 στις 10 συμμορίες ελληνικές αποτελούνται από Ρωμά. Σύμφωνα με την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας και τα στοιχεία τα οποία έχει από τις συλλήψεις που έχουν γίνει το 2024. 180 εκατομμύρια ευρώ, μια χαρά τζίρος, δεν το λες και λίγο.
1: Όχι βέβαια.
0: Το χρόνο.
1: Πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά.
0: Καλημέρα και στη Μαρίκα στην Κρήτη, η οποία λέει: εγώ εμπιστεύομαι περισσότερο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ακούγοντας και την προηγούμενη είδηση. Εμείς όμως οφείλουμε να το μεταφέρουμε, γιατί είναι η πραγματικότητα και είναι και το ρεπορτάζ το οποίο έδωσε χθες ο Τάσος Τέλογλου και επικαλείται τα επίσημα στοιχεία.
1: Απλώς ακούς πάλι εκατομμύρια στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάλι πήραν τόσα, βγάλανε τόσα με ψεύτικα βοσκοτόπια. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά που φαγωθήκανε. Πάρα πολλά τα λεφτά.
0: Εάν ακούς τώρα μόνο μία περίπτωση
1: αυτό,
0: να είναι 3 εκατομμύρια, μία ομάδα, 20 ατόμων πήρε 3 εκατομμύρια. Φαντάσου τώρα τι έχει γίνει και με όλα τα υπόλοιπα. Και βέβαια το κυρίαρχο ερώτημα είναι εάν θα επιστραφούν αυτά τα χρήματα.
1: Τώρα λες τι.
0: Γιατί το είχαμε ακούσει αυτό, από την αρχή όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο ότι αυτά τα χρήματα θα επιστραφούν. Είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε στο ελληνικό δημόσιο, γιατί υπάρχουν και χρήματα του ελληνικού δημοσίου, λιγότερα βέβαια, αλλά υπάρχουν και τέτοια. Θα επιστραφούν λοιπόν αυτά τα χρήματα. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία και πόσα έχουν επιστραφεί. Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε άλλη μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Δηλαδή, πραγματικά έρχεται το ένα χτύπημα μετά το άλλο. Γιατί μετά το χαμό της γωγός Μαστροκώστα, που πραγματικά μας στεναχώρησε πάρα μα πάρα πολύ, δηλαδή μια κοπέλα σαν τα κρύα τα νερά, ναι, η χαρά της ζωής.
1: Και ποτέ το βάλε και κάτω 18 ολόκληρα χρόνια.
0: Ακριβώς. Μια κοπέλα η οποία έλεγε «Θεέ μου, Παναγία μου, δεν θέλω τίποτα άλλο, μόνο ότι μου έχεις δώσει τη ζωή μου».
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή την οικογένειά μου και αυτή τη ζωή που έχω, δεν θέλω κάτι άλλο. Και ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ από την ημέρα που έφερε στον κόσμο την κόρη της. Και αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας με αξιοπρέπεια, με περηφάνεια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όπως είχε επιλέξει να κάνει η ίδια με τον σύζυγό της, τον Τραϊανό Δέλα, που για εκείνο, και για εκείνον να πούμε ότι διστάθηκε,
1: ναι,
0: δίπλα της.
1: Και το λένε όλοι αυτοί.
0: Βράχος. Παράτησε την καριέρα του, σταμάτησε, έτσι, την προπονητική, ενώ πήγαινε πάρα πολύ καλά. Για να είναι δίπλα στον άνθρωπό του.
1: Ήταν ένα ζευγάρι πάρα πολύ αγαπημένο, έτσι, και στις δύσκολες στιγμές τη σύζυγου του, ο κύριος Δέλας ήταν εκεί.
0: Πραγματικά. Συλληπιτήρια και πάλι. Στην οικογένεια.
1: Και στην κόρη, στην κορούλα.
0: Της ζωγός Μαστροκώστα και στο κορίτσι της, το οποίο έστειλε ένα μήνυμα χθες.
1: Συγκλονιστικό.
0: Να μην φοβούνται οι γυναίκες.
1: Ναι.
0: Να πηγαίνουν στο γιατρό και να μην σταματήσουν την προσπάθεια για να γίνουν μητέρες. Έστειλε ένα φοβερό μήνυμα αυτό το κορίτσι μέσα στον πόνο του, μόλις 17 χρονών.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες όμως έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή και ένας φίλος,
1: ναι,
0: του Τραϊανού.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, ο Παρασκευάς Άντζας. Ένας άνθρωπος στα 49 του χρόνια.
1: Νέο παιδί, νέος είναι.
0: Νεότατος. Ο οποίος αγωνίστηκε στην Δόξα Δράμα, στη Σκόντα Ξάνθη και στον Ολυμπιακό, με τον οποίο μάλιστα κατέκτησε και 7 πρωταθλήματα. Αγωνίστηκε πολλές φορές και με την Εθνική Ελλάδος. Ένας από τους κορυφαίους στόπερ του ελληνικού ποδοσφαίρου έφυγε μόλις στα 49 του χρόνια από μια ασθένεια του κινητικού νευρώνα. Μια σπάνια ασθένεια.
1: Δεν ήξερα αυτή την ασθένεια, Ιωσήφ.
0: Την έχω ξανακούσει. Δεν είχα ακούσει για τον ναι, Παρασκευά Άντζα ότι παίρναγε αυτή τη δοκιμασία. Αλλά δύο ειδήσεις δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μέσα σε λίγες ώρες έφυγαν δύο νέοι άνθρωποι και αγαπητοί άνθρωποι από τον περισσότερο κόσμο, η γωγό Μαστροκώστα και ο Παρασκευάς Άντζας. Ειλικρινά συλληπιτήρια στις οικογένειές τους.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Το ξεχάσαμε.
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
8: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
7: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
8: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
12: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
13: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.
14: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
15: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί σε πραγματικό χρόνο.
16: Καλημέρα στην Αναστασία, στο Πορτοράφτη, στη Δήμητρα, στην Κοζάνη, η οποία ξεκινάει από την Κοζάνη να κατέβει στην Αθήνα για να είναι στις 8 στο Θησίο. Προλαβαίνεις, Δήμητρα, ξεκίνα! Και στη Σούλα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελένη, καλημέρα στο Βασίλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και σήμερα. Έχουμε και νέο διαγωνισμό σε εξέλιξη. Ολοκληρώνεται την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιβλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, γιατί τη Δευτέρα 1η Ιουνίου είναι του Αγίου Πνεύματος. Οπότε η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο. Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και στην κλήρωση της τρίτης και διπλό στρώμα profile της Greco Strom, που καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το GR θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες, ακολουθήστε τις και καλή σας επιτυχία. Καλημέρα και στην Αγγελική τη Τζόρτζη με το χιούμορ. Να είσαι καλά, Αγγέλικα. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά, παιδιά, και με την Μπαρτσελόνα. Έτσι.
3: Εντάξει, έχει την τιμητική τη σήμερα. Έχει, και θα έχει και το βράδυ την τιμητική.
16: Είναι πολύ οπαδοί τη Μπαρτσελόνα από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματά του. Άλλοι το βλέπουν θετικά και άλλοι αρνητικά, γιατί του ενοχλεί που χρησιμοποιείται το όνομα τη ομάδα του.
3: Κατάλαβα, ναι.
16: Ο Γιώργος, για παράδειγμα, λέει θα είναι τα τσικό της Μπαρτσελόνα.
3: Ναι.
16: Η Μασία, όπως λέγεται η Ακαδημία.
3: Πάντως τα χρώματα θα είναι αυτά, να ξέρετε, έτσι. Το βαθύ μπλε και το μπορντό. Και δεν είναι κόκκινο, είναι μπορντό.
16: Η Ελένη λέει δεν είναι Μπαρτσελόνα, είναι Πανιόνιος. Καλημέρα, Ελένη. Είδες όμως πως έχει γίνει ντόρος και με την Μπαρτσελόνα, γιατί σου λέω το χρησιμοποίησαν και οι άλλοι. Δεν είναι μόνο το ο Αλέξης Τσίπρας. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο Κώστας Τσουκαλάς και ο Κυριάκος Βελόπουλος μπήκαν αμέσως στο παιχνίδι εκεί με την Μπαρτσελόνα, ρε παιδί μου. Καλημέρα και στον Σπύρο στην ΚΟ, να σε καλά φίλε. Και στον φίλο τον Πάρη, ο οποίος αγαπάει ιδιαίτερα τον Παναγιώτη Βολάνιο και την ενημέρωση που κάνει εδώ για την κίνηση στους δρόμους. Αν μη τι άλλο, το παλικάρι έχει χιούμορ και έχει μπει για τα καλά στο κλίμα της εκπομπής.
3: Είναι και οι μέρες του τώρα, μετά την Κυριακή και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Έχει, εντάξει, είναι στα πάνω του Βολάνιος, όπως και άλλοι που είμαστε Ολυμπιακοί.
16: Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Τσίπρας λέει και Μπλαουγκράνας, Τσιμπλαουγκράνας. Θα το κάνουμε όλο μαζί. Γιατί είναι η Μπλαουγκράνα. Η Μπαρτσελόνα, αυτό είναι το όνομα το οποίο χρησιμοποιούν.
3: Πάντως έχει πετύχει ο Τσίπρας και συζητιέται.
16: Έχει γίνει παιχνίδι.
3: Αυτό είναι το θέμα.
16: Λοιπόν, εμείς φτάνουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
3: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
16: Τελευταίο για σήμερα, Νικόλα Πιοβάνι. Έχει γενέθλια, ο σπουδαίος Ιταλός μουσικοσυνθέτης, επηρεασμένος από τον Βιβάλντι και από τον Μάνο Χατζηδάκη, όπως έχει πει ο ίδιος. Ποια μουσική έχει γράψει λοιπόν ο Πιοβάνι? Μία από τις πιο αγαπημένες όλων μας είναι από το La Vita e Bella. Με αυτό θα σας ευχηθούμε να έχετε μία όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3.
2: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
5: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
7: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο, σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
8: Κονιτσιουά.
9: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
10: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
9: Οπτικά ιατρού.
10: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
9: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
10: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
10: Οπτικά ιατρού.
9: Ό,τι εμπιστεύεστε.
11: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη, Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
12: Ξελό. Παραμένει το μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδώνα από Άλυμο ως Μοσχάτο και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι ως Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ακόμη εφικτή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, με την Τεχεράνη υποστηρίζει πως υπάρχουν αγεφύρωτα κενά. Την ίδια ώρα, εν μέσω εκχυρίας, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυράβλων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Η ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και η νέα κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό σε μία ώρα στο Μαξίμου. Το νέο κόμμα στο οποίο θα ηγείται παρουσιάζει απόψεις στις 8 στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας. στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο 20 συλληφθέντες κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο Λασίθη και Ρέθινο για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα νότια των καλών λιμένων της Κρήτης. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
3: Αντένα.
8: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
13: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Στριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
14: Eurobank. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Wolfsburg υποβιβάζεται στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος. Στο δεύτερο αγώνα τον Μπαράζι τύχηκε με 2-1 στην παράταση από την Paderborn που πανηγυρίζει την επανωδό της στην Bundesliga. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Τοπικές βροχές στα επιρωτικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
3: Αντένα.
15: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
16: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
17: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
18: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
17: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
18: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
17: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
18: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
17: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
18: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
17: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Για 40 ημέρες θα μνημονεύεται η επιτυχία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Μεγάλο μπράβο στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, στη διοίκηση, στους αδελφούς Αγγελόπουλους που έκαναν πραγματικά μια αξιοθαύμαστη προσπάθεια, βάζοντας και πάρα πολλά χρήματα στην ομάδα, οικοδομώντας ένα σύνολο που αποδείχθηκε ότι ήταν όχι απλώς ανταγωνιστικό αλλά νικηφόρο. Στον μεγάλο Γιώργο Μπαρτζόκα, τον τεράστιο, τον μοναδικό, που έχει συνδέσει πια το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ολυμπιακού και που έκλεισε πάρα πολλά στόματα. Πάρα πολλά στόματα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα 4 τελευταία χρόνια ήταν συνεχώς ο Ολυμπιακός στην πρώτη τετράδα της Ευρώπης και επιτέλους φέτος το σήκωσε. Και το σήκωσε με έναν τρόπο εμφατικό. Ήταν πρώτος και στην κανονική περίοδο. Και έσπασε έτσι και τη γρουσουζιά της πρώτης θέσης. Είναι η πρώτη φορά που αυτός που κλείνει την αγωνιστική περίοδο πρώτος καταφέρνει να κερδίσει και στο Final Four, καταφέρνει να σηκώσει το κύπελο. Και βέβαια πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες της ομάδας. Ένα πραγματικά αξιόμαχο σύνολο με φοβερές ηγετικές φυσιογνωμίες. Δεν θέλω να αναφέρω ξεχωριστά κάποια ονόματα γιατί θα αδικούσα κάποιους άλλους. Και ο τελικός έσπασε καρδιές. Πρέπει να σας πω ότι αφού γλιτώσαμε το καρδιακό επεισόδιο σε αυτό το τελικό, δεν θα το πάθουμε ποτέ. Ειδικά εκεί στο τελευταίο δίλεπτο με τις βολές της Ρεάλ, όπου κάπως εκεί έδειξε για περίπου 20-30 δευτερόλεπτα να χάνει την ψυχραιμία και την αυτοσυγκέντρωσή του Ολυμπιακός. Πρέπει να σας πω ότι η καρδιά όλων μας πήγε στην κούλουρη. Για σκεφτείτε να έμπαινε το τρίποντο της Ρεάλ εκεί μετά τους 5 πόντους που πήραν από τις βολές και να είχαν ισοφαρίσει το παιχνίδι. Δόξα τω Θεώ δεν μπήκε. Θέλει και τύχη, όπως όλα τα πράγματα. Και βέβαια θέλω να πω μια κουβέντα και για τον προπονητή της Ρεάλ. Θεωρώ ότι αυτός ο τύπος είναι μεγάλη μόρη. Κατάφερε και έστησε με πολύ σημαντικές απουσίες. Του έλειπαν 3 πολύ δυνατοί παίκτες πρώτης γραμμής και μάλιστα υψηλή της ομάδας. Κατάφερε και έστησε μια ομάδα πραγματικά αξιόμαχη, η οποία ζόρισε τον Ολυμπιακό. Ειδικά το πρώτο ημίχρονο ήταν πόντο-πόντο, δύσκολο το πρώτο ημίχρονο. Το ξεκίνημα της Ρεάλ πολύ καλύτερο από αυτό του Ολυμπιακού. Συνήλθε στη συνέχεια, κατάλαβε το παιχνίδι της ο Μπαρτζόκας και έκανε τις κινήσεις που έπρεπε και το γύρισε.

Και βέβαια πρέπει να πω, με την ευκαιρία αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής επιτυχίας του Ολυμπιακού μας, ότι συνολικά το ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια έχει πραγματικά απογειωθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν βλέπει κανείς παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, είναι σαν να βλέπει, σαν να έβλεπε παλαιότερα παιχνίδια Real Barcelona. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε πάρα πολλοί μπασκετόφιλοι σε όλη την Ευρώπη. Πάρα πολλοί μπασκετόφιλοι σε όλη την Ευρώπη παρακολουθούν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, όπως εμείς βλέπαμε κάποτε και βλέπουμε ακόμη μερικές φορές τα παιχνίδια Real Barcelona. Ο Real Blogger μου λέει να πεις όμως ότι μας έστειλε στον καρδιολόγο Ολυμπιακός και στην αρχή και προς το τέλος του αγώνα, έτσι. Όπως και αν έχει όμως, γράφει ο αγαπητός φίλος, μπράβο σας, γιατί το αξίζατε. Του χρόνου βεβαίως εμείς. Είναι μακριά αυτό στο οποίο αναφέρεσαι. Θα δούμε. Τώρα έχουμε πρωτάθλημα. Έχουμε τελικούς για το πρωτάθλημα. Καριόλο λέγεται ο προπονητής μου, γράφει ο Διονύσης Καντιάνης. Δεν είναι τυχαίο που έχει το σίγμα στο όνομά του, γιατί μας παζοκάρδιασε.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χθες είχαμε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο που έγινε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Ένα συνέδριο για το δημογραφικό που θεωρώ και το θεωρούμε όλοι εδώ στο Real Group ότι είναι κορυφαίο εθνικό μας θέμα, κορυφαίο εθνικό μας πρόβλημα. Και συνδέεται άμεσα και με την οικονομία. Μην ξεχνάτε ότι όσο λιγότεροι εργαζόμενοι υπάρχουν στο μέλλον, τόσο θα χειροτερεύουν τα πράγματα για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό μας σύστημα. Είναι ένα τεράστιο θέμα, είναι για όλη την Ευρώπη μεγάλο. Η Ελλάδα είναι λίγο καλύτερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στο θέμα, αλλά παρόλα αυτά οι προβλέψεις είναι τρομακτικές. Η βασική πρόβλεψη είναι ότι το 2050 θα οδεύουμε κάτω από τα 9 εκατομμύρια ο πληθυσμός μας, και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς. Χάνουμε 450.000 ανθρώπους τη δεκαετία. Και είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να ανοίξει εθνικός διάλογος ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα, στις κοινωνικές οργανώσεις. Είναι το κορυφαίο, το πρώτο, το μεγάλο εθνικό μας θέμα. Καλημέρα και στο φίλο τον Πάνο. Μου λέει, ξέχασες κάτι πολύ σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό. Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που έχει σηκώσει 2 ευρωπαϊκά, ένα στο ποδόσφαιρο και ένα στο μπάσκετ, μέσα σε έδρες αντιπάλων της στη χώρα. Ποια άλλη ομάδα στον κόσμο το έχει κάνει αυτό? Και μου γράφει φοβερό τρολάρισμα η συνέντευξη την Πέμπτη. Έτυχε. Προγραμματισμένη ήταν. Έρχεται Λιόλιου την Πέμπτη στο ενώπιο σενοπείο και ελπίζω με το τέλος του πρωταθλήματος να έχω τη χαρά να καθίσει απέναντί μου και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Δεν μιλάει, διότι το μυαλό του, η σκέψη του είναι συγκεντρωμένη στους αγώνες που έρχονται.

Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα αγαπητέ Ανδρέα. Ασχολούμαι και νομίζω το ξέρεις επειδή παρακολουθείς την εκπομπή αυτή επί πολύ καιρό, μόνο με τα σημαντικά, τα μεγάλα, αυτά που αφορούν όλους τους Έλληνες. Τα κουτσομπολιά στα οποία αναφέρεσαι δεν μας αφορούν. Θα συμφωνήσω με το Θωμά που στέλνει την καλημέρα του από τη Ζυρίχη και μου γράφει ότι το ελληνικό μπάσκετ χωρίς Έλληνες παίκτες δεν μπορεί να πάει πολύ ψηλά. Συμφωνώ απόλυτα και είναι η ευχή όλων μας. Το είπε χθες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπε ο Πρωθυπουργός στην απάντηση που μου έδωσε όταν του ζήτησα να σχολιάσει την ευρωπαϊκή επιτυχία του Ολυμπιακού, ότι πρέπει να επιδιώξουν οι ομάδες μας να έχουν περισσότερους Έλληνες παίκτες στις συνθέσεις τους. Ευτυχώς υπάρχουν και αρκετοί δυνατοί Έλληνες καλαθοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες που παίζουν και σε ομάδες εκτός της χώρας μας και έτσι η εθνική μας έχει ένα πραγματικά πολύ αξιόμαχο σύνολο. Όμως είναι προφανές ότι θέλουμε όλοι να δούμε πολλά περισσότερα παιδιά να παίζουν στις ομάδες μας, ώστε να ενισχύεται διαρκώς και η εθνική μας.

Νάτος ο Βασίλης ο Κοντόπουλος. Βασίλη μου, εξελίσσεσαι σε μεγάλο τρολ. Εξελίσσεσαι σε μεγάλο τρολ. Πότε θα είναι έτοιμος ο Βοτανικός, ρωτά, για να παίξουμε τον επόμενο τελικό UEFA. Καλημέρα και στο Σωτήρη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την Αμοργό. Το συνέδριο αυτή την έννοια έχει, αγαπητέ Σωτήρη, να γίνονται οι διαπιστώσεις, να ανεβαίνει το θέμα στην ατζέντα και την πολιτική και τη δημοσιογραφική, και χρόνο με το χρόνο να λαμβάνονται ακόμη περισσότερα και πιο ουσιαστικά μέτρα. Ένα καμπανάκι είναι το συνέδριο. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα και ευχαριστούμε για τα καλά λόγια για την πρωτοβουλία μας. Τώρα να πω ότι έχει άδικο ο Νίκος, μου λέει δεν μπορούσατε να το σηκώσετε το ευρωπαϊκό στο γήπεδό σας γιατί στάζει. Δεν έβρεχε Νίκο, δεν έβρεχε, ήταν ο καιρός πολύ καλός, πολύ ευνοϊκός. Τώρα ότι έχεις ένα δίκιο για την εικόνα του σταδίου ειρήνης και φιλίας είναι απολύτως βέβαιο, αλλά άκουσα με μεγάλη χαρά ότι η πρώτη εξαγγελία που έκαναν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, η διοίκηση του Ολυμπιακού μετά την επιτυχία αυτή, είναι ότι ξεκινάνε άμεσα και με μεγάλη ταχύτητα να φτιάξουν το γήπεδο.

Ο Γιώργος ο Βογιατζής μου λέει βάλε και λίγο Μπαρτσελόνα στη συζήτηση, έχουμε και θυσίο σήμερα. Σήμερα ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα του κόμματος, το σύμβολο, τα σύμβολά του. Τα χρώματα ήδη τα έχει ανακοινώσει, είναι το κόκκινο και το μπλε. Και εξήγησε ότι το μπλε είναι για την πατρίδα και το κόκκινο για τους αγώνες. Τα χρώματα της Μπαρτσελόνα λοιπόν θα έχει το νέο πολιτικό σχήμα. Περιμένουμε να ακούσουμε και το όνομα και τα σύμβολα να δούμε, και κυρίως να ακούσουμε την ιδρυτική διακήρυξη και τα στελέχη, τα βασικά στελέχη που δημιουργούν τον πρώτο ηγετικό πυρήνα αυτού του κόμματος. Οι πληροφορίες λένε ότι στην πρώτη γραμμή, κάτω από το βήμα που θα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, θα είναι 50 νέα πολιτικά στελέχη που θα δώσουν το στίγμα του νέου σχήματος.

Περισσότερα θα πούμε αύριο. Πάντως είδα και σήμερα μια δημοσκόπηση που εμφανίζει τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Θα έλεγα όμως ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές ακόμη δεν μπορούν να καταγράψουν με ακρίβεια τα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό, δεν μπορούν να μας δώσουν με ακρίβεια το νέο πολιτικό χάρτη. Θα έχουμε αυτή την πραγματική εικόνα σε λίγες μέρες, σε μια ή δύο εβδομάδες, όταν θα έχει οριστικοποιηθεί η εικόνα του νέου πολιτικού σχήματος.

καλημέρα και στη Μαρία που συνδέει το δημογραφικό και έχει ένα δίκιο με την ακρίβεια που υπάρχει και στην ενέργεια και στα σούπερ μάρκετ, και μου γράφει ότι έχει κόρες, δεν σκέφτονται καν να κάνουν οικογένεια διότι τα οικονομικά δεν επιτρέπουν τέτοιες σκέψεις.

ο Άγιος ο Κάκιας λέει πολύ μαλακά το πάει ο Κοντόπουλος για το βοτανικό. Έχω φίλους Ολυμπιακούς που λένε έχουμε ήδη δύο εξοχικά, τώρα περιμένουμε το Airbnb. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Στο Box Delivery App, ό,τι θέλεις το βρίσκεις. Σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Box Delivery App. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό. Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μία σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια.

Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί για να ξεφυλίσουμε τις πολύ ενδιαφέρουσες σήμερα πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο θα μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στη διεθνή πολιτική σκηνή και ιδιαίτερα στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν με τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε δύο δυνατές συνεντεύξεις. Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός. Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός.

0: Real FM.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
6: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
5: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
6: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
7: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
9: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
10: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
11: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
4: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
12: Βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ακόμη εφικτή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Υπάρχουν αγεφύρωτα κενά, υποστηρίζει Τεχεράνη. Η ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και η νέα κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν στο επίκεντρο του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό σε μισή ώρα στο Μαξίμου. Περισσότερα στο real.gr. Το νέο κόμμα στο οποίο θα ηγείται παρουσιάζει απόψε στις 8 στο Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας. Αύριο θα διηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα 20 συλληφθέντες κατά τη νέα αστρομική επιχείρηση στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλαιο Περιστέρι στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κατεχάκη, στην ανόδο της Συγκρού και στην Αττική Οδό από Γέρακα μέχρι Βρυβλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να ξεφιλήσουμε τις σημερινές εφημερίδες που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να υπενθυμίσω ότι τα ραδιοφωνάκια σας είναι πάντοτε συντονισμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Νίκος Χατζηνικολάου.

Λαθρεμπόριο. Ακόμη στο ραντάρ της ΑΑΔΕ τα έσοδα από Airbnb, η έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις. Εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16, η Τρίτη το 2026 συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις. Άριος Πάγος, πρόταση για ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου. Και εδώ να κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Και στη γειτονική Ιταλία κάποια στιγμή αποφυλακίστηκαν τα στελέχη των Ερυθρών Ταξιαρχιών, αλλά αποφυλακίστηκαν με βασικό κριτήριο τη μεταμέλειά τους. Το γεγονός δηλαδή ότι μετανόησαν για τις δολοφονίες και διακήρυξαν ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος για να αγωνιστεί κανείς για τις ιδέες του. Δεν είναι το να δολοφονεί ανθρώπους, δεν είναι το να αφαιρεί ανθρώπινες ζωές. Εδώ ο συγκεκριμένος για τον οποίο μιλούμε δεν έχει δείξει κανένα δείγμα μεταμέλειας. Θα έλεγα το αντίθετο συμβαίνει στην περίπτωσή του. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο σήμερα: σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνησης κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες. Η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το ΚΚΕ, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Κουτσούμπας από το Μενίδη, να αφήσουμε πίσω δισταγμούς και αυταπάτες, ας σφίξουμε γερά τα χέρια και ας βαδίσουμε μαζί τον δύσκολο, ανηφορικό αλλά ταυτόχρονα τον μοναδικά ελπιδοφόρο δρόμο για το λαό, το δρόμο του αγώνα και της ανατροπής μέχρι την τελική νίκη του λαού μας. Το απόσπασμα από την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στο Μενίδη που δημοσιεύει ο Ριζοσπάστης στην πρώτη σελίδα του. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα, ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση είναι ο τίτλος. Απόψε στις 8 στο Θησίο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη, λέει η Κόντρα. Προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας, και η εφημερίδα έχει μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη σελίδα της. Ακόμη, όσα πρέπει να ξέρετε, οι ανατροπές που έρχονται με τα επιδόματα και συναγερμός στη Θράκη, λέει η Κόντρα, μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Κρήτη, δραματική τροπή στην υπόθεση του τρίχρονου κακοποιημένου κοριτσιού. Και εύκα, λάθος χρεώσεις σε μπλοκάκια, τι να κάνουν οι ασφαλισμένοι. Αυτά από την πρώτη σελίδα της σημερινής Κόντρα. So night, τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα, άγνωστες οι λέξεις, έλεγχος, διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου? Ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας. Μόλις το 19% των δημοσίων φορέων τα διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά. Σε ανεπαρκές στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% για το δημόσιο. Εν έτη 2026 γράφουν τα νέα. Και συνταξιούχοι, μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης, έρχεται lifting που θα επηρεάσει 400.000 που παίρνουν κύρια σύνταξη από 1.400 ευρώ και άνω. Η αλλαγή θα ισχύσει από το 2027 με αναμόρφωση των σημερινών κλιμακίων, τα οποία θα μειωθούν από 8 σε 4. Τέλος από τα νέα για την AI, όταν ο Πάπας προειδοποιεί. Με μια εγκύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας στο πλευρό του τον συνιδρυτή της Anthropic. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη». Ακόμη, νόμος γαλάζιας πατρίδας, πώς πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας, και κούφια λόγια, προφητείες πλεύρη για το μεταναστευτικό, αντί εξηγήσεων για τις καταγγελίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τέλος, από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω, ξέφραγο αμπέλι, χιλιάδες οπλισμένοι Τούρκοι αλωνίζουν σε όλη τη χώρα, δήθεν ως μέλη συμμοριών. Γιατί δεν τους συλλαμβάνουν, ρωτάει η εφημερίδα, τι θα γίνει σε περίπτωση ελληνοτουρκικής σύραξης?
Η απογευματινή

ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό από το χθεσινό συνέδριό μας. Φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3, δημιουργία θέσεων εργασίας. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής διαβάζω άσκηση αναίρεσης. Ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή στη φυλακή του Αλέξη Γιωτόπουλου. Αντισαγγελέας Αρείου Πάγου, στάση και συμπεριφορά δεν δικαιολογούν την απόφαση αποφυλάκησής του. Γογό Μαστρο Κώστα από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, το μήνυμα ζωής από το πιο γενναίο κορίτσι. Και βέβαια εδώ για να κάνω και το δικό μου σχόλιο, υπάρχει άλλο ένα μήνυμα. Ο τρόπος με τον οποίο στήριξε την γυναίκα της ζωής του ο Τραϊανός Δέλλας, ένας τρόπος μοναδικός, ένας τρόπος συγκινητικός. Και Παρασκευά Σάντζας, Ισπάνια νόσος που διέλυσε τον βράχο, έφυγε πριν φτάσει στα 50 του χρόνια ο Παρασκευά Σάντζας, αυτός ο εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και με υψηλό ήθος του Ολυμπιακού. Ο ελεύθερος τύπος, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο, αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις και ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες, γράφει ο ελεύθερος τύπος, κληρονομικές συμβάσεις και μετά το θάνατο του διαθέτη, ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας. Ακόμη, το προανήγγυλο Κυριάκος Μητσοτάκης, παράλληλα με κίνητρα για αύξηση προσφερόμενων ακινήτων, έρχεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με νέα κριτήρια. Είδηση που βγήκε και αυτή στο χθεσινό μας συνέδριο. Η εστία έχει τίτλο σήμερα «Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια». Επιχείρησαν την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος με τα όπλα, δολοφόνησαν βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομηχάνους και απορούν γιατί παραμένουν στη φυλακή. Με αφορμή το αίτημα του Γιωτόπουλου, το σημερινό πρωτοσέλιδο της εστίας. Η εφημερίδα των συντακτών έχει πρώτο θέμα 3 σημάδια νέας κρίσης. Οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται, πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών, αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα, πληθωρισμό διετίας προβλέπουν αναλυτές, έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω Αλέξης Τσίπρας, νέα αρχή απόψε στο Θησίο, ιδρυτική διακήρυξη, επίθεση κατά κυβέρνησης και κατά Πασόκ, όνομα κόμματος και μουσική Κραουνάκη. Με τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη θα κάνει την εμφάνισή του το νέο πολιτικό σχήμα του πρώην Πρωθυπουργού. Το μανιφέστο έχει μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι σκεπτικός στη φωτογραφία, και γράφει, έχει τίτλο «Η επιστροφή του Πινόκιο». Ο Τσίπρας τρίχα αλλάζει, γνώμη δεν αλλάζει. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του παλιού καινούριου κόμματος, γράφει το μανιφέστο. Ακόμη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μπλόκο στην αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο, μετράει μέρες ο φάμελος στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι θέλουν τον Νίκο Κοτζιά για νέο πρόεδρο, βροχή παρετήσεων στην Κουμουνδούρου, ακολουθεί η καταιγίδα των βουλευτών. Δίκη Λιγκερίδη, η ώρα της αλήθειας, λέει το μανιφέστο για την εγκληματική οργάνωση, πράσινο φως από τον εισαγγελέα για να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες και παρέμβαση εισαγγελέα για την επίθεση Μαρινάκη κατά Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ. Η Political, Τσίπρας εναντίον Ανδρουλάκη, αρχίζει το μάτς για τη δεύτερη θέση. Αγώνας δρόμου για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά, γράφει η Political, κόντρα για το ποιος μπορεί να σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη και να διεκδικήσει την εξουσία. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Εσείς ποια ένεση 3 ευθανασίας κάνατε» και λέει ότι υπάρχουν ντοκουμέντα για κάποια από τα εμβόλια για το COVID ότι ενδέχεται να προκαλούν ανεπιθύμητες ενέργειες.
τέλος είναι αυτεμπορική. Έχει τίτλο «Ανεξέλεγκτη πορεία χρεών προς η ΕΦΚΑ». Λήξη πρόθεσμα στα 51,78 δισεκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο, συν 470 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο, συν 2,05 δισεκατομμύρια στο 12μηνο. Η ακτινογραφία των οφειλών σε αναμονή οφειλέτες για ρύθμιση 72 δόσεων. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Α, το ξεχάσαμε.
2: Τι ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σφατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
0: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
9: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
8: Τηλέφωνο 2610-640-657.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Στάνταρ καθαρά.
9: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
0: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία. Αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
10: Αντένα 105,3.
11: Cuando tú me miras en cada mañana, siempre me sorprendes con una sonrisa.
12: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, και να ζητήσουμε, κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα σας.
13: Καλή σας ημέρα.
12: Ένα σύντομο σχόλιο σας για τις εξελίξεις στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πού βρισκόμαστε, τι βλέπετε, είμαστε μπροστά σε έξοδο από την κρίση και τις πολεμικές αναμετρήσεις ή μπορεί να τις δούμε να επανέρχονται με μεγαλύτερη δρυμύτητα?
13: Θα πρέπει να βρεθεί γρήγορα μια έξοδος, διότι κανείς από τους εμπλεκόμενους της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης δεν αντέχουμε να τραβήξει αυτή η κατάσταση επί μακρόν. Είναι λογικό όσο διαρκεί η διαπραγμάτευση να έχουμε κλιμάκωση των εντάσεων κάθε τόσο. Δεν είναι μια γραμμική ευθεία διαδικασία η διαπραγμάτευση. Υπάρχει ελπίδα ότι σύντομα θα έχουμε μια διευθέτηση τουλάχιστον να φύγουμε από αυτή τη βαριά σκιά του πολέμου. Δύσκολη όμως η εξίσωση. Νομίζω το μεγάλο ερώτημα είναι τελικά αν θα δεχτεί το Ιράν και ποια πλευρά του Ιράν είναι επίσης ένα ερώτημα να παραδώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Εκεί είναι όλη, νομίζω, το πρόβλημα το μεγάλο. Εκεί είναι όλη η βάση διαπραγμάτευσης.
12: Είστε αισιόδοξος ή μπορεί να κατρακυλήσουμε πάλι σε πολεμικές άτραπος?
13: Είμαι αισιόδοξος, δεν μπορώ όμως να είμαι βέβαιος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε μια καθαρή ειρήνη, ούτε βέβαια ανεξέλεγκτη γενίκευση. Είμαστε σε μια ενδιάμεση φάση, μπορώ να σας πω. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόοδος, αυτό λένε και οι δύο πλευρές. Απ' την άλλη όμως είδαμε και σήμερα ότι οι Ιρανοί προσπάθησαν κατά τους Αμερικανούς να προχωρήσουν σε νέα έτσι τοποθέτηση ναρκών σε στενά τορμούς με τους Αμερικανούς και πάλι να αντιπτύσσονται. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι δεν μπορούμε να έχουμε βεβαιότητες παρά μια αισιοδοξία στη λογική ότι κανείς δεν κερδίζει αυτή τη στιγμή από αυτή την κατάσταση από τους εμπλεκόμενους. Μόνο η Ρωσία φαίνεται ότι κερδίζει αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίζει ακόμη περισσότερο.
12: Και ένα σύντομο σχόλιο σας θέλω, κύριε Δεσποτόπουλε, για τα ελληνοτουρκικά. Είχαμε χθες άλλη μια εικονική αερομαχία, άλλη μια εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16.
13: Οπλισμένα μάλιστα
12: και αυτή τη φορά και την προηγούμενη. Ήταν η τρίτη εμπλοκή εντός του 2026 και αρχίζουμε όλοι να ανησυχούμε ότι εδώ πρόκειται για βαριά υποτροπή.
13: Ναι, νομίζω ότι οι Τούρκοι μας δείχνουν με κάθε τρόπο ότι αντιδρούν στις ενέργειες που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα η Αθήνα, τις καθόλου ανώμημες ενέργειες. Να οριοθετείς για παράδειγμα θαλάσσια πάρκα σε περιοχή ευθύνης σου ή το να παραχωρήσεις οικόπεδα σε αποκλειστική οικονομική ζώνη δικής οριοθετημένα, απόλυτος νόμιμες ενέργειες και δεν θα έπρεπε να προκαλούν την αντίδραση της Τουρκίας, αλλά δυστυχώς έχουμε ένα κακό γειτονά. Νομίζω ότι φεύγουμε από την περίοδο της ηρεμίας, των ήρεμων νερών όπως τη λέγαμε. Και πάμε νομίζω σε μια νέα περίοδο η οποία δεν θα είναι όπως παλιότερα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο την καθημερινή ένταση που είχαμε την Τουρκία, που είχαμε καθημερινά υπευθύνσεις και παραβιάσεις. Σίγουρα όμως θα φύγουμε από την εντός εισαγωγικών απόλυτη ηρεμία επί του πεδίου. Στη διπλωματία θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη πίεση. Δεν θα εκπλαγώ αν το επόμενο διάστημα δω την Τουρκία να ανακηρύσει αποκλειστική οικονομική ζώνη. Παράνομη προφανώς στη λογική της γαλάζιας πατρίδας.
12: Μα μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς συνένεσή μας?
13: Μπορεί να κάνει ανακήρυξη στη βάση του εθνούς δικαίου, δεν μπορεί να κάνει οριοθέτηση.
12: Ναι, ναι.
13: Για να αποκτήσει δικαιώματα θα πρέπει να οριοθετήσει με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδος, από κοινού δηλαδή, λόγω της απόστασης που είναι μικρή. Αλλά μιλάμε για την Τουρκία η οποία ξέρετε ότι το διεθνές δίκαιο το γράφει στα παλιά της υποδήματα. Λοιπόν, που το λέω έτσι, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
12: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να περάσουμε ένα θερμό καλοκαίρι, μπορεί να δούμε ένα θερμό επεισόδιο αυτό το καλοκαίρι στο Αιγαίο?
13: Νομίζω ότι οι Τούρκοι δεν θα το τραβήξουν στο να έχουν και πάλι, για παράδειγμα, ένα Oruç Reis να προσπαθεί να διεξάγει έρευνες ή τέλος πάντων να κυκλοφορεί στη Μεσόγειο στο Αιγαίο. Νομίζω όμως ότι μπορεί να έχουμε μικρά επεισόδια και διπλωματική ένταση προκειμένου να μας υπενθυμίζουν τις διεκδικήσεις τους και να μας απειλούν. Η Τουρκία θέλει να ετεροπροσδιοριζόμαστε. Θέλει δηλαδή οτιδήποτε κάνουμε να μας θυμίζει ότι είναι εκεί και μας απειλεί. Δεν νομίζω όμως ότι θα φτάσουμε σε μια κατάσταση αρκετά θερμή ώστε να βγει ο στόλος των δύο χωρών όπως ζήσαμε με το Oruç Reis. Παρ' όλα αυτά όμως φεύγουμε από αυτή την, ας το πούμε, ανέφελη ανάπαυλα και μπαίνουμε σε μια περίοδο πιο τεταμένη. Όσο προχωρούν τα ενεργειακά σχέδια Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, τόσο πιο πολύ θα βρυχάται η Τουρκία.
12: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα, κύριε Δεσποτόπουλο.
13: Να είστε καλά.
14: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
12: Η bwin, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, γιορτάζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. bwin και Ολυμπιακός μαζί βάδισαν στο δρόμο της επιστροφής προς την απόλυτη καταξίωση σε μια σεζόν που γιγάντωσε το legacy των Ερυθρολεύκων. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
15: Καλή σας ημέρα. Μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό, που βρίσκεται στην κορυφή πλέον της Ευρώπης, επικεντρώνεται για τις ελληνικές ομάδες ενδιαφέρον στο ελληνικό πρωτάθλημα και στις ημιτελικές αναμετρήσεις που αρχίζουν την Πέμπτη. Χθες, μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη στον τρίτο προημιτελικό με 102-90. Προκρίθηκε με 2-1 νίκες τα ημιτελικά, όπου θα παίξει με μειονέκτημα έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό. Πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη στις 8:00 του Σπάδιου Ειρήνης και Φιλίας. Επίσης, την Πέμπτη ξεκινάει και η σειρά του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Το Telecom Center στις 6 το απόγευμα, στις 2 νίκες στην πρόκριση τα τελικά. Στο ποδόσφαιρο τώρα, στις 20 Ιουνίου, ο Ολυμπιακός θα μάθει τον αντίπαλό του για τα προκριματικά του Champions League. Θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο μετά την κατάκτηση από την Άστον Βίλα της 4ης θέσης στην Premier League και του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα παίξει αρχές Αυγούστου. Επίσης, στον Ολυμπιακό είναι στην τελική ευθεία η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, να γυρίσει ο 33χρονος μέσο επιθετικός στον Ολυμπιακό από την Αλ-Καλής της Σαουδικής Αραβίας, όπου αγωνίζεται. Για πρώτη φορά μετά το 1950 δεν κλείθηκε ούτε ένας ποδοσφαιριστής στη Ρεάλ Μαδρίτης, στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, ενώ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κυπέλλου που αρχίζει στις 11
12: 8
15: Ιουνίου.
12: 8 λέει από την Μπαρτσελόνα.
15: Αντίθετα, ο Ντέλα Φουέντε, ο τεχνικός της εθνικής Ισπανίας, έχει καλέσει 8, ανάμεσα τους φυσικά και ο Γιαμάλ. Δεν κοιτάζω από πού προέρχονται οι ποδοσφαιριστές. Το μόνο που κοιτάζω είναι ένα, να έχουν πιθανότητες να παίξουν μαζί μας, ξεκαθάρισε χθες όταν ρωτήθηκε σχετικά. Τώρα σήμερα Ρολάν Γκαρός, πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιπά και την Μαρία Σάκαρη. Την τσέχα νούμερο 12 στην παγκόσμια κατάταξη, Λίτα Νόσκοβα, θα αντιμετωπίσει η Μαρία τον πρώτο αγώνα για την διοργάνωση. Λίγο μετά τις 2 λογικά θα ξεκινήσει. Μία ώρα μετά τις 3 υπολογίζεται ότι θα αρχίσει ο αγώνας του Στέφανου απέναντι στον Γάλλο Αλεξάνδρ Μουλέ, που είναι στο νούμερο 127 της παγκόσμια κατάταξη. Τέλος, το NBA, μετά από το 1999, η Νέα Υόρκη και πάλι στον τελικό πέρασε από την Ανατολή, κερδίζοντας τους Cleveland σήμερα, έκανε το 4-0, 130-93, και έτσι πέρασε στον τελικό. Στον άλλο από τη Δύση είναι η City Thunders Oklahoma με τους Σαν Αντώνιο, εδώ είναι 2-2 η σειρά και η νίκη, θυμίζουμε ότι είναι στις 4 η πρόκληση στο τελικό του NBA. Καλή σας ημέρα.
12: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την bwin.
16: Αντένα Πάτρας 105,3.
17: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
18: Χαχαχα.
17: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
18: Έξοδος 33.
17: Και στο relos.gr.
19: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
20: Πάρε Στρώμα.
19: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
20: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
19: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
21: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
18: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
22: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
23: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
22: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
21: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
24: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
25: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
26: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: Αντένα.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ακόμη εφικτή, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου, δήλωσε ο ανώτος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Οι ισότητες αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και η νέα κοινή αγροτική πολιτική βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Το νέο κόμμα στο οποίο θα ηγείται παρουσιάζει απόψεις στις 8 στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας. Αύριο θα οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα 20 συλληφθέντες κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται ένας ενεργή αντιδήμαρχος και δύο λογιστές. Άγρια συμπλοκή μεταξύ ενηλίκων σημειώθηκε στην Καλυθέα. Δύο νεαροί που τραυματίστηκαν κατήγγειλαν στην αστυνομία ότι δέχθηκαν επίθεση από 10 άτομα. Έγιναν 7 συλλήψεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κυφισό από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούσιος Χαλάνδρη και στο Ψυχικό, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για μήνα Μάιο καταγράφεται στη Μεγάλη Βρετανία. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του όταν βούτυξε σε λίμνη για να δροσιστεί και υπέστη θερμικό σοκ από το κρύο νερό. Αντιμέτωπη με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες είναι και η Γαλλία.
0: Αντένα.
2: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
3: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
2: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
5: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
6: Η προσφορά της Ιντερβέτεν.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ θα παίξουν την Πέμπτη στις πρώτες αναμετρήσεις των ημιτελικών της Basket League. Στις δύο νίκες θα κρυφθεί πρόκριση στα τελικά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.

Σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip-top γεύσεις. Tip-top γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.

0: Weather. Ο καιρός σήμερα. Τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα.
2: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται,
1: Έβαλα γυαλιά τα καλά για να βλέπω τις δημοσκοπήσεις από σήμερα.
0: Τι χρώμα είναι αυτά?
1: Μπλε,
0: σαν της Μπαρσελώνα μου φαίνονται.
1: Είναι λίγο. Έχεις δίκιο τώρα που το βλέπω. Ας πούμε και Μπαρσελώνα κι εγώ.
0: Βάλε λίγο κόκκινο. Είναι μόνο μπλε τα γυαλιά.
1: Τι είμαι ο Λάλας, να βάλω κόκκινο.
0: Όχι, για να είσαι στο κλίμα. Μπαρσελώνα.
1: Συγχρονισμένος.
0: 8 παίκτες πήρε στην Εθνική Ισπανίας ο προπονητής από την Μπαρσελώνα και κανέναν από τη Ρεάλ. Το άκουσες αυτό? Ναι. Από λίγο, Δημήτρη.
1: Α, είναι καλό αυτό για τον Τσίπρα. Μήπως το αναφέρει στις καινοτομίες τις βραδινές.
0: Για πες, τι βλέπεις?
1: Κοίτασε, το εγχείρημά του κόμμα. Το εγχείρημά του είναι όπως η συμμετοχή της Βαλένθια στη Γιουρολίγκα. Δεν είναι να χάσει τίποτα. Να παίξει κι άλλη μπάλα. Και αν δεν βγει πρώτος, βγει δεύτερος. Δεν χάθηκε ο κόσμος, ξέρεις.
0: Πάντως είδα σήμερα μια δημοσκόπηση. Τον εμφανίζει δεύτερο. Βέβαια, ναι. Ακόμα το κόμμα δεν έχει ανακοινωθεί. Θα δούμε σε καμιά εβδομάδα 10 μέρες που θα έχουμε την πλήρη εικόνα.
1: Υπάρχουν δύο κύκλοι δημοσκοπήσεων. Μία που θα βγει τώρα την άλλη εβδομάδα με 4-5 εταιρείες και μία δεύτερος κύκλος που θα είναι τέλος Ιουνίου εκεί και μετά θα
0: νομίζω αυτές περισσότερο
1: θα σταθμιστούν τα πράγματα.
0: Αυτές περισσότερο τέλος Ιουνίου πρέπει να δούμε.
1: Ναι, τις δεύτερες. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα σε κάποιες δημοσκοπήσεις τα οποία λένε ότι ένα περίπου 20% θέλει να υπάρχει ένας δεύτερος, χωρίς να λένε ποιος είναι, ούτως ώστε να υπάρχει είτε ως εναλλακτική είτε πίεση προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν λέω ότι ο Τσίπρας θα πάει 20%, δεν φαίνεται, αλλά νομίζω ότι θα είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, έστω και με μικρή διαφορά. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον έχουν δύο πράγματα, γιατί έκανα χθες ρεπορτάζ πριν ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή για να έχω δύο πράγματα. Πρώτον, κάτι που δεν έχει γραφτεί. Θα παρουσιάσει τις επόμενες μέρες μια προσωρινή μια ομάδα όργανα τα οποία θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα.
0: Τη διοίκηση του κόμματος, ας πούμε.
1: Έτσι,
0: σαν να λέμε πολιτικό γραφείο και κεντρική επιτροπή.
1: Ναι, πολιτμπυρό, ας πούμε. Θα το λέει ο Καρτερός. Η οποία αυτή η διοίκηση, ωραίο αυτό που λες, τεχνοκρατικό, θα το κρατήσουμε, μάλλον θα έχει και μόνιμο χαρακτήρα. Δηλαδή, φτιάχνω μια ομάδα που θα έχει την διοίκηση, δεν ξέρω τώρα μου κόλλησες με τη λέξη, ας την κρατήσουμε και θα βρούμε καλύτερη.
0: Διοίκηση.
1: Ναι, στο κόμμα, η οποία, αλλά αυτοί που έρχονται.
0: Κάποτε τα κόμματα, ναι, την κεντρική επιτροπή, ας πούμε στη Νέα Δημοκρατία τη δεκαετία του 70-80, τη λέγαν διοικούσα επιτροπή.
1: Σωστό.
0: Διοικούσα επιτροπή.
1: Κυρίως.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Διοίκηση, λοιπόν.
1: Λοιπόν, διοίκηση.
0: Θα ανακοινώσει και όργανα, λοιπόν.
1: Αυτοί που θα έρθουν από το ΣΥΡΙΖΑ θα βρουν κάτι διαμορφωμένο. Και οι βουλευτές όταν θα έρθουν. Ένα. Δύο. Είναι απολύτως βέβαιο, το είχα πει και πολύ καιρό πριν, και βέβαια στεναχωριέμαι μόνο για τον Νίκο Παπά που είναι και φίλος μου, ότι Νίκος Παπάς, Πολάκης, Δούρου και κάποιοι άλλοι δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Είναι ζητήματα πολιτικά και προσωπικά.
0: Ακούω μια εφημολογία ότι συζητούν όλοι αυτοί με τον Νίκο Κοντζιά για το ενδεχόμενο να ηγηθεί ο Νίκος Κοντζιάς.
1: Δεν το ξέρω, δεν βλέπω τώρα.
0: Ναι.
1: Εκείνο εκεί που ξέρω επίσης να προσθέσω είναι ότι ο Τσίπρας θα ήθελε να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα μικρό, για να εκφράσει,
0: να υπάρχει
1: εκεί. Έτσι, και θα ήθελε τώρα, δεν ξέρω.
0: Για να φαίνεται ότι δεν είναι ο ίδιος η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάτι
1: ακριβώς,
0: εντελώς
1: σωστό,
0: καινούριο.
1: Σωστό. Τώρα, δύο παρατηρήσεις και κλείσαμε το κομμάτι, γιατί έχω να πω κάτι για τον Σαμαρά. Ο Τσίπρας έχει μία εξίσωση πολύ δύσκολη. Η μία είναι να πώς θα κάνει αυτό το λεγόμενο, το πούμε έτσι επικοινωνιακά, face control στελεχών βουλευτών, στην πορεία βουλευτών, τώρα κανένας. Και το δεύτερο είναι πώς θα απευθυνθεί και στον κόσμο που θέλει να σηκωθεί από τον καναπέ, η νέα γενιά είναι αυτή ήδη δυσαρεστημένη από το Μητσοτάκη κλπ. Και ταυτόχρονα που είναι προς το κέντρο δεξιά, και πώς ταυτόχρονα θα πάρει κοινό ψήφους από το χώρο που ίδρυσε. Έτσι, αυτά δεν είναι εύκολα να τα κρατήσεις κάτω από την ίδια μας σκάλη. Είναι κάτι σαν τα δύο καρπούζια. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Θα φανεί στην πορεία. Πάντως δείχνει ότι έχει διάθεση για νέα πρόσωπα. Κάποιες νέες θέσεις περιμένουμε να δούμε. Έχει κάποιες επικοινωνιακές διαφορές σε σχέση με πώς παρουσιάστηκε παλιά. Αυτά για τον Τσίπρα και τα υπόλοιπα το βράδυ. Τώρα, για τον Σαμαρά έχω δύο παρατήσεις και μία αίσθηση. Πρέπει να μην ξεχνάμε, και κυρίως οι φίλοι μας που μας ακούν που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, ότι ο Σαμαράς ήταν υποψήφιος με το Μητσοτάκη, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη το 23.
0: Ναι, βέβαια. Βεβαίως.
1: Δηλαδή, πότε πρόλαβε να γίνει προδότης ο Μητσοτάκης από το 23 μέχρι σήμερα και σε ποια πράγματα? Δηλαδή λένε ότι το 23 ήσουν υποψήφιος με μένα, ήσουν με τον Μητσοτάκη, και τώρα λες διάφορα. Ένα. Δύο. Σε ό,τι αφορά τον Καραμαλή, ο Καραμαλής λένε ότι δεν ειδοποίησε κανένα ότι δεν θα είναι υποψήφιος το 23, και έχει μια ένταση παρουσιάζεται στη σχέση του με τον Μητσοτάκη, η οποία ένταση είναι πρωτόγνωρη για Καραμαλή και για το τρόπο που κινείται πάντα ο πρώην πρωθυπουργός. Και επίσης θεωρούν ότι ο Καραμαλής είναι αυτός που πιέζει τον Σαμαρά. Τώρα, η αίσθηση δική μου εξακολουθεί να παραμένει
0: ότι ο Καραμαλής τον πιέζει να κάνει κόμμα.
1: Ο Καραμαλής τον πιέζει να κάνει κόμμα. Αυτή η αίσθηση υπάρχει στην Δημοκρατία. Ναι.
0: Δεν το ακούω αυτό.
1: Ναι. Εγώ το ακούω να μου το λένε.
0: Ναι. Δεν το έχω ακούσει.
1: Και τώρα εγώ εξακολουθώ να πιστεύω, Νίκο, εδώ είμαστε να δούμε, αυτό που σου είχα πει πολύ καιρό πριν, ότι δεν, παρότι όλα συγκλίνουν.
0: Δεν μου μοιάζει Καραμαλής αυτό δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Για να
1: ναι.
0: καταλάβεις.
1: Και εμένα.
0: Διότι συνήθως ο Καραμαλής, ναι, μεν έχει κάνει την κριτική του και είναι βέβαιο ότι δεν συμπαθεί ιδιαιτέρως τη σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ναι. αλλά συνήθως αποφεύγει να παίρνει θέσεις σε τέτοια θέματα λεπτά και που αφορούν πρόσωπα. Συνήθως.
1: Ναι.
0: Έχει δηλαδή μια σιγουρατζίδικη τακτική, να το πω έτσι.
1: Έτσι είχε τουλάχιστον, ναι. Τώρα, εγώ εξακολουθώ, όσο δεν έχει και μια σημασία η γνώμη μου, να την πω όμως, ότι παρότι όσα ακούγονται ότι βλέπει πολιτευτές Νέας Δημοκρατίας, υποψηφίους βουλευτές που έχουν καλή σχέση μαζί του ο Σαμαράς, εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Σαμαράς στο τέλος δεν θα κάνει κόμμα.
0: Ναι.
1: Κόμμα. Έχω αυτή την αίσθηση.
0: Και εγώ αυτό κόντρα θεωρώ πιθανότερο. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Ναι. Αυτό θεωρώ πιθανότερο. Και πιστεύω ότι οι διαρροές για κόμμα έρχονται από ορισμένους που προσεύχονται να κάνει κόμμα για να είναι υποψήφιοι. Διότι ναι, αλλιώς ναι. δεν θα είναι πουθενά υποψήφιοι.
1: Δεν θα είναι πουθενά. Ναι.
0: Δεν θα είναι πουθενά.
1: Αυτά, και μια τελευταία παρατήρηση. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Αν έχουμε καλεσμένα τον Πασόκ, θα το ρωτήσουμε.
0: Έχουμε την κυρία Αποστολάκη σε
1: τέλεια.
0: Δύο λεπτά.
1: Γιατί αυτό το παρόν στο Στουρνάρα που κάνει εντύπωση.
0: Ναι, είπανε. Και το ακούω πολύ περίεργο αυτό, ως μη σοβαρή πολιτική αιτία, ότι τους ενόχλησε που έδωσε συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας. Και γι' αυτό είπαν παρόν. Τώρα δεν ακούγεται σοβαρό αυτό. το να κρίνεις τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας ακριβώς. ανάλογα με το που έδωσε ακριβώς. συνέντευξη.
1: Νομίζω απάντησες σωστά και καλύπτει πλήρως. Λοιπόν, okay, αυτά.
0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέργεια και βέβαια και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Από την Κοσμοτέ Τέλεκομ θα ξεκινήσω, και αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Box Delivery App. Και πάμε στην Προτέργεια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου. Γιατί με την Προτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη, μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Καλημέρα κύριε Αποστολάκη. Τι χαρά μας που σας πετυχαίνουμε κάθε φορά σε επικαιρότητα που βολεύει πάρα πολύ. Για να ρωτήσω. Εμείς δεν καταλάβαμε καλά, και εγώ και ο Νίκος τον εκφράζω απόλυτα, γιατί αυτό το παρόν στην Βουλή για τον κύριο Στουρνάρα, δηλαδή τι έχει αλλάξει με τα προηγούμενα ναι για τον Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος έχει και καταβολές εν πάση περιπτώσει από το χώρο το δικό σας. Αν έχετε μια εικόνα να μας δώσετε, θα ήταν πολύ χρήσιμο.
2: Μου κάνει εντύπωση γιατί νομίζω ότι η εξήγηση ήταν τόσο κρυστάλλινη και τόσο συνεπής σε ό,τι αφορά την τήρηση κάποιων αξιών και κάποιων αρχών που έχουμε. Εμείς έχουμε μιλήσει για την ανάγκη ύπαρξης θητιών σε πολλά κρίσιμα αξιώματα και υπό την έννοια της συνέπειας σε σχέση με αποφάσεις που έχουμε πάρει και στο συνέδριό μας, είπαμε ότι μετά τη δεύτερη θητεία, μία τρίτη θητεία, αντιβαίνει σε αυτό τον κανόνα των αρχών και των αξιών. Και να σας πω την αλήθεια, αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι πως ο Πρωθυπουργός, ο οποίος προτίθεται σε σχέση με την επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος, να προτείνει θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία και μοναδική, σε άλλες κρίσιμες θέσεις, λιγότερο από αυτή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, δεν ακολουθεί την ίδια γραμμή και δεν έχει την ίδια αξιακή πηξίδα.
0: Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2: Βεβαίως δεν είναι το ίδιο. Είναι πολύ μεγαλύτερης βαρύτητας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, της Μικής, και παρόλα αυτά βλέπω μια εντελώς διαφορετικά μέτρα και σταθμά σε αντίθεση με εμάς που νομίζω έχουμε μια συνέπεια στον τομέα αυτό.
0: Ναι, πάντως εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί δεν ψηφίσατε τον κύριο Στουρνάρα. Δεν έχω καταλάβει. Επειδή έδωσε συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας.
2: Σας απάντησα γιατί έχουμε μια...
0: Αυτή είναι η αιτία. Καλά έχω καταλάβει.
2: Η αιτία είναι το ότι έχουμε πάρει μία απόφαση σε ό,τι αφορά την ανάγκη ύπαρξης θητιών σε δημόσια αξιώματα με μεγάλη βαρύτητα. Και υπ' αυτή την έννοια θα ήμασταν ασυνεπείς αν για τον κύριο Στουρνάρα, για τον οποίο υπενθυμίσατε ότι οι καταβολές του, η αφετηρία του ήταν μια αφετηρία συγγενής με το δικό μας χώρο, κάναμε μια εξαίρεση και λέγαμε «Α, ο Στουρνάρας ήταν κάποτε στο χώρο μας, άρα θα κάνουμε μια εξαίρεση από την πάγια αντίληψή μας και από τη συμμόρφωσή μας με την απόφαση του συνεδρίου». Τότε πραγματικά θα ήμασταν καθόλου αξιόπιστοι και καθόλου συνεπείς.
1: Για πάμε τώρα στα πολιτικά. Είχατε εκφράσει ως η ηγεσία σας, δηλαδή, δεν ξέρω εσείς προσωπικά αν το είπατε, δεν θυμάμαι, ότι ο στόχος σας είναι η πρώτη θέση, έστω και με μια ψήφο. Το προσπερνάμε αυτό.
0: Συγγνώμη, πριν προχωρήσεις, μήνυμα από ακροατή. Εδώ το Μιτσάρα που είναι τακτικός ακροατής. Λέει, γιατί δεν βάλατε και στο κόμμα σας τότε θητείες. Για τον πρόεδρο, ας πούμε, πόσες θητείες έχετε στο κόμμα σας?
2: Έχουμε βάλει.
0: Πόσες θητείες έχει ο πρόεδρος του κόμματός σας?
2: Κοιτάξτε,
0: με βάση το καταστατικό σας.
2: Έχουμε βάλει θητείες σε άλλα αξιώματα. Ο πρόεδρος του κόμματος εκλέγεται.
0: Εσείς είπατε τώρα για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και με βάση αυτό κάνατε κρίση για το διοικητή της τράπεζας.
2: Βεβαίως. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά πολύ σημαντική, την οποία και απευθύνω στον Μιτσάρα, που χαίρομαι καταρχήν που μας παρακολουθεί. Και θέλω να του πω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκλέγεται από τη βάση. Έχει δηλαδή μία αδιαμεσολάβητη νομιμοποίηση.
0: Όλοι και οι βουλευτές εκλέγονται από τη βάση, αλλά έχετε βάλει.
2: Ναι, σύμφωνοι. Αλλά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο εκάστοτε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει μία νομιμοποίηση πολύ ευρύτερη και έναν ρόλο πολύ σοβαρότερο. Εάν υπ' αυτή την έννοια η βάση του ΠΑΣΟΚ, που συνήθως έρχονται και ψηφίζουν και ευρύτεροι, αλλά η βάση του ΠΑΣΟΚ νομιμοποιεί έναν υποψήφιο πρόεδρο, τότε θα ήταν μια παρέμβαση που δεν θα είχε πολιτικό νόημα. Αλλά σε όλες τις άλλες θητείες έχουμε βάλει. Σε όλα τα άλλα αξιώματα έχουμε βάλει θητείες και επαναλαμβάνω, τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, όσο και οι πρόεδροι οργανισμών έχουν άλλου είδους, διορίζονται από την εκάστοτε πλειοψηφία. Δεν έχουν λαϊκή νομιμοποίηση και δεν θα έπρεπε να έχουν φυσικά, έτσι. Είναι αξιωματούχοι οι οποίοι διορίζονται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.
1: Τώρα πάω κατευθείαν στην υπόλοιπο της ερώτησης. Εκεί λοιπόν που ήταν η μάχη για την πρώτη θέση, βλέπω γίνεται μια μάχη με το υποίδρυση σήμερα επίσημα κόμμα του κ. Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Αυτό δεν στερεί και στα δύο κόμματα σε έναν βαθμό μια δυναμική για μια πρωτιά απέναντι στο Μητσοτάκη, και εμφανίζεται ο Μητσοτάκης αδιαφυσβήτητος πρώτος και με μεγάλες αποστάσεις σε ποσοστά δημοσκοπικά κτλ.
2: Κοιτάξτε κύριε Δελατόλα, καταρχήν το κόμμα του κύριου Τσίπρα από ό,τι γνωρίζω θα συσταθεί σήμερα. Ναι. Κατά συνέπεια οι δημοσκοπήσεις οι οποίες καταγράφουν τη δυναμική του, όπως καταλαβαίνετε, έχουν μια πολύ σχετική αξία. Μπορεί αυτή η δυναμική να είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη, μπορεί να είναι και πάρα πάρα πολύ μικρότερη, υπό την έννοια του ότι δεν είναι ένα κόμμα που έχει παρουσιαστεί στην ελληνική κοινωνία, και υπό την έννοια του ότι υπάρχει ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλη περιδίμηση, αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θα υποστεί σήμερα μια επόμενη διάσπαση από μάλιστα τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό του, και ότι αυτά μπορεί για το μέλλον να συνεπάγονται. Αυτά όμως δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ έχει πει, και νομίζω είχα τη χαρά να το ξανασυζητήσω και μαζί σας, ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπορεί κανένας να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου. Δεν μπορεί κανένας να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό και στόχος του
0: πολύ
2: ΠΑΣΟΚ.
0: Πολύ περισσότερο από την τρίτη.
2: Πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε θέση εκτός από την πρώτη.
0: Ναι, το λέω γιατί εσείς στις δημοσκοπήσεις αυτές, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι αυτές δεν πρέπει να μας οδηγήσουν σε συμπεράσματα, θα πρέπει να περιμένουμε την ίδρυση του κόμματος. Πάντως αυτές σας δείχνουν και πάλι σε μια υποχώρηση. Δηλαδή έρχεται ο Τσίπρας και εμφανίζεται σε 2-3 δημοσκοπήσεις που είδαμε να διεκδικεί με αξιώσεις τη δεύτερη θέση.
2: Κοιτάξτε, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν διαφορετικές οι δημοσκοπήσεις. Άρα θέλω να επισημάνω την σχετικότητα της βαρύτητάς τους. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι προφανώς το ΠΑΣΟΚ δεν το ενδιαφέρει και δεν δίνει μία μάχη δεύτερης θέσης. Το ΠΑΣΟΚ δίνει μια πολύ δύσκολη μάχη με έναν πολύ υψηπετή στόχο, που όμως εξακολουθεί, κατά την άποψή μου, να παραμένει εφικτός. Δηλαδή να πετύχει την εκλογική ανατροπή της παρούσας πλειοψηφίας και του παρόντος πρωθυπουργού, που η παραμονή του στην εξουσία, κατά την άποψή μας, είναι εξαιρετικά βλαπτική σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, της τσέπης τους, της ζωής τους, αλλά και της ποιότητας της δημοκρατίας μας και του κράτους δικαίου, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, που έχουν την ίδια βαρύτητα με την τσέπη και την οικονομία. Ο παρακρατικός μηχανισμός των υποκλοπών, η δυσοδεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εδρεωμένη πεποίθηση στην κοινωνία, 80% των συμπολιτών μας είναι βέβαιοι ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για τα Τέμπη. Αντιλαμβάνεστε τι τραύμα υπάρχει αυτή τη στιγμή.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κταίο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
6: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Κονιτσιουά. Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή. Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
8: Οπτικά ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Σου, χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου, δήλωσε ο ανώτος ηγέτης του Ιράν, Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Η σύναψη φωνία για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ακόμη εφικτή, υποστήριξε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ισότητες αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και η νέα κοινή αγροτική πολιτική βρίσκονται στο επίκεντρο του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Το νέο κόμμα στο οποίο θα ηγείται παρουσιάζει απόψε στις 8 στο Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας. Περισσότερα στο real.gr.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούσιος Χαλάνδρη και στο Ψυχικό και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στην συζήτησή μας με την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Αποστολάκη, η αίσθησή σας είναι ότι πάμε για εκλογές τώρα το φθινόπωρο ή βλέπετε εξάντληση της τετραετίας και είστε έτοιμοι, είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ για μια αναμέτρηση που θα έρθει τυχόν νωρίτερα? Προγραμματικά έχετε ολοκληρώσει τη δουλειά σας? Είστε έτοιμοι να παρουσιάσετε μια πλήρη κυβερνητική πρόταση στον κόσμο?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, είναι αναφυσβήτητο ότι βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο και αυτό είναι, θα έλεγα, εξαιρετικά βλαπτικό για την χώρα, για την οικονομία, για το επενδυτικό κλίμα, για την αναπτυξιακή προοπτική. Αυτό οφείλεται στον Πρωθυπουργό, είναι ο ίδιος που με τις κινήσεις του αλλά και με τις διαρροές έχει τροφοδοτήσει αυτή την κατάσταση. Το πότε θα γίνουν εκλογές δεν νομίζω ότι μπορεί να το προβλέψει κανείς, ούτε καν δημοσιογράφοι με τη δική σας εμπειρία και την εμπειρία του κυρίου Δελατόλα. Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τους σχεδιασμούς με μικροκομματικά και εμπειρία του κυρίου Δελατόλα. Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τους σχεδιασμούς με μικροκομματικά.

0: και της κατάστασης σήμερα, της καταχρηστικής πολλές φορές συμπεριφοράς που υπάρχει στον τραπεζικό τομέα. Ένα πρόγραμμα που αφορά την εναλλακτική μας πρόταση για την μεγάλη στεγαστική κρίση, που επίσης έχει τροφοδοτηθεί από τις πολιτικές της κυβέρνησης, για την Golden Visa, για το αρρύθμιστο επί Μακρόν Airbnb, για το ανεπαρκέστατο, σχεδόν ανύπαρκτο πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης. Ένα πρόγραμμα που αφορά τις προτάσεις μας για το δημογραφικό, γιατί παρακολούθησα το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που κάνατε χτες.
1: Και έκανε και μια πολύ συγκροτημένη παρέμβαση ο πρόεδρός σας, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, στο συνέδριό μας.
0: Που αντανακλά ακριβώς αυτή την προγραμματική ετοιμότητα, κύριε Χατζηνικολάου, και φυσικά τις σοβαρές παρεμβάσεις μας για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο έλλειμμα εμπιστοσύνης και απονομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος που η 7ετή διακυβέρνηση Μητσοτάκη τροφοδότησε, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των θεσμών, σε ό,τι αφορά την απόλυτη αδιαφάνεια και έλλειψη λογοδοσίας που ο παρακρατικός μηχανισμός των υποκλοπών τροφοδότησε, που η ανενόχλητη λειτουργία μιας εγκληματικής οργάνωσης των ΟΚΠΚΠ τροφοδότησε, που η σύγκρουση της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξακολουθεί να τροφοδοτεί. Για όλα αυτά λοιπόν...
1: Βέβαια εκεί είδαμε την κυρία Τυχεροπούλου, στην οποία είχε στηριχθεί η κριτική απέναντι στην κυβέρνηση, την είδαμε τώρα να βγάζει κάποια συμπεράσματα μέσα από την πραγματογνωμοσύνη που έκανε, από τα οποία προκύπτει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είχε κάνει και πολύ σοβαρή δουλειά. Για παράδειγμα, για τον κύριο Μηταράκη αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε οικονομική ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Για άλλους αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ μικρότερη η οικονομική ζημιά, πλημεληματικής και όχι κακουργηματικής φύσεως. Θέλω να πω, δόθηκε μία αίσθηση χθες και δόθηκε από την κυρία Τυχεροπούλου, ξαναλέω, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάπου δεν τα έχει πάει καλά στο θέμα.
0: Καταρχήν θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις. Η κυρία Τυχεροπούλου είναι ένας εκ των παραγόντων που όρθωσαν το ανάστημά τους σε σχέση με αυτή την φαύλη κατάσταση στον ΟΠΚΠΕ. Δεν είναι η μοναδική, είναι και πολλοί άλλοι μαζί με την κυρία Τυχεροπούλου, η οποία ακόμα υφίσταται τις συνέπειες για αυτή τη στάση. Σε ό,τι αφορά τη στάση του ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου, είναι μια στάση απολύτως θεσμική. Δεν γνωρίζω εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε κάποια λάθη ή δεν έκανε κάποια λάθη.
1: Είναι προφανές ότι έκανε λάθη.
0: Είναι προφανές. Αυτό που θέλω να σας πω...
1: Και σοβαρά λάθη, τα οποία δημιούργησαν πολιτικές εντυπώσεις.
0: Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι κάθε κράτος μέλος που μετέχει σε έναν υπερεθνικό οργανισμό όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετέχει μετά από δική του βούληση και στο θεσμό αυτό, οφείλει να έχει μια θεσμική στάση απέναντί της. Και αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει, προκειμένου να περισσώσει ή να περιορίσει το πολιτικό της κόστος, να αναγάγει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε πολιτικό αντίπαλο. Αυτό το θεωρώ μέγα θεσμικό ατόπιμα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί κάπου να λάθεψε, όπως και κάποιος εισαγγελέας στην Ελλάδα μπορεί να έχει λαθέψει, έτερον εκάτερον. Το να πυροβολεί στον θεσμό, το να υπάρχουν στελέχη σου ή επιφανή μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που να εξαπολύουν αδιανόητες επιθέσεις και απειλές εναντίον της Ευρωπαίας Εισαγγελέως και του θεσμού είναι άλλης τάξεως μέγεθος, είναι πρόβλημα για τη χώρα, είναι πρόβλημα για την αξιοπιστία της χώρας και την μεταγενέστερη διαπραγματευτική της ικανότητα σε διάφορα πεδία, και νομίζω ότι η κυβέρνηση εκθέτει τη χώρα ανεπανόρθωτα με αυτή την επιλογή.
1: Το κουμπί, Αντώνη, το κουμπί.
2: Εδώ είμαι. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαι παρόν, όπως λέει και το ΠΑΣΟΚ.
1: Είσαι έτοιμος για το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.
0: Πρέπει να λοιπόν ετοιμάζομαι για κάτι μετά το κουμπί.
2: Όχι, θα πω τίποτα, απλά πράγματα, κύριε Αποστολάκη. Τώρα σας περιβάλλω και με συμπάθεια, το ξέρετε. Εγώ θέλω να σας βγάλω λίγο από το σύνοφο της θεσμικής ευπρέπειας που σας εισήγαγε ο Νίκος και να πω το εξής. Όλα αυτά τα προγράμματα, οι θέσεις που έχετε κλπ. Μήπως πάνε στο τέλος περίπατο και γίνει η απόλυτη κλωτσοπατινάδα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στις άλλες δυνάμεις αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ που διαλύεται, του ΣΥΡΙΖΑ που είναι πιο κάτω με την νέα αριστερά κλπ. Και τελικά ο Μητσοτάκης δεν προλαβαίνει να στέλνει ανθοδέσμες κατά το φθινόπωρο στα κόμματα.

0: κοιτάξτε, είμαι αυτού από.
1: Το λέω τώρα σοβαρεύοντας ότι αυτή η εικόνα μιας αντιπολίτευσης που αλλήλως παράσεται, υπάρχει ένα κοινό που λέει τώρα πού να πάμε εδώ, πάμε στο Μητσοτάκη, ο οποίος σε πάση πτώση προς το παρόν τσακώνεται μόνο με τον Σαμαρά και κρυφεί ως με τον Καραμαλή.
0: Κοιτάξτε, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι για την εκάστοτε κλωτσοπατινάδα, όπως είπατε, χρειάζονται.
1: Συγγνώμη για τον όρο, αλλά.
0: Όχι. Όπως και για το ταγκό, χρειάζονται πάντα δύο. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε όλα αυτά να πάνε στον αέρα, όπως είπατε. Είναι το αποτέλεσμα μόχθου δουλειάς και είναι και κάτι που συνδέεται με την ταυτότητά μας. Δεν θα δείτε ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ να γίνεται ένα κόμμα τοξικότητας, ένα κόμμα που επενδύει στην οργή, στην αγανάκτηση και στον κανιβαλισμό. Κατά συνέπεια, και επειδή όπως σας είπα φιλοδοξούμε να αλλάξουμε τη μοίρα αυτού του τόπου και τις ζωές των ανθρώπων, αυτές οι οδοί δεν οδηγούν εκεί. Και είναι βέβαιο ότι δεν θα μας δείτε εμάς σε αυτά τα μονοπάτια. Δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη ο κόσμος και να το είχε δεν θα το υπηρετούσαμε, πόσο μάλλον που αυτή τη στιγμή οι ανάγκες του κόσμου είναι πιεστικές και κάτι τέτοιο επί της ουσίας είναι μια περιφρόνηση στις ανάγκες και στα προβλήματά του. Όσο δε για αυτό το υποδόριο, αν θέλετε, τελικά δίλημα ότι Μητσοτάκης ή χάος, έχω την εντύπωση ότι πλέον δεν μπορεί να υποστηριχτεί αυτό, διότι ανεξάρτητα από τα σοβαρά εσωτερικά προβλήματα του κύριου Μητσοτάκη, σήμερα φαντάζομαι ότι αναμένεται
1: με ιδιαίτερο... Να το πήρε πίσω και ο ίδιος, δεν λέει αυτό.
0: Με ιδιαίτερο... Δεν το
1: λέει καλύτερα από το χάος αντιπολίτευση, λέει Μητσοτάκης ή αυτή η αντιπολίτευση.
0: Ναι, εντάξει.
2: Μάλλον θέλετε... Σήμερα πληροφορούμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, είπε ότι η αντιπολίτευση είναι βαβέλ πλέον.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, είναι με άλλα λόγια το ίδιο αφήγημα. Δηλαδή ότι πέρα από αυτόν δεν υπάρχει καμία λύση για τη χώρα. Λοιπόν, τον πληροφορούμε ότι υπάρχει λύση για τη χώρα και αυτός πλέον είναι το πρόβλημα της χώρας.
1: Έτσι, δώστε μας λίγο θάρρος, κυρία Αποστολάκη, γιατί τα πράγματα δεν τα βλέπω καλά.
0: Δεν σας άκουσα.
1: Λέω, δώστε μας λίγο θάρρος και ελπίδα στον κόσμο. Γιατί τα πράγματα δεν τα βλέπω.
0: Σας δίνω γιατί είναι υπαρκτή. Δεν σας τη δίνω επειδή το κάνω χωρίς να το πιστεύω. Είναι υπαρκτή. Και φαντάζομαι ότι περιμένετε κι εσείς σήμερα με μεγάλο ενδιαφέρον την τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Καραμαλή. Μιλήσατε για την σύγκρουση ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Σαμαρά, που είναι σύγκρουση ιδεολογική, ηθική, αξιακή. Άρα ας κοιτάξει τη Βαβέλ που ο ίδιος έχει προκαλέσει στην παράταξή του και υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει μια παράταξη με δημοκρατική συνείδηση, με θεσμική προσήλωση, με επίγνωση του χρέους της, του ιστορικού της χρέους, που θα κάνει με ευπρέπεια, όπως είπατε, γιατί για μένα είναι μια παράμετρος πολύ σημαντική αυτή, η ευπρέπεια στο δημόσιο λόγο, που θα κάνει το χρέος της.
2: Ευχαριστούμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
0: Καλημέρα.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Αντένα Πάτρας 105,3. Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
7: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
8: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
7: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
8: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
9: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
10: Αντένα 105,3.
11: Κάθε φορά.
12: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
11: Κάθε φορά που
12: Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
11: Θέλω να μου γελάς.
12: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανείο και Joe Record.

0: πατέρας σου παίρνει κάτι ενισχυτικό.
1: Ενισχυτικό και φυσικό.
0: Osteomove.
2: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σοφία Βούλτευση. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και στους δυο.
2: Καλημέρα, κυρία Βούλτευση.
1: Και στους ακροατές και στους ακροάτριες.
0: Τι γίνεται, Μητσοτάκης ή χάος είναι το σύνθημα για τις εκλογές.
1: Κοιτάξτε.
0: Γιατί άκουσα ότι ο Πρωθυπουργός είπε, λέει, σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι η αντιπολίτευση είναι βαβέλ.
1: Ναι, καλά.
0: Αλλά η κυρία Αποστολάκη είπε πριν από λίγο ότι δεν πάτε πίσω κι εσείς, λέει, κοιτάξτε τα δικά σας, τη δική σας βαβέλ. Το Σαμαρά, τον Καραμαλή.
1: Δεν υπάρχει βαβέλ στη Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ο κύριος Σαμαράς, όπως ξέρετε, δεν βρίσκεται πλέον στο κόμμα, και από εκεί και πέρα υπάρχει, παραμένει η Νέα Δημοκρατία, που δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιους τριγμούς. Έχουν γίνει και άλλοτε διαγραφές, επιστροφές. Είναι το κόμμα ιστορικό, μεγάλη παράταξη, και προφανώς θα υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Και θυμάστε και την περίπτωση του κυρίου Σουφλιά που είχε διαγραφεί, επέστρεψε. Δεν αλλάζει κάτι στη Νέα Δημοκρατία και κυρίως δεν αλλάζει κάτι τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, πιστέψτε με, γιατί κυκλοφορώ όλη μέρα. Η βάση της Νέας Δημοκρατίας θέλει τη Νέα Δημοκρατία δυνατή, ανεξάρτητα αν ανήκει σε κάποια από τις τάσεις.
2: Στη βάση δεν αλλάζουν πολλά, αλλά στα ψηλά πατώματα αλλαγές πολλές έχουν.
1: Στα ψηλά πατώματα, εντάξει, μα δεν είναι η πρώτη φορά, Αντώνη, αυτό. Ναι. Δεν είναι.
2: Τώρα, εσύ, Σοφία, έχεις μεγάλη εμπειρία. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Έχεις μεγάλη εμπειρία και πολιτική και δημοσιογραφική. Όταν αποκαλείς βαβέλ την αντιπολίτευση χωρίς διακρίσεις, μπορεί να χρειαστεί Οκτώβρη μήνα ή τον άλλο Απριλί να συνεργαστείς με ένα κομμάτι της βαβέλ, και τότε πού πάει η θεσμική υπόσταση του Πρωθυπουργού?
1: Η απάντηση
2: είναι, πού είναι?
1: Πρώτον, η βαβέλ δεν δέχεται καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Άλλος για το γυνάτι του, άλλος για το κόλλημά του, και τα λοιπά. Εδώ η απάντηση πολιτική είναι ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Ενημερώνω το φιλοθεάμον κοινό. Ή θα πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, ή ο Τσίπρας, που εμφανίζεται ήδη δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, θα προσπαθήσει να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του, που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που συνέβη στην Ισπανία τα τελευταία 10 χρόνια, που έρχεται πρώτο το Λαϊκό Κόμμα, πλην όμως δεν έχει αυτοδυναμία, και η κυβέρνηση φτιάχνει ο Σάντσεθ με όλα τα κόμματα και τα αποκόμματα, τους Βάσκους, τους Καταλανούς, αυτονομιστές κτλ. Λοιπόν, ο Τσίπρας, το όνειρό του πάντα ήταν, εφόσον η Νέα Δημοκρατία τον κέρδιζε συνεχώς σε όλες τις εκλογές, να βρεθεί κάποια στιγμή σε θέση να σχηματίσει μια κυβέρνηση μειοψηφίας αλλά Σάντσεθ, με όλα τα κόμματα και τα αποκόμματα που είτε θα συμμετέχουν στην κυβέρνηση είτε θα δίνουν ψήφο ανοχής, μόνο και μόνο για το γυνάτι του.
2: Συνταγματικό. Άρα, είναι αυτό.
0: Αυτό δεν γίνεται με τον εκλογικό νόμο που έχουμε στην Ελλάδα.
1: Δεν λέω αυτό.
0: Διότι το 25% χρειάζεται για να πάρει τις 50 έδρες. Επομένως.
1: Όχι, δεν θέλει από την αρχή. Σιγά σιγά ανεβαίνει για να φτάσει στις 50 έδρες, Νίκο. Άρα εμείς θέλουμε και τις 50 έδρες. Αυτό σημαίνει αυτοδυναμία. Δεν σημαίνει να πηγαίνουμε πρώτα 20, μετά άλλες 2, μετά άλλες 2. Να βασανιστούμε. Έχει η Ελλάδα την πολυτέλεια? Εδώ βλέπουμε στη Δανία, έχουν καταρρεύσει ένα μήνα δύο φορές τις συνομιλίες, μία της κεντροαριστεράς, μία της κεντροδεξιάς, και έχουν δει τώρα τι είναι η Δανία, 12 κόμματα μέσα στη Βουλή. Και δεν έχει κυβέρνηση.
2: Αν, Δανία, Σοφία μου, ο αρχηγός του κόμματος, οποιοδήποτε, δεν περάσει το 25% να πάρει τον πόνους, να ζήσουμε να τον θυμόμαστε.
1: Ναι,
2: δεν θα προλάβει να ξημερώσει.
1: Δεν είπε κανείς αυτό.
0: Και επίσης εγώ κατάλαβα τώρα από αυτά που λέει η κυρία Βούλτευση, κατάλαβα, κυρία Υπουργέ, ότι ανησυχείτε ιδιαιτέρως για την πρώτη κάλπη, για χαλαρή ψήφο τιμωρίας στην πρώτη κάλπη. Γι' αυτό λέτε δεν θα υπάρξει δεύτερη. Διότι φοβάστε ότι θα σας κάνουν το χουνέρι στην πρώτη, ελπίζοντας ότι θα το διορθώσουν στη δεύτερη.
1: Ναι, αλλά αυτό λέω κι εγώ.
0: Να τα λέμε.
1: Να ξέρουν ότι δεν υπάρχουν δεύτερες. υπάρχει μόνο η πρώτη. Και αυτή τη στιγμή οι μόνοι που ξέρουν τι θέλουν είναι η Νέα Δημοκρατία που θέλει αυτοδυναμία με την πρώτη και ο Τσίπρας που προετοιμάζεται ουσιαστικά για μια προσπάθεια δημιουργίας κυβέρνησης μειοψηφίας. Αυτά τα δύο. Οι άλλοι δεν ξέρω τι θέλουν. Το ΠΑΣΟΚ είναι οργάνωση, τοπική οργάνωση την Παχίου Κρήτης και Αριστιανού δεν ξέρω τι θέλει. Βλέπω και τον Καμένο που λέει ότι αν έρθει ο Τσίπρας μπορεί να ξανάρθω κι εγώ. Και άντε λοιπόν, γιατί άμα υπάρχει μια τέτοια πολυδιάσπαση, ο σκοπός αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει πολυδιάσπαση ακριβώς με αυτό που λες και εσύ Νίκο, ότι δηλαδή θα πούνε οι ας ψηφίσουμε ό,τι θέλουμε τώρα και θα πάμε στη δεύτερη.
2: Λοιπόν, κρύβε λόγια Σοφία πάντως, κρύβε λόγια Σοφία, γιατί μπορεί να συνεργαστείς με κανένα Βελόπουλο και να σε βγάλουμε εδώ και να μην ξέρεις τι θα πεις. Και ξέρεις, σε περιβάλλομαι με συμπάθεια. Και θα γίνουμε κακοί τότε. Ότι άλλα μας έλεγε, Σοφία, πρόσεξε.
1: Όχι, πρόσεξε.
2: Ναι, καλά.
1: Άκουσε.
2: Ναι.
1: Εγώ, χωρίς.
2: Θα πείτε η χώρα και τέτοια.
1: Με τα, όπως, κόμματα, με τα κόμματα και υπόλοιπα.
0: Και μην είναι και με Βελόπουλο και με Λατινοπούλου.
1: Ναι, ναι, καλά. Εντάξει, παιδιά. Εγώ με τα κόμματα που έχουν ακραίες απόψεις. Μιλούν τη γλώσσα του μίσους. Και θέλουν, επιδιώκουν το διχασμό. Δεν θέλω καμία σχέση. Αυτό είναι η άποψή μου. Γι' αυτό επιδιώκω να εξηγήσω σε όλους γιατί τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχουν τέτοιες συνεργασίες που δεν είναι αρμονικές όπως ήταν το 12-14 με το ΠΑΣΟΚ που ήταν άλλο ΠΑΣΟΚ, γίνονται εκβιασμοί. Δηλαδή πάρτε την Ισπανία. Οι Βάσκοι που στηρίζουν το Σάντσε τη ζητήσανε και αποφυλακίστηκαν όλοι οι τρομοκράτες της ΕΤΑ. Οι Καταλανοί που στηρίζουν το Σάντσεφ ζητήσαν και πήραν ειδικό φορολογικό καθεστώς για όλη την Καταλωνία. Άρα γίνονται εκβιασμοί για να παραμένουν όλοι αυτοί στην κυβέρνηση. Το βλέπουμε τώρα και στη Σλοβενία. Κέρδισε η Φιλοευρωπαϊκή Κεντροδεξιά, δεν πήρε αυτοδυναμία και βρέθηκε να κυβερνάει με όλα τα φιλορωσικά και αντισυστημικά κόμματα ο δεύτερος, ο Γιάνσα, ο ακροδεξιός, φιλορώσος κτλ. Λοιπόν, αν θέλουμε τέτοια πράγματα και πιστεύουμε ότι στην Ελλάδα μπορούμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις επί μήνα, μπορούμε να ανεβοκατεβαίνουν κυβερνήσεις, να κάνουμε 8 εκλογές σε 5 χρόνια όπως η Βουλγαρία μέχρι που να βγει ο φιλορώσος ο Ράντερ. Αν νομίζουν ότι η Ελλάδα έχει αυτή την πολυτέλεια με τους γείτονες που έχει και γεωπολιτικά εκεί που βρίσκεται, εντάξει, ο Θεός και η ψυχή τους ας κάνουν τι θέλουν, τι να πω, κάλπη είναι. Όμως θεωρώ από αυτό που βλέπω εγώ στον κόσμο ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει θέμα, πάμε για να κερδίσουμε.
0: Ευχαριστούμε θερμά Μάστε την καλά. Βουλευτή και πρώην καλημέρα. Υπουργό, την κυρία καλημέρα. Σοφία Βούλτεψη. Καλημέρα Σοφία.
1: Ευχαριστώ, γεια.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης Δημοτικού και 1ης Γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρού. Η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπουλείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484. Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Στριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-99-3380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
9: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης έως και τον Ιούνιο με 15 λεπτά το λίτρο, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβουλίο. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε βαβέλ τα νέα κόμματα, κάνοντας λόγο για πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που, όπως είπε, φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Το νέο του κόμμα παρουσιάζει απόψε στις 8 στο Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» κατέθεσε σήμερα στον Αρειοπάγο η Μαρία Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία θέλει αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη. Ο Τσίπρας προετοιμάζεται για μια κυβέρνηση μειοψηφίας, ανέφερε πριν από λίγο στον Real FM η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη. Το Πασόκ δεν δίνει μάχη για δεύτερη θέση εκλογές, αλλά για να πετύχει την ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε σταθμό μας η βουλευτής του κόμματος Μιλένα Αποστολάκη. Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό ατόμων που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου, δήλωσε ο ανώτος ηγέτης του Ιράν, Μοτζδάπα Χαμενεΐ, μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα γύρω από τα στενά Τορμούζ. Η σύναψη συμφωνίας με Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ακόμη εφικτή, υποστήριξε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για μήνα Μάιο καταγράφεται στη Μεγάλη Βρετανία. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του όταν βούτυξε σε λίμνη για να δροστεί και υπέστη θερμικό σοκ από το κρύο νερό. Αντιμέτωπη με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες είναι και η Γαλλία.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Πρεμιέρα σήμερα για τη Μαρία Σάκαρη και τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Ρολάν Γκαρός. Τη Λίντα Νόσκοβα από την Τσεχία θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκαρη στις 2 το μεσημέρι. Μία ώρα αργότερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αναμετρηθεί με τον Γάλλο Αλεξάνδερ Μουλέ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρει έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
3: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσου.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο στο Βέλγιο και σύμφωνα με τηλεγράφημα του Reuters υπάρχουν αναφορές για νεκρούς. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα χαρακτήρισε τα νέα κόμματα ως μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Το νέο κόμμα το παρουσιάζει στις 8 απόψε στο Θησείο Αλέξης Τσίπρας. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού. Περισσότερα στο real.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοντσάμπα Χαμενεϊ μετά από τα νέα αμερικανικά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη είναι, διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Μανίδα, Γιάννα, Μιλάγανε κάτω Άρβα, Αρίνα, Μεσολόγγι, Ιωσήφου, Ιακώβα, Αθήνα, από Αθήνα γυρίσαμε πάλι πίσω πόλη, Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610-640-657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.
7: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
7: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
8: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
8: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
7: Η κορυφαία επιλογή.
9: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-8484.
10: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλείου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
11: Καλώς μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο στο Βέλγιο και υπάρχουν αναφορές για νεκρούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο λεωφορείο επέβαιναν 7 μαθητές, ένα συνοδός και ο οδηγός, ο οποίος επιχείρησε να διασχίσει φυλασσόμενη διάβαση. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, χαρακτήρισε τα νέα κόμματα ως μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Έκανε λόγο για πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που, όπως είπε, φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Το νέο κόμμα του παρουσιάζει στις 8 απόψε στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία θέλει αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη, ενώ ο Τσίπρας προετοιμάζεται για κυβέρνηση μειοψηφίας, δήλωσε στο σταθμό μας η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχη για τη δεύτερη θέση στις εκλογές, αλλά για να πετύχει την ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας, είπε στον Real FM βουλευτής του κόμματος Μιλένα Αποστολάκη.
2: Νέα μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιεί σήμερα η αστυνομία για τον εντοπισμό ατόμων που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. 17 συλλήψεις έχουν γίνει μέχρι στιγμή σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του κόλπου, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοντσάμπα Χαμενεΐ, μετά από τα νέα αμερικανικά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ.
12: Αντένα Πάτρας, 105,3.
13: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο, σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
14: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
15: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
14: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
15: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
14: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
15: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
14: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
15: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
14: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
16: Τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Για οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον δανό προπονητή Γιάκομπ Νέστρουπ, προκειμένου να λάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας στη θέση του Ράφα Μπενίτεθ, κάνουν λόγο μέσα ενημέρωσης από τη σκανδιναβική χώρα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
17: Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα, τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος, μπαταρίες, υπαντικά, αξεσουάρ.
18: Κάθε φορά...
19: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
18: Κάθε φορά που...
19: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
20: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 7 λεπτά μετά τη μία. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Μας ακούτε από τους 105,3 ραδιόφωνο του Antenna Patras, Real FM 105,3 και live 24 Antenna Patras, αν ακούτε από το διαδίκτυο.

Απούλιτες οι πατάτες στη Δυτική Αχαΐα, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Τις πετάνε στα χωράφια οι αγρότες. Εικόνες που η περιοχή είχε να ζήσει από τη δεκαετία του 90 εκτελήσονται τις τελευταίες μέρες στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Τόνοι, ολόκληροι τόνοι από πατάτες καταλήγουν απούλητοι, πεταμένοι στα χωράφια. Ο κόπος μιας ολόκληρης χρονιάς για τον αγροτικό κόσμο πάει χαμένος, την ίδια στιγμή που το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής και οι ανεξέλεγκτες εισαγωγές οδηγούν τον κλάδο σε μαζική καταστροφή. Οι αγρότες στη Δυτική Αχαΐα έχουν έρθει αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας στα εφόδια και την ενέργεια. Κύμα ακρίβειας που καθιστά την καλλιέργεια απολύτως ασύμφορη. Το κόστος αναστρέμα είχε εκτιναχθεί πλέον στα 1.100 ευρώ μέχρι και 1.300 εξαιτίας των λιπασμάτων που έχουν αυξηθεί πάνω από 55%. Της ακρίβειας σε ενέργεια και καύσιμα, το κόστος ενέργειας ανέβηκε κατά 40%. Η τιμή του αγροτικού πετρελαίου ξεπερνά πλέον το 1,60 ευρώ το λίτρο. Έχουμε τον πατατόσπορο, άλλος παράγοντας. Η τιμή αγοράς παρουσιάζει αύξηση κατά 30%. Οι εργάτες γης, μόνιμη και δραματική μείωση του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού κάθε χρόνο και αυξάνει αυτό τα μεροκάματα, δυσχεραίνει τη συγκομιδή και βέβαια όλα αυτά σε αντίθεση, πλήρη αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις που εδώ και 1, 2, 3 χρόνια δίνουν οι αρμόδιοι. Υποτίθεται ότι και το κράτος, το ελληνικό, προχώρησε σε υπογραφή συμφωνιών, διακρατικών συμφωνιών με τρίτες χώρες για να φέρουμε εργάτες γης οι οποίοι είτε δεν ήρθαν είτε αν ήρθαν πήραν τα χαρτιά τους και τελικά πήγαν στην κεντρική δυτική Ευρώπη. Μετανάστευσαν δηλαδή οι δικοί μας μετανάστες για να αναζητήσουν καλύτερα μεροκάματα και πολύ καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά που έχουν εκτινάξει στα ύψη το κόστος παραγωγής, οι πατατοπαραγωγοί έχουν φυσικά και την εισαγωγή πατάτας από την Αίγυπτο και από άλλες τέτοιες χώρες, το φαινόμενο των παράνομων επίσης ελληνοποιήσεων που στερεί από την εγχώρια παραγωγή τη θέση που της αναλογεί στην αγορά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η πραγματική τιμή της πατάτας στο χωράφι ξεκινά φέτος κάτω από τα 0,40 ευρώ ανά κιλό και πολύ γρήγορα κατρακύλησε στα 0,20. Κάθε άλλο δημοσίευμα που αναφέρει ψηλότερες τιμές χαρακτηρίζεται ως αναλυθές και εκτός πραγματικότητας.

Είχαμε και μία παρέμβαση και από το Πασόκ Αχαΐας, λέγοντας σε ανακοίνωσή του ότι οι αγρότες στη Δυτική Αχαΐα που επέλεξαν την πατατοπαραγωγή είναι αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά σφιχτική οικονομικά κατάσταση σε μια πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία για όλο τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο του κάμπου. Αναφέρει ότι η παραγωγή της περιοχής δοκιμάζονται έντονα από το συνεχώς αυξανόμενο κόστος και την ίδια στιγμή οι τιμές παραγωγού σε πολλές περιπτώσεις διαμορφώνονται σε επίπεδα που δεν καλύπτουν ούτε καν το βασικό κόστος παραγωγής. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ στην Αχαΐα καλεί την πολιτεία, λέει, να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικά μέτρα στήριξης των παραγωγών κλπ. Πράγματα τα οποία έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές.

Παρέμβαση έχουμε και από το Αγροτικό Τμήμα του Επιμελητηρίου Αχαΐας για την κρίση στην πατατοπαραγωγή της Δυτικής Αχαΐας. Το Αγροτικό Τμήμα του Επιμελητηρίου Αχαΐας που εκφράζει την έντονη ανησυχία του για αυτή τη δραματική κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό προτείνει και ζητά συγκεκριμένα μέτρα, εντατικοποίηση ελέγχων στην εισαγωγή πατάτας, έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης των πατατοπαραγωγών στη Δυτική Αχαΐα, μείωση του ενεργειακού κόστους, ειδικές ενισχύσεις για λιπάσματα, άμεσες αποζημιώσεις και ουσιαστική παρέμβαση του ΕΛΓΑ και άλλα. Εν ολίγης, ενώ ήξεραν όλοι ότι το κόστος παραγωγής έχει φτάσει στα ύψη και όχι μόνο για την πατάτα και για άλλα πράγματα, όπως ξέρουμε όλοι και για τη μαζική καταστροφή που έχουν υποστεί οι κτηνοτρόφοι, μετά ήρθαν και οι καλλιεργητές, οι αγρότες, οι γεωργοί, οι οποίοι τώρα η πατατοπαραγωγή, προχθές ή αύριο κάποιοι άλλοι που παράγουν κάτι άλλο, θα έχουν το ίδιο ακριβώς πρόβλημα, διότι υπάρχουν πολλές εισαγωγές προϊόντων, υπάρχει ένα ασύμφορο κόστος παραγωγής, δεν υπάρχουν εργάτες γης και όλα αυτά οι φορείς, τα κόμματα τα γνωρίζουν και το επιμελητήριο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βγάζουν ανακοινώσεις τώρα για να δείξουν ότι συμπαρίστανται στο πρόβλημα των αγροτών, οι οποίοι παραμένουν μόνοι με ένα τεράστιο αδιέξοδο μπροστά τους.

0: Εμείς μην ξεχνάτε ότι πέρα σας προτείνουμε το σούσι μπαρ Noodles Άγια Ψηλαλωνιάκος και Παναχαϊκού για αυθεντικό σούσι και πολλές ωραίες νοστιμότατες ασιατικές γεύσεις. Όλες παρασκευασμένες από άριστες πρώτες ύλες, με ένα προσωπικό που ξέρει να εξυπηρετεί και να αγκαλιάζει τον πελάτη. Ένας χώρος μαγευτικός που είναι για όλα τα βαλάντια και μπορεί να σας προσφέρει όχι μόνο το αυθεντικό σούσι αλλά και ιδηλιακά απογεύματα και βράδια στα Ψηλαλώνια 20 και Παναχαϊκού ή και στο σπίτι, αν θέλετε, το σούσι της αρεσκίας σας και τις ασιατικές γεύσεις, με ένα τηλεφώνημα στο 2613-62-360. Λοιπόν, θα πάμε σε κάτι άλλο για να δείτε πώς μπορούν να παντρευτούν τώρα τέχνη και επιστήμη, επιστήμη και τέχνη. Γιατί χτες είχα έτσι τη χαρά να βρεθώ στο Δασίλειο και σας προτείνω να πάτε στο Δασίλειο να απολαύσετε ένα ωραίο απόγευμα ηλιοβασιλέματος. Είναι μοναδικό. Θα νομίζω ότι ταξιδεύεις γενικά. Έχει πάρα πολλά υπέροχα σημεία η Πάτρα. Ένα από αυτά είναι το Δασίλειο. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Μια βόλτα θα σας πείσει, έτσι να χαλαρώσετε λίγο. Και εκεί βρέθηκα σε μία εκδήλωση, σε μία παρουσίαση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Εν ολίγης, η επιστήμη ερευνά την ατμοσφαιρική ρήπανση στο διάβα του χρόνου ακόμα και μέσα από πίνακες ζωγραφικής. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ουσιαστικά διαπιστώνει και ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση επηρέαζε διαχρονικά και τους δημιουργούς. Και ταυτοχρόνως οι επιστήμονες που έχουν αναλωθεί σε αυτή την προσπάθεια συλλέγουν χρήσιμα στοιχεία και για εκτιμήσεις στο μέλλον σε σχέση με την ατμοσφαιρική ρήπανση. Αν τα κατάλαβα καλά. Πάμε να μας τα πει καλύτερα όμως ο κύριος Ανδρέας Καζατζίδης, που είχε την ευθύνη αυτής της ωραίας συζήτησης χθες το βράδυ στο Δασίλειο. Είναι καθηγητής στο τμήμα φυσικής της ατμόσφαιρας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Κύριε Καζατζίδη, καλό μεσημέρι από τον Αντένα Πάτρας.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, ένα καφέ, μια συζήτηση που φαντάζομαι και ελπίζω και εύχομαι να επαναληφθεί με άλλο θέμα, γιατί είναι από αυτά τα οποία θα έπρεπε να αναζητάμε όλοι για να δίνουμε το παρόν και να μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα και κάποια πράγματα τα οποία ούτε καν τα φαντάζεται το ευρύ κοινό. Ένα εξ αυτών είναι και αυτό που παρουσιάσατε χτες. Τουλάχιστον για μένα δεν θα πήγαινε ποτέ το μυαλό μου ότι οι πίνακες ζωγραφικής μεγάλων δημιουργών θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως αντικείμενο, να το πω, επιστημονικής έρευνας για την ατμοσφαιρική ρήπανση. Για πείτε μας λίγο.
1: Ακριβώς. Είναι καταρχήν στο πλαίσιο του ενός κύκλου που ονομάζουμε Καφέ της Επιστήμης, όπου με πολύ απλό τρόπο και με πολύ χαλαρή διάθεση, όπως διαπιστώσετε κι εσείς, προσπαθούμε να συζητήσουμε κάποια επιστημονικά θέματα και να συζητήσουμε με το κοινό. Είναι κάτι που το κάναμε χρόνια στο Καφέ Γέφυρες, όσο λειτουργούσε, και πέρσι το ξεκινήσαμε πάλι στο δεξαμενή project στο Δασίλειο και φέτος το επαναλάβαμε. Το φετινό θέμα έχει σχέση με αυτό ακριβώς που συζητάμε. Δηλαδή, εμείς έχουμε το εξής πρόβλημα, ότι η φυσική της ατμόσφαιρας είναι ένα πολύ νέο κομμάτι της φυσικής. Και υπάρχει πάντοτε τεράστια πρόοδος από μια μεριά, καθώς περνάνε τα χρόνια και μαθαίνουμε όλο περισσότερα πράγματα. Από μια μεριά πρέπει, για να μπορέσουμε να είμαστε όσο πιο αξιόπιστοι, να δούμε και τι γινόταν και στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Το παρελθόν όμως δεν υπάρχουν μετρήσεις. Δεν υπάρχουν μετρολογικοί σταθμοί, δεν υπήρχαν δορυφόροι, δεν υπήρχαν προφανώς και ό,τι μοντέλα χρησιμοποιούμε σήμερα. Επομένως, λοιπόν, χρειαζόμαστε κάποιου είδους τρόπους για να πάρουμε αυτή την πληροφορία. Οι παλαιοκλιματολόγοι χρησιμοποιούν την χρονολόγηση πάνω σε δέντρα, στήλες πάγου στην Ιρλανδία ή στην Ανταρκτική, και ένας τρόπος είναι να αναλύσει κανείς μόνο την οπτική πληροφορία που υπήρχε από τότε, και εκεί μπαίνουν οι μεγάλοι ζωγράφοι από την αναγέννηση και μετά.
0: πριν η φωτογραφία μπει στη ζωή της ανθρωπότητας δηλαδή. Άρα χρησιμοποιούμε τους πίνακες, τις εικόνες που βλέπουμε μέσα στους πίνακες και μέσα σε αυτές τις δημιουργίες για να καταγράψουμε στοιχεία από την ατμοσφαιρική ρύπανση.
1: Ακριβώς, γιατί τότε η επίδραση του ανθρώπου επάνω στη ρύπανση ήταν πολύ μικρότερη, υπήρχαν μόνο φυσικά φαινόμενα. Άρα λοιπόν ήταν πιο εύκολο να δούμε σε όλη την Ευρώπη, για παράδειγμα, πώς συμπεριφέρονται οι ζωγράφοι την ώρα του ηλιοβασιλέματος, που ξέρουμε καλά ότι τα χρώματα σε ηλιοβασίλεμα από μέρα σε μέρα αλλάζουν ακριβώς επειδή αλλάζουν ατμοσφαιρικές συνθήκες. Και πήγαμε λοιπόν εκεί και βλέποντας τις χρονιές που έχουν γίνει οι πίνακες, αναλύοντας με μεγάλη λεπτομέρεια το πώς είναι αποτυπωμένη η ατμόσφαιρα, πού βρίσκεται ο ήλιος και το καθεξής, βρήκαμε ότι οι ζωγράφοι με τα χρόνια, όταν υπήρχαν μεγάλες υφιστικές εκρήξεις, που υπήρχαν πολύ μεγάλες εκρήξεις στους προηγούμενους αιώνες, άρχισαν όλοι να ζωγραφίζουν πολύ πιο έντονα κόκκινα ηλιοβασιλέματα. Μετά από λίγα χρόνια έφευγε η ρύπανση, μειωνόταν οι τιμές, ξαναγυρνούσαν στις αρχικές τους ιστορικό τρόπο με τον οποίο ζωγράφησαν.
0: Άρα λοιπόν οι ζωγράφοι είχαν γίνει άθελά τους παρατηρητές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ταυτοχρόνως συνέβαινε και το αντίστροφο, η ρύπανση ουσιαστικά επηρεάζει και τον τρόπο της δημιουργίας, τον τρόπο της ζωγραφικής.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εκείνη την εποχή που κυριαρχούσε ο υπερσιωνισμός και τα φαινόμενα προαναλαμβάνουν μια συμβεστή έκρηξη στο ηλιοβασίλεμα είναι πάρα πολύ έντονα. Συζητήσαμε χθες, είδατε παραδείγματα από ηλιοβασιλέματα μαγικά, έτσι και ακόμα περισσότερο. Άρα λοιπόν είχαν όλη την έκπληξη και όλη τη διάθεση να τα ζωγραφίσουν. Ζωγράφοι όπως ο Τέρνερ, όπως ο Μονέ, όπως ο Ντεγκά, ο Φρίντερικ Κάσπαρ Ντέιβιτ και ούτω καθεξής, σε διάφορες φάσεις αυτής εδώ πέρα των 300 ετών, από το 1500 περίπου μέχρι το 1900 που εξετάσαμε.
0: Φαντάζομαι ότι έχει επαληθευτεί και στατιστικά ότι αυτό δεν συνέβαινε μια αλλαγή με έναν ζωγράφο, άρα μας περιγράφεται μια γενικευμένη έρευνα με πάρα πολλούς δημιουργούς μέσα στη λίστα, άρα υπάρχει ένα σαφές στατιστικό δείγμα για όλο αυτό που επιβεβαιώνει.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Το δείγμα είναι πολύ μεγάλο, είναι γύρω στους 500 και πίνακες από 200 περίπου ζωγράφους από 110 μουσεία σε όλη την Ευρώπη, και όλοι βλέπουμε ότι την ίδια περίοδο, αυτό είναι το εντυπωσιακό, αρχίζουν και αλλάζουν συμπεριφορά και χρώματα στον τρόπο που ζωγραφίζουν τα ηλιοβασιλέματά τους. Είτε είναι στην Αγγλία, είτε είναι στη Μεσόγειο, είτε είναι στη Γαλλία και ούτω καθεξής.
0: Και αυτό με το πείραμα στην Ύδρα, αν το κατάλαβα καλά, θέλετε να μας το πείτε λίγο, με το πείραμα με το ελληνικό φως, με το...
1: Ναι.
0: Για πέστε μας λίγο.
1: Αυτή η ζωγράφη ήταν αρκετά χρόνια πίσω από το σήμερα. Θέλαμε να δούμε κατά πόσο αυτό το πράγμα μπορεί να επαληθευτεί στο σήμερα. Και είχαμε την ευκαιρία πριν από 10 περίπου χρόνια να βρεθούμε στην Ύδρα για ένα Σαββατοκύριακο, μετρώντας δίπλα στον Παναγιώτη Τέτσι, έναν τεράστιο Έλληνα ζωγράφο. Πασίγνωστος και γνωστός τοπιογράφος και γνωστός κολορίστας, όπου ήμασταν στο μουσείο, στην ράτσα του μουσείου της Ύδρας, και ζωγράφιζε αυτός 2 συνεχόμενες ημέρες το ηλιοβασίλεμα. Εμείς μετρούσαμε σε εντελώς τυφλές συνθήκες, κανείς δεν ενοχλούσε κανέναν. Αυτό που αποδείχθηκε ήταν ότι όντως η αλλαγή των συνθήκων έκανε τα ηλιοβασιλέματα του Τέτσι αυτές τις 2 μέρες να είναι διαφορετικά. Είχαμε την ευκαιρία, την τύχη, να έχουμε ένα πέρασμα ενός στρώματος σκόνης από τη Σαχάρα, αυτά που ζούμε συνήθως την Άνοιξη. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 2 διαφορετικούς πίνακες με 2 διαφορετικές συνθήκες. Όταν μετά αναλύσαμε τους πίνακες όπως κάναμε με τους μεγάλους ζωγράφους του παρελθόντος, είδαμε τις μετρήσεις, είδαμε και φωτογραφικό υλικό που είχαμε συλλέξει παράλληλα, είδαμε ότι όλα αυτά πηγαίνανε μαζί, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό έτυχε, όπως λέγαμε και χθες, και πολύ μεγάλη δημοσιότητας σαν μια εφαρμογή, μια σύνδεση της τέχνης με την επιστήμη, πολύ, όχι απλά την επιστημονική, όπως θες, και πολύ άγρια. Δηλαδή ήταν μια, είναι πολύ ρίξη και ελεύθερο όλο αυτό το πράγμα να πας σε πίνακες ζωγραφικής και να μπορέσεις να βγάλεις μέσα, από μέσα δεδομένα σε κάτι το οποίο προφανώς έχει μέσα και πάρα πολλούς μουσικούς παράγοντες του ζωγράφου. Είναι η τέχνη όπως τη φανταζόμαστε.
0: Τώρα, μιας και το αναφέρουμε, αλλά μιας και σας έχουμε εδώ, πρώτα απ' όλα πείτε μας τι είναι αυτό που διαπιστώνουμε για την ατμοσφαιρική ρήπανση διαχρονικά, στο βάθος των χρόνων και των αιώνων. Αυτό κατά πόσο μπορεί να μας επιτρέψει να κάνουμε μελλοντικές εκτιμήσεις και για να καταλήξουμε σε τι ατμόσφαιρα ζούμε σήμερα.
1: Ωραία.
0: Σας τα βάλα όλα μαζί.
1: Ναι. Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι η ρήπανση τα προηγούμενα αιώνες ήταν πολύ λιγότερη, ειδικά όταν κανείς έφευγε και λίγο από κάποια πολύ μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό που θα μας βοηθάει πάρα πολύ, εμείς αυτό που κάναμε εδώ, αν το δούμε από την δικιά μας μεριά, είναι ουσιαστικά φτιάξαμε μια χρονοσειρά του πώς ήταν η ρήπανση τους τελευταία 500 χρόνια. Και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ όταν έχουμε κλιματικά μοντέλα, γιατί τα κλιματικά μοντέλα μπορούν να βρουν τις διαφοροποιήσεις μέσα στις επόμενες δεκαετίες, αλλά πρέπει να τους δώσεις αρχικές συνθήκες από πού ξεκινάει κανείς.
0: Ναι.
1: Το που ξεκινάει κανείς είναι αυτό που συζητάμε, δηλαδή να έχουμε 50, 100, 200 χρόνια μετρήσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε την αρχικοποίηση όλων αυτών των αλγορίθμων. Τώρα, όσον αφορά τις συνθήκες που ζούμε, θα πρέπει να πω ότι τα τελευταία 30 χρόνια τα πράγματα βελτιώνονται σε κάποιους από τους ρήπους που ήταν παλιά πρόβλημα, όπως ήταν το διοξείδιο του θείου, όπως ήταν το όζον, το λεγόμενο φωτοχημικό νέφος της Αθήνας για παράδειγμα, ή στο Λος Άντζελες ή σε άλλες περιοχές. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και προβλήματα όσον αφορούν για παράδειγμα τα ρούμενα σωματίδια, αυτά που έχουμε πει και άλλες φορές, ειδικά με τον τρόπο και με τη βιομάζα τώρα πια το χειμώνα. Αλλά υπάρχουν πια τα μέσα για να περθούμε όλοι πιο έξυπνα και να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Είναι γεγονός ότι τα όρια επικινδυνότητας συνεχώς κατεβαίνουν, που σημαίνει προχωράει η επιστήμη που αφορά τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και καταλαβαίνουμε πολύ, πολύ καλύτερα πώς λειτουργούν πάνω στον οργανισμό μας όλα αυτά. Και από την άλλη μεριά έχουμε τις τεχνολογικές λύσεις και τα εργαλεία της πρόγνωσης, της ενημέρωσης για να ευαισθητοποιούμε αλλά και να χαράσουμε στρατηγικές. Έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Εδώ στην Πάτρα πόσο κακή είναι η κατάσταση, αγαπητέ καθηγητά μου?
1: Όχι, εδώ στην Πάτρα η κατάσταση είναι σε γενικές μορφές είναι καλή και ικανοποιητική. Είχαμε την ευκαιρία με αφορμή τα 40 χρόνια της ΕΚΙΠΑ είχαμε τη χαρά να μας καλέσει σε μία από τις εκδηλώσεις και να κάνουμε μία αποτίμηση, γιατί πια μετράμε 10 χρόνια τα ρούμενα σωματίδια στην Πάτρα με ένα πολύ μεγάλο δίκτυο σταθμών, πάνω από 20-25 σταθμούς. Και είδαμε ότι οι συνθήκες είναι καλές. Προφανώς υπάρχουν ημέρες και ώρες του χειμώνα όπου όταν δεν έχουμε άνεμο και δεν έχουμε βροχή για να φύγουν τα σωματίδια, κάθονται και έχουμε φαινόμενα επεισοδίων ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Αυτά υπάρχουν, είναι ένα ποσοστό, αλλά μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές οι συνθήκες είναι καλές.
0: Μόνο με το θόρυβο έχουμε θέμα, με την ηχορύπανση έχουμε θέμα σε αυτή την πόλη, πολύ σοβαρό πάντως. Αυτό το λέω και το ξαναλέω και το έχουμε κάνει και ρεπορτάζ, έχω πάρει και τις δικές σας έτσι εκτιμήσεις, πολύ χρήσιμες. Δεν ξέρω αν θέλετε να κλείσουμε με μια κουβέντα γι' αυτό.
1: Το να στηθεί ένα δίκτυο, όπως συζητάμε για τα ρούμενα σωματίδια, ξέρουμε πια τι γίνεται στην Πάτρα. Ένα δίκτυο για τον ήχο είναι πια τεχνολογικά εφικτό. Είμαστε στην εποχή των έξυπνων αισθητήρων, της δικτύωσης όλων των οργάνων και των δεδομένων που κινούνται στο cloud. Εμείς είχαμε και την άλλη φορά ότι Το έχουμε κάνει σε άλλες περιοχές, όπως ήταν ο Δήμος Θέρμης που συζητώσαμε μαζί, ειδικά για να δούμε την κυκλοφορία και την επίδρασή της είτε σε ρήπους που είναι, ξέρετε, εκεί που είναι τα hot spots, στις διασταυρώσεις, εκεί που έχει περισσότερο ενδιαφέρον, είτε στο θόρυβο, υπάρχουν λύσεις για να το μελετήσει κανείς το φαινόμενο πολύ, πολύ αναλυτικά. Και ο θόρυβος, όπως και το σωματίδιο που λέγατε προηγουμένως, είναι κάτι το οποίο απασχολούν και περισσότερο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλή δύναμη. Και να μας καλείτε σε τέτοιες ωραίες συζητήσεις, από τις οποίες παίρνουμε πράγματα και είναι τροφή και για το νου και για την ψυχή καμιά φορά, γιατί ήταν και ωραίος ο χώρος και ηδηλιακή βραδιά χθες. Να είστε καλά, κύριε Καζατζίδη.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα
0: καλή
1: πολύ.
0: Δύναμη.
1: Γεια σας.
0: Νομίζω τα συμπεριλάβαμε όλα σε αυτή τη σύντομη κουβέντα με τον αξιόλογο καθηγητή μας το Πανεπιστήμιο Πατρών, τον κύριο Καζατζίδη, Ανδρέα Καζατζίδη, καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας, και έχει κάνει και πάρα πολλή δουλειά αξιόλογη. Αν ανατρέξετε στο Google και μπείτε στην ιστοσελίδα του τμήματος, θα δείτε πάρα πολλά χρήσιμα στοιχεία και μετρήσεις για την ατμόσφαιρα, για τη ρύπανση εδώ, για τα σωματίδια που αιωρούνται στην περιοχή μας, στην Πάτρα, και όχι μόνο στην Πάτρα. Και πολύ σοβαρή δουλειά κάνει παντού στην Ελλάδα και για τις ηχομετρήσεις στις πόλεις. Μου είχε πει προηγούμενη φορά, για να σας λυθεί και η απορία, το λέω, ότι η Πάτρα, λόγω των στενών δρόμων κυρίως, επειδή έχει πολλούς στενούς δρόμους και ψηλά κτίρια, εγκλωβίζει τον ήχο κάτω, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είμαστε πάρα πολύ θορυβώδης πόλη. Η Πάτρα είναι από τις πιο θορυβώδης πόλεις στη χώρα. Και αυτό βεβαίως οφείλεται στους γκαζάκηδες, αυτούς που θέλουν να οδηγούν με τρύπιες εξατμίσεις ή να γκαζώνουν γιατί βράζει το αίμα τους, αλλά και όχι μόνο βέβαια, γιατί δεν έχουμε μόνο το θόρυβο που προκαλείται από την κυκλοφορία οχημάτων, έχουμε και άλλους θορύβους, πολλές κατηγορίες, αλλά κυρίαρχα ο παράγοντας που έχει ως αποτέλεσμα αυτή την τόσο μεγάλη ενόχληση σε αυτή την πόλη είναι οι στενοί δρόμοι, τα ψηλά κτίρια που εγκλωβίζουν τον ήχο και δεν τον αφήνουν να διαχυθεί και να απελευθερωθεί. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πολύ γερά νεύρα να έχει κανείς για να επιβιώσει στην Πάτρα, μαζί με όλα τα άλλα τα προβλήματα, τα μυριά όσα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα. Λοιπόν, 1:33 από τα λεπτά η ώρα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ακούτε Αντένα Πάτρας 105,3, Real FM, Αγγελική Καρδαράκου στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και για σήμερα, Χιλιάς Ροδίδης στο μικρόφωνο, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο και τελευταίο μεσάωρο.

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr. Οικογραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.

0: έκθεση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Έχουμε και επέκταση της επιδότησης diesel για τον Ιούνιο με 15 λεπτά. Και την εφάπαξ ενίσχυση οικογενειών με 150 ευρώ ανά παιδί, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Έκανε και μια δήλωση για τα νέα κόμματα. Εξαγγέλλονται, λέει, νέα κόμματα, λέει ο Πρωθυπουργός, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ, με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Αυτό τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θυμίζουμε ότι προημερών ανακοίνωσε το νέο της κόμμα η κυρία Καριστιανού. Σήμερα μάλιστα πήγε και στον Άριο Πάγο για να καταθέσει τα έγγραφα. Σήμερα στην πλατεία του Θησίου στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το νέο του κόμμα. Δεν ξέρει κανείς το όνομα. Έχει πάντως κάνει μια διαφημιστική καμπάνια μέσω κυρίως social media, χρησιμοποιώντας μπάλα και φανέλα της Μπάρτσα, τα χρώματα της Μπαρτσελώνα, και έχει φτιάξει και ένα viral, έγινε διαφημιστικό για το όνομα του κόμματος, που κάποια νεαρή κοπέλα του πετάει το όνομα Ορίζοντες, της λέει εκείνος, α, ωραίο αυτό, ναι, αλλά δεν γίνεται να το πούμε έτσι, γιατί έχουμε τυπώσει με το άλλο όνομα που κλείδωσε

0: όλα τα απαραίτητα και δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε πίσω. Δεν πειράζει, ας πάμε με αυτό που κλείδωσε, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν έχει διαρρεύσει κάποιο όνομα πάντως. Αν θα λέγεται Πηξίδα, αν θα λέγεται Πατριωτική Αριστερά, αν θα λέγεται Κυβερνόσα, αν θα λέγεται κάτι πιο διαφορετικό, κάτι που δεν θυμίζει πολιτική, αν θα λέγεται Ορίζοντες για παράδειγμα, όπως το άφησε να εννοηθεί στο διαφημιστικό αυτό που είπαμε, αν θα το λέει Μπάρτσα, Μπαρτσελώνα, δεν ξέρω, δεν ξέρει κανείς. Το θέμα είναι τι προτάσεις θα κάνει και ποιους θα φέρει μαζί. Το σίγουρο είναι επίσης ότι εδώ από την Πάτρα, όπως και από άλλες πόλεις της χώρας, έχουν ήδη προγραμματιστεί δρομολόγια με πουλμανάκια, με βαν, με γιοταχή. Θα πάνε εκεί να δώσουν το παρόν στο Θησείο. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει, ούτε ένας δεν θα μείνει. Βέβαια δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, ο οποίος 4 και 5 Ιουνίου έχει πολιτική γραμματεία, 4 και 6 Ιουνίου αντιστοίχως έχει πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή για να αποφασίσει κατά πού θα την κάνει. Θα μείνει μόνο του, θα πάει στο Τσίπρα, δεν θα πάει σε εκλογές. Κρατήστε τα όλα αυτά, γιατί όλα αυτά είναι πληροφορίες του ρεπορτάζ και τα σενάρια που είναι πολύ ρεαλιστικά. Το μόνο που είναι σίγουρο και θα σας το πούμε είναι ότι αύριο όσοι βρίσκεστε ή κινείστε προς την Δυτική Αχαΐα θα έχετε την ευκαιρία να πάτε και να ανταποκριθείτε στο μεγάλο κάλεσμα που κάνουν οι αστυνομικοί μέσω της Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Και είναι ένα κάλεσμα εθελοντισμού, ένα κάλεσμα αλληλεγγύης, κοινωνικής προσφοράς, ένα κάλεσμα υγείας, γιατί διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει η Ένωση των Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αχαΐας. Αύριο λοιπόν, Τετάρτη, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι, στο πολιτιστικό κέντρο Μελίνα Μερκούρη, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, στην κάτω Αχαγιά, μπαίνοντας εκεί στην πλατεία, θα μπορέσετε να προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας πολύτιμο αίμα για τους συνανθρώπους μας. Πάμε στο Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, τον κύριο Γιώργο Αποστόλου, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Αποστόλου.
1: Καλησπέρα κύριε Ροδίτη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Καταρχάς ξεκινώ με ένα μπράβο για αυτή την πρωτοβουλία και νομίζω είναι μια πράξη που αναδεικνύει ένα άλλο πρόσωπο των ένστολων, των αστυνομικών.
1: Έτσι όπως το είπατε, οι αστυνομικοί δεν είμαστε απλοί παρατηρητές, αλλά είμαστε ένα αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας στην οποία ζούμε και αναπνέουμε. Καθημερινά, φορώντας και εμείς τη στολή, δίνουμε τη μάχη που δίνει κάθε πολίτης για ένα ασφαλέστερο και πιο ανθρώπινο αύριο. Mm-hmm. Η προσφορά αίματος είναι μια κορυφαία απόδειξη αυτή της κοινής μας πορείας. Το αίμα δεν έχει χρώμα, δεν έχει στολή, δεν έχει ιδιότητα. Είναι ένα απόλυτο σύμβολο της κοινωνικής μας και ανθρώπινης φύσης.
0: Και είναι κάτι που το χρειαζόμαστε όλοι, που το χρειαζόμαστε και το έχουμε ανάγκη όλοι.
1: Είναι απαραίτητο, ειδικά τώρα που ξεκινάει και καλοκαιρινή περίοδος, mm-hmm. που αυξάνονται τα τροχαία ατυχήματα και απαιτείται μεγαλύτερες ποσότητες αίματος. Είναι μία πράξη, θα δώσουμε 10 λεπτά από το χρόνο μας, ο κάθε πολίτης, ο κάθε αστυνομικός, να προσφέρουμε αυτό το δώρο στους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.
0: Εγώ προτρέπω τον κόσμο, όποιος κινείται αύριο προς την κάτω Αχαγιά, να ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα. Και Πείτε μου.
1: Ναι, να ανταποκριθεί. Θα είναι η αιμοδοσία γίνεται στο κτίριο Μελίνα Μερκούρη. Mm-hmm. Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο της Δυτικής Αχαΐας, τον κύριο Λεξόπουλο, που μας παραχώρησε το χώρο αυτό, καθώς και την κυρία Ορφανού Μαρία που μας έχει εξυπηρετήσει και φροντίζει για την ομαλή διοργάνωση της εκδήλωσης αυτής. Mm-hmm. Ελπίζουμε να έχουμε την ανταπόκριση και από τους πολίτες της Δυτικής Αχαΐας στο κάλεσμα αυτό, να βοηθήσουν και να ενισχύσουμε το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα με το πολύτιμο δώρο αυτό που μπορεί να δώσει κάθε πολίτης χωρίς να στοιχήσει περισσότερο από 10 λεπτά από το χρόνο του.
0: Το οποίο δώρο, κούφια η ώρα που τα ακούει και χτυπάω και ξύλο, αλλά μπορεί να γυρίσει σε εμάς τους ίδιους ή σε έναν δικό μας άνθρωπο. Και με την ευκαιρία να πω ότι έχουμε τρομακτικά μεγάλο πρόβλημα, κυρία Αποστόλου και φίλες και φίλοι, με το θέμα των μονάδων αίματος. Δεν είναι επαρκής ο αριθμός και επαρκής οι ποσότητες αίματος που βρίσκεται στη διάθεση των νοσοκομείων, παρά τη μεγάλη ανταπόκριση που υπάρχει κάθε χρόνο από απλούς πολίτες, εθελοντές, αιμοδότες, συγγνώμη. Δεν έχουμε επάρκεια αίματος. Χρειαζόμαστε αίμα και ειδικά, όπως το είπατε πολύ σωστά, κύριε Αποστόλου, την καλοκαιρινή περίοδο που αυξάνονται οι ανάγκες και υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις. Άρα πρέπει να κινητοποιηθούμε πολύ περισσότεροι και πολύ περισσότερο.
1: Πρέπει να κινητοποιηθούμε και πρέπει όλοι οι φορείς να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει ο κόσμος να τον οθήσουμε να δώσει αίμα, να τον δείξουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για την υγεία του. Εκεί στο πολιτιστικό κέντρο της Μελίνα Μερκούρη της Δυτικής Αχαΐας θα είναι και ο αντιπρόεδρος της Ένωσης, ο κύριος Λιούκας Δημήτριος, και καθώς και ο κύριος οργανωτικός γραμματέας, ο κύριος Παπα-Νικολάου Γεώργιος, που είναι υπεύθυνη για την Τράπεζα Αίματος της Αστυνομίας, της Τράπεζα Αίματος της Ένωσής μας. Mm-hmm. Θα κατευθύνουν τους πολίτες και θα εξηγήσουν τι ακριβώς σημαίνει πέραν από το να δώσουν αίμα και πώς μπορούν αυτόν να το αξιοποιήσουν στην πορεία στο μέλλον, αν το χρειαστούν ξανά πάλι.
0: Δεν μου λέτε τώρα, μιας και σας έχουμε, να μην σας αφήσω έτσι και να το αξιοποιήσω λιγάκι. Τώρα που γεμίσατε από αστυνομικούς και σας έχουν φέρει εκατοντάδες εδώ και έχουν καλυφθεί όλες οι θέσεις, τα πράγματα πάνε πολύ καλά.
1: Τώρα εδώ στο σημείο αυτό.
0: Είπα να το πω λίγο, να το κάνω σαν ανέκδοτο.
1: Είπατε ένα από τα καλύτερα ανέκδοτα. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι λειτουργούμε με κάτω από τα όρια ασφαλείας αίμα προσωπικού. Ναι. Λείπουν πάρα πολλά άτομα, είτε με αποσπάσεις. Θα ξεκινήσει η καλοκαιρινή περίοδος που θα πάρουν και οι αστυνομικοί τις καλοκαιρινές τους άδειες. Ναι. Οπότε θα μειωθούν περισσότερα ακόμα οι δυνάμεις στα αστυνομικά τμήματα, στην άμεση δράση, στα τμήματα ασφαλείας. Οπότε θα υπάρξει μεγαλύτερο πρόβλημα. Η εγκληματικότητα ποτέ δεν σταματάει, συνεχίζει να αυξάνει.
0: Έχω μια απορία, αγαπητέ κύριε Αποστόλου. Ενώ μας μιλάτε συνεχώς οι συνδικαλιστές αστυνομικοί για ελλείψεις σε προσωπικό, ακούμε κάθε τις και λίγο για δημιουργία νέων αστυνομικών υπηρεσιών, νευραλγικών υπηρεσιών που ασχολούνται με κοινωνικά προβλήματα, που εξειδικεύονται σε ένα κομμάτι, σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, σύγχρονο πρόβλημα, και με σύγχρονα μέσα υποτίθεται δημιουργείται ένα σύγχρονο τμήμα το οποίο εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Θυμίζω ενδοοικογενειακή βία κλπ. Αυτά τα νέα τμήματα στελεχώνονται από καινούριους αστυνομικούς, γιατί δεν έχω καταλάβει. Δυστυχώς, ή από τους ίδιους.
1: Δυστυχώς πάντα στελεχώνονται από το υπάρχον προσωπικό. Ενώ προβλέπεται όταν γίνεται μια καινούρια υπηρεσία να στελεχωθεί με νέο προσωπικό που θα πει από τον πίνακα μεταθέσεων και εκτός από τη διεύθυνση αστυνομίας Αχαΐας, δηλαδή να μην δημιουργηθεί πρόβλημα ήδη στις υποστελεχωμένες υπηρεσίες και να αφαιρέσουμε προσωπικό, γίνεται η στελέχωσή τους με αφέμαξη του ήδη υπάρχουν προσωπικό των υπηρεσιών που λειτουργούν. Με αποτέλεσμα, πάμε να λύσουμε το πρόβλημα κάπου που υπάρχει και πρέπει να δημιουργήσουμε μια καινούργια υπηρεσία και δημιουργούμε πρόβλημα στη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Άρα λοιπόν δεν λύνουμε κανένα πρόβλημα, δημιουργούμε περισσότερα προβλήματα, αφαιρούμε αστυνόμευση από εκεί που πραγματικά που χρειάζεται. Γιατί και όταν δημιουργήθηκαν τα αστυνομικά τμήματα, όταν δημιουργήθηκε άμεση δράση ή υπηρεσίες ασφαλείας, ήταν απαραίτητες και είναι απαραίτητες για να μπορέσει να υπάρξει ασφάλεια σε μια κοινωνία. Χωρίς αυτές τις υπηρεσίες δεν θα υπάρξει ασφάλεια. Αν δηλαδή ενισχύσουμε, φτιάξουμε μια καινούργια υπηρεσία με υπάρχον προσωπικό που αφαιρέσουμε τις υπηρεσίες αυτές, σημαίνει ότι θα αφαιρέσουμε και αστυνόμευση από την πόλη μας.
0: Άρα λοιπόν έχουμε ένα παράδειγμα γι' αυτό. Κάποια πρόσφατη υπηρεσία που δημιουργήθηκε ή που δημιουργείται.
1: Δημιουργείται ήδη μια υπηρεσία, θέλουν να φτιάξουν ένα τμήμα, μάλλον έχει δημιουργηθεί έχει δημιουργηθεί και έχει με επιδέλτα έχει συσταθεί τμήμα δημιουργών υποστήριξης. Ναι. Δημιουργήθηκε το τμήμα αυτό χωρίς να έρθει ενίσχυση προσωπικού. Θα αφαιρεθούν πάνω από 30 με 40 άτομα από τις ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας για να μετατεθούν και να στελεχώσουν το τμήμα αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, πρόσφατα έχει δημιουργηθεί το γραφείο νοικογενειακής βίας που έχει αφαιρθεί πάλι προσωπικό από τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας. Προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα δημιουργώντας καινούργια προβλήματα. Δεν γίνουμε κανένα πρόβλημα, απλά προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε κάποια αιτήματα είτε της υπηρεσίας είτε των συνδικαλιστών ή οτιδήποτε, χωρίς στην ουσία να προσφέρουμε κάτι στην αστυνόμευση.
0: Ναι. Ή να φανούμε ως κράτος ότι παρακολουθούμε τις σύγχρονες ανάγκες, δημιουργώντας τμήματα για κάθε ένα καινούριο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία που προκύπτει, αλλά χωρίς να προσθέτουμε προσωπικό, κάνοντας χρήση του ίδιου προσωπικού που έτσι κι αλλιώς είναι λίγο. Οπότε ακριβώς. Είναι ακόμα πιο λίγο σε κάθε υπηρεσία που προϋπήρχε. Σε κάθε ακριβώς τμήμα που προϋπήρχε.
1: Και να φανταστείτε ότι αυτό το τμήμα δεν θα έχει μόνο την, να λαμβάνει μέτρα μόνο στην περιοχή της Αχαΐας. Θα χρειαστεί να μεταβεί και στους όμορους νομούς.
0: Δηλαδή το τμήμα, λέτε, το τμήμα των
1: δημιουργών υποστήριξης.
0: Ναι, αυτές τι δημιουργίες είναι. Τι τμήμα είναι αυτό δηλαδή. Ήταν αναγκαίο να γίνει.
1: Ήταν αναγκαίο, χρειάζεται το τμήμα, χρειαζόταν το τμήμα για να μπορέσει να συμφορήσει πολλές υπηρεσίες που απασχολούνταν στα μέτρα τάξης.
0: Ναι.
1: Όμως τώρα, ενώ πριν οι υπηρεσίες αυτές στέλναν προσωπικό όταν χρειαζόταν για να συσταθεί η δημιουργία και να λάβουν μέτρα, τώρα το προσωπικό αυτό θα λείπει μόνιμα από τις υπηρεσίες αυτές. Ενώ έλειπε κάποιες μέρες και εμείς ζητούσαμε για να δημιουργηθεί αυτό το τμήμα δημιουργών υποστήριξης ώστε να έχει εκπαιδευμένα άτομα και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μόνιμη βάση, τώρα δυστυχώς θα αφαιρεθεί μόνιμα από τις υπηρεσίες αυτές. Το τμήμα αυτό θα έχει διαφορετική, η στελέχωσή του είναι χρειάζεται γιατί θα προσφέρει και αστυνόμευση πέρα από οποιαδήποτε τα μέτρα που θα λαμβάνει σε περίπτωση ποριών ή οτιδήποτε άλλο προκύψει. Θα προσφέρει και τις υπηρεσίες του σε αστυνόμευση, όμως θα απασχολείται και εντός των ορίων της Γενικής ή και σε άλλους νομούς όπου χρειαστεί ως αυτοτελή υπηρεσία. Άρα θα περάσουμε στην ουσία αστυνομικούς από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας, που οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλους νομούς πέραν από εδώ που έχουν την οργανική τους θέση.
0: Άρα μας λείπει αίμα και εσείς κάνετε αιμοδοσία αύριο στην Κάτω Αχαγιά, θυμίζω, στο κτίριο Μελίνα Μερκούρη, όποιος θέλει από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι, γιατί όντως λείπει αίμα. Μας λείπουν και αστυνομικοί, τους οποίους όμως δεν δίνει η πολιτεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αποστόλου.
1: Να είστε καλά. Και κύριε Ροδίτη, το αίμα πιστεύω οι πολίτες θα το προσφέρουν. Τώρα τους αστυνομικούς η πολιτεία δεν το βλέπω να τους προσφέρει.
0: Δεν τους προσφέρει. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Καλή δύναμη.
1: Καλή σας μέρα.

Μία και 53 πρώτα λεπτά η ώρα. Κάπου εδώ τελειώσαμε, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στους 105,3 και στο Live 24 του Αντένα Πάτρας. Καλά να περάσετε. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Μην ξεχνάτε την πρότασή μας τώρα πια που έχει ζεστάνει ο καιρός και έρχονται κι άλλα. Κι άλλη άνοδος θερμοκρασίας σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ. Άρα εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία και την πρότασή μας για ένα ωραίο σούσι απόγευμα προς βραδάκι στα Ψηλαλόνια, στην πλατεία ή στο πεζοδρόμιο του Σούσι Μπάρε Νούντουλς Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού γωνία, μην μπερδευτείτε, όχι αλλού, σε αυτή τη γωνία με την Παναχαϊκού. Καλό υπόλοιπο, καλό απόγευμα, να προσέχετε, να ακούτε Αντένα Ρέντιο Πάτρας.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
8: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Το ξεχάσαμε!
11: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
10: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
11: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
12: Και τέρμα η σφατάλη.
13: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
11: V-Timer και ξένιασες.
14: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
15: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
16: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
15: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
16: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
15: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλό σας μεσημέρι. Είναι Τρίτη, 26 Μαΐου σήμερα, με την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο και με τη μεγάλη αύξηση των ψυχικών διαταραχών παγκοσμίως. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει τα εισοδήματα των πολιτών σε περιόδους κρίσεων. Παράλληλα, χαρακτηρίσε τα νέα κόμματα ως πολιτική βαβέλ, με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Έκανε λόγο για πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, που όπως είπε φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους.
0: Λάθη εντοπίστηκαν στην εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2025 σε μη μισθωτού. Σε αναστολή πληρωμής της πρώτης δόσης προχώρησε η διοίκηση του ΕΦΚΑ. Την ίδια ώρα με βουνό μοιάζουν τα χρέη ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Αγγίζουν σχεδόν τα 52 δισεκατομμύρια.
1: Έρχεται νέα διπλή επιβάρυνση στα ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες θα καταβάλουν μέσω λογαριασμών ρεύματος 2 νέα τέλη υπέρ δήμων και περιφερειών. Από πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο, τι λέει στον Real FM ο πρόεδρος της Πομιδά.
0: Αυστηρό μήνυμα Γεραπετρίτη στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιοδήποτε τετελεσμένο με αφορμή το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Την ίδια ώρα η Τουρκία προκαλεί και πάλι με παραβιάσεις στο Αιγαίο.
1: Νέα αμερικανικά πλήγματα τη νύχτα στο Ιράν με στόχο εκτοξευτήρες πυράβλων και σκάφη που τοποθετούσαν νάρκες στον Περσικό κόλπο. Μήνυμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του κόλπου, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Χαμενεΐ.
0: Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό. 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του και εν συνεχεία έβαλε τέλος στη ζωή του. Αστυνομικοί προσέφεραν πρώτες βοήθειες στη γυναίκα που μεταφέρθηκε μετά στο νοσοκομείο.
1: Νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. 17 συλλήψεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες. Το κέρδος του κυκλώματος, το οποίο εμπλέκονται δύο υπάλληλοι από κέντρα υποδοχής δηλώσεων, υπολογίζεται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Το νέο κόμμα του παρουσιάζει στις 8 απόψε στο Θησείο Αλέξης Τσίπρας. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού. Συγκέντρωσε τουλάχιστον 650 υπογραφές πολιτών.
1: Έκρηξη στις ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως δείχνει νέα έρευνα με περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους να νοσούν. Αύξηση του φαινομένου και στην Ελλάδα που κινείται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
0: Τραγωδία σε επαρχιακή πόλη του Βελγίου, όπου σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο. Σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Μεταφορών, δύο έφηβοι, ο οδηγός και ο συνοδηγός, έχασαν τη ζωή τους, ενώ από το τρένο δεν υπάρχουν θύματα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ισόπεδη διάβαση ήταν κλειστή.
1: Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για τον μήνα Μάιο καταγράφεται στη Μεγάλη Βρετανία. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του όταν βούτυξε σε λίμνη για να δροσιστεί και υπέστη θερμικό σοκ από το κρύο νερό. Αντιμέτωποι με υψηλές θερμοκρασίες είναι και η Γαλλία. 8 θάνατοι στη χώρα συνδέονται με το κύμα ζέστης.
0: Στα αθλητικά, μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Την Πέμπτη υποδέχεται την ΑΕΚ στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Χθες η Ένωση στον τρίτο πρωί ημιτελικό απέκλεισε με 102-99 τον Άρη. Στον άλλο αγώνα των ημιτελικών, ο Παναθηναϊκός επίσης την Πέμπτη θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ.
1: Στο ποδόσφαιρο, για οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Δανό προπονητή Γιάκομπ Νέστρουπ στη θέση του Ράφα Μπενίτεθ, κάνουν λόγο μέσα ενημέρωσης από τη σκανδιναβική χώρα.
0: Και στα του καιρού, τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειος 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Καλοκαιρινό το σκηνικό και τις επόμενες ημέρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τον Παναγιώτη Βολάνιο και την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής, Σοφίας Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια, στη σταδίου Πατησίων Πειραιός. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Πανόρμου μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις τη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Άλυμο, στο κόκκινο το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και το ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο με 15 λεπτά ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εμείς εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα σε έκτακτες κρίσεις. Μεταφράζουμε τα πλεονάσματα σε συνεχές μέρισμα προς την κοινωνία και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε.
4: Η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή. Να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο. Αυτό ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δίθεν αντισυστεμισμού, γκάλοπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, την δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά όμως οι πολίτες, ψηφοφόροι της Κύπρου, είχαν άλλη άποψη. Και νομίζω ότι βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά το δημοκρατικό συναγερμό, σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς.
0: Σύση Σταυροπιεράκου, μας είχες πει εδώ στο κεντρικό δελτίο από την πρώτη στιγμή ότι εάν δεν λήξει η πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή και συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση, πάμε για παράταση της επιδότησης, οι πηγές σου επαληθεύτηκαν πλήρως.
5: Πράγματι, τη συνέχιση της ενίσχυσης του πετρελαίου κίνησης και για τον Ιούνιο, με μειωμένο όμως ποσό, προχωρά η κυβέρνηση. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται πλέον στα 15 λεπτά ανά λίτρο, μειωμένο κατά 5 λεπτά σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Θυμίζουμε ότι η επιδότηση ήταν 20 λεπτά ανά λίτρο. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκρατήσει τις πιέσεις στο κόστος μεταφορών και στην εφοδιαστική αλυσίδα σε μια περίοδο επίμονης ενεργειακής αστάθειας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η επιδότηση στο ντίζελ με 15 λεπτά το λίτρο θα διατηρήσει χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά την τιμή σε σχέση με το Μάρτιο. Τότε η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είχε φτάσει στα 2,12 ευρώ το λίτρο, ενώ χθες να πούμε ότι η τιμή είχε πέσει στο 1,8 ευρώ ανά λίτρο. Παρά βέβαια το γεγονός ότι η τιμή του ντίζελ έχει υποχωρήσει, όπως βλέπουμε, στα πρατήρια κοντά σε αυτά τα επίπεδα, εκτιμάται ότι η απόσυρση της επιδότησης αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών, επιβαρύνοντας το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Γι' αυτό το λόγο επέλεξαν στο οικονομικό επιτελείο να διατηρήσουν την επιδότηση στην Αγγλία ως μέτρο ανάσχεσης των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που, όπως όλοι γνωρίζουμε, τα νοικοκυριά πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής. Βασίλειο Πρωθυπουργός δεν έκανε καμία αναφορά στο Fuel Pass, με την κυβέρνηση, όπως φαίνεται, να επιλέγει να μην συνεχίσει την επιδότηση, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι θα μπορούσε να υπάρξει παράταση τουλάχιστον για ένα μήνα λόγω της τιμής αμόλυβης βενζίνης που βρίσκεται πάνω από 2,12 ευρώ ένα λίτρο πανελλαδικά, μάλιστα στα Σαντορίνη έφτασε στα 2,5 ευρώ.
0: Εκτοξεύτηκε στα 2,5 ευρώ.
5: Στη Σαντορίνη εκτοξεύτηκε στα 2,5 ευρώ. Ωστόσο το δημοσιονομικό κόστος, καθώς η δίμηνη θα στήγιζε 150 εκατομμύρια ευρώ, έκανε φαίνεται το οικονομικό επιτελείο να μην προχωρήσει την επιδότηση του Fuel Pass, διατηρεί αποθέματα από το μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων ευρώ που διαθέτει και αναλόγως των εξελίξεων ίσως δούμε το επόμενο διάστημα και τον Ιούλιο να έχουμε παράταση στην επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση. Βαβέλ χαρακτήρισε το μεταξύ ο πρωθυπουργός στα νέα κόμματα, έκανε λόγο για πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που, όπως είπε, φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί.
4: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη, βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλ η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτό είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
1: Λάθη προέκυψαν στην εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2025 για μη μισθωτούς, με την διοίκηση του ΕΦΚΑ να ανακοινώνει αναστολή πληρωμής της πρώτης δόσης, καθώς αρχικά η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 29η Μαΐου. Αυτή η εξέλιξη προκαλεί ανακούφιση Αργυρό Μαυρούλη, καθώς ορισμένοι είχαν λάβει ειδοποιητήρια με οφειλές μερικών χιλιάδων ευρώ. Πώς προέκυψαν τα λάθη και τι προβλέπεται να γίνει από εδώ και πέρα?
6: Ήδη, όπως μας λένε από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, προχωρούν σε διορθωτική εκαθάριση προστε να ενσωματωθούν σωστά τα στοιχεία και να εκδοθούν νέα ειδοποιητήρια μέσα στον Ιούνιο. Οπότε αυτός ο κόσμος, όπως έγραψαν και στην ανακοίνωσή τους, μέχρι τότε οι ασφαλισμένοι που εμφανίστηκαν με χρεωστικά υπόλοιπα λόγω της συγκεκριμένης εκκρεμότητας, γιατί έγινε όλο αυτό, δεν είχαν υποβληθεί αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, και ο κόσμος που είχε μισθωτή απασχόληση και μπλοκάκι βρέθηκε να χρωστά ουσιαστικά τις ασφαλιστικές εισφορές από την μισθωτή του απασχόληση να μην εμφανίζονται μέσα στο καθαριστικό του και να προσκύψει χρεωστικό από την πλευρά της μη μισθωτής απασχόλησης.
1: Άρα πρέπει να μπουν και αυτοί οι δύο μήνες, ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος, όπως λες.
6: Έτσι, θα έχουν ήδη αναρτηθεί, οπότε θα ξαναγίνει η εκαθάριση τέλος του μήνα για αυτόν τον κόσμο, θα γίνει επανυπολογισμός και έτσι δεν θα πληρώσουν την πρώτη δόση που έλεγε στις 29 Μαΐου. Θα στείλουν νέα ειδοποιητήρια και αν προκύψουν ξανά χρεωστικά υπόλοιπα, θα υπάρξει ρύθμιση το πώς θα πληρώσουν τις δόσεις οι ασφαλισμένοι.
1: Την ίδια ώρα, Αργυρό, δεν είναι ευχάριστα τα νέα που έρχονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα χρέη ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών φαίνεται ότι συνεχίζουν να διωγγώνονται, αγγίζουν σχεδόν τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους, την ώρα που τα έσοδα από τις ρυθμίσεις οφειλών καταγράφουν κάμψη.
6: Περιμένουμε και αυτή τη δείχνηση των 72 δόσεων, ναι. Αν και κρατούν μικρό καλάθι, ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες θεωρούν ότι δεν μπορούν να τα εξοφλήσουν. Λοιπόν, το ποσό εμφανίζεται αυξημένο των οφειλών κατά περίπου 2 δισεκατομμύρια σε σχέση με το Μάρτιο πέρσι, και μόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο τα χρέη αυξήθηκαν κατά 470 εκατομμύρια ευρώ, Ελισάβετ. Από την τριμηνιά...
1: Αυτό δείχνει και τη δυσκολία των ασφαλισμένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, από ό,τι φαίνεται. Μόλις
6: 40 εκατομμύρια φορούν νέα απλήρωτα χρέη, ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από προσαυξήσεις και πρόσθετα τέλη. Παράλληλα, το σύνολο των οφειλών, περίπου 10,7 δισεκατομμύρια, χαρακτηρίζονται και ανεπίδεκτα ιστοξινοπεταιρείες που έχουν κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και απλά τα χρέη συνεχίζουν να καταγράφονται στις λίστες και δεν έχει γίνει κάποια εκαθάριση. Να πούμε ότι ανησυχία προκαλεί η αύξηση των λεγόμενων μεσαίων οφειλετών, δηλαδή αυτούς που χρωστούν από 30 μέχρι 50.000 ευρώ. Μέσα σε ένα χρόνο οι οφειλέτες αυτής της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά περισσότερους από 58.000 και αν δώσουν συνολικά σχεδόν τις 149.000. Και την ίδια στιγμή το ΚΕΑΟ εντείνει τις πιέσεις προς τους οφειλέτες. Μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2026 στάλησαν 42.000 ατομικές ειδοποιήσεις με προειδοποίηση για αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, εφόσον δεν προχωρήσουν σε ρύθμιση οφειλών. Αλλά όπως είπες και εσύ, οι ενεργές ρυθμίσεις αυτή τη στιγμή είναι περίπου 291.000, με ρυθμισμένες μόλις 5 δισεκατομμύρια από τα χρέη των οφειλών που καταγράφονται στο ΚΕΑΟ.
1: Αργυρό, ευχαριστούμε πολύ.
0: Διπλό χαράτσι στα ακίνητα φέρνει από την 1η Ιανουαρίου του 2027 ο λεγόμενος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Προβλέπει τη θέσπιση τέλους τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα είναι υψηλότερο από το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φορό ηλεκτροδοτούμενων χώρων που θα αντικαταστήσει. Η διπλή επιβάρυνση θα έρχεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Η Μέρη Παπακοσταντίνου θα μας εξηγήσει κατά προσέγγιση τώρα τα ποσά που προκύπτουν και τι προβλέπεται σε περιπτώσεις που το ακίνητο εκμισθώνεται και ο λογαριασμός ρεύματος εκδίδεται στο όνομα του ενοικιαστή.
7: Λοιπόν, Βασίλη, έχουμε νέες οικονομικές επιβαρύνσεις με διπλό χαράτσι για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκεται σε διαβούλευση, ο οποίος προβλέπει την επιβολή δύο νέων τελών υπέρ των Δήμων και υπέρ των Περιφερειών που θα εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και προς μεγάλη απογοήτευση τα τέλη θα τεθούν σε ισχύ παράλληλα με τον κρατικό ένφυα, ο οποίος παραμένει ως έχει και εισπράττεται από την ΑΕΔΕ, αποτελώντας έσοδο του κράτους. Ειδικότερα, να πούμε ότι στις αρχές του νέου χρόνου θα τεθούν σε ισχύ το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης και το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο να πούμε ότι αντικαθιστά και συγχωνεύει δύο υφιστάμενες επιβαρύνσεις, το τέλος ακίνητης περιουσίας, γνωστό ΣΤΑΠ, και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Τα νέα τέλη τώρα υπέρ των Δήμων και των Περιφερειών θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, όπως έχουν πει, και σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, το τέλος τοπικής ανάπτυξης θα επιβάλλεται σχεδόν στο σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων, μετατρέποντας την τοπική αυτοδιοίκηση σε ένα δεύτερο εισπρακτικό μηχανισμό έμφυα. Ενώ το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης θα κατευθύνεται στα ταμεία των περιφερειών για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής. Εδώ έχουμε μια ταυτόχρονη χρέωση υπέρ Δήμων και Περιφερειών μέσω του λογαριασμού ρεύματος, η οποία βέβαια διπλασιάζει το βάρος για τους ιδιοκτήτες, καθώς εντείνει την ήδη υψηλή φορολογική πίεση που δέχονται τα κίνητα. Και το πρόβλημα, να σου πω, Βασίλη, ότι πάει ένα βήμα παραπέρα. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής συνάντησης με μεγάλο εκπρόσωπο του λιανεμπορίου, σχολιάζοντας το διπλό χαράτσι, έκανε μια εκτίμηση ότι ενδέχεται να υπάρξουν ανατιμήσεις και στα καταναλωτικά προϊόντα. Καταλαβαίνεις ρυθμό, λοιπόν.
0: Θα συμπαρασύρει, λοιπόν, και ακριβώς καταναλωτικά προϊόντα.
7: Ακριβώς, γιατί θα είναι παραπάνω τα έξοδα, άρα κάπου θα πρέπει αυτό να απορροφηθεί και θα πρέπει κάπου να μοιραστεί.
0: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, Μέρη, ότι οι λογαριασμοί ρεύματος είναι ήδη επιβαρημένοι με πάρα πολλά τέλη.
7: Ακριβώς. Το τέλος θα επιβάλλεται, όπως είπες, επί της αξίας του ακινήτου, λαμβάνοντας υπόψη τετραγωνικά μέτρα, τιμή ζώνης και συντελεστή παλαιότητας. Θα εισπράττεται με απόλυτη αυστηρότητα μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Και εκεί, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, με την επιβολή του, πόσα νοικοκυριά θα βρεθούν σε δεινή θέση, με κίνδυνο ακόμα και για διακοπή ρεύματος, εφόσον αδυνατούν να πληρώσουν το νέο διωγγωμένο λογαριασμό ρεύματος. Και κάτι χρήσιμο βέβαια, αυτό έχει προκαλέσει και τις αντιδράσεις και τις πομιδά θα πούμε, αλλά κάτι χρήσιμο να πούμε ότι για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η δημόσια διαβούλευση είναι ανοιχτή για σχόλια και υποβολή προτάσεων από τους πολίτες και τους φορείς στο opengov.gr.
0: Άρα αναμένονται και τροποποιήσεις, Μέρη, σε περιπτώσεις γνωρίζουμε τι προβλέπεται που το ακίνητο εκμισθώνεται και ο λογαριασμός ρευματός εκδίδεται στο όνομα του ενοικιαστή.
7: Ακριβώς. Αυτά επιβαρύνουν όλα τον ιδιοκτήτη ακινήτων, σύμφωνα με τα όσα λένε μέχρι τώρα. Οι ιδιοκτήτες είναι αυτοί που θα επομισθούν όλα τα νέα βάρη. Φαντάζομαι όμως ότι ο ιδιοκτήτης θα πρέπει από κάπου και αυτός να πάρει το έξτρα ποσό το οποίο το αναλογεί. Άρα ενδέχεται όλο αυτό να πάει σε μια αλυσίδα και να δούμε ενδεχομένως και αυξήσεις και στα ενίκια και στα κόστη, περαιτέρω κόστη.
0: Που πολύ απευχόμαστε, διότι βρίσκονται ήδη τα ενίκια στον Θεό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακωνσταντίνου, και να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο πρόεδρος της Πομιδάς Στράτος Παραδιάς.
8: Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σχέδιο ενός νέου αυτοδιοικητικού κώδικα, όπου εκεί ένα μικρό τέλος, το οποίο ήταν στο περιθώριο, ας το πούμε έτσι, των φορολογικών υποχρεώσεων των ιδιοκτητών, ξαφνικά βρίσκεται να φτάνει μέχρι και να τριπλασιαστεί. Τώρα αλλάζει μορφή κάπως και εμφανίζεται να διπλασιάζεται για το Δήμο, αλλά να μπαίνει και συνδικαιούχος σε μια ακόμη προσαύξησή του, ώστε να φτάσει στο τριπλάσιο, και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, εφόσον το Συμβούλιο κάθε περιφέρεια αποφασίσει ότι θέλει και αυτή φόρο από την αξία των ακινήτων. Οπότε και πάλι πάμε στον τριπλασιασμό του τέλους. Βέβαια, αυτό συνδυάζεται και με την κατάργηση ενός μικρού φόρου που λεγόταν φόρος ηλεκτροδοτημένων χώρων, ο οποίος όμως συναρτούταν με τα δημοτικά τέλη και αποτελούσε καθαρά υποχρέωση του ενοικιαστή. Αυτός διαγράφεται και πάει όλος υποχρέωση του ιδιοκτήτη σε διπλασιασμό στους λογαριασμούς της ΔΕΗ για το Δήμο και σε δυνατότητα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, την οποία μπορεί να την αξιοποιήσει κάθε μία περιφέρεια όπως θέλει, από 0,15 έως 0,35 της χιλίας.
1: Στα ελληνοτουρκικά τώρα φαίνεται ότι ανεβαίνουν οι τόνοι, καθώς η τουρκική πολεμική αεροπορία προχώρησε σε νέα σειρά προκλητικών ενεργειών στον ελληνικό εναέριο χώρο. Μάλιστα, σημειώθηκε και μια εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Τα ήρεμα νερά, ή να πω καλύτερα, Χρήστο Μαζανίτη, οι ήρεμοι εθέρες στο Αιγαίο, φαίνεται πως έχουν τελειώσει.
9: Και έχουν τελειώσει προπολού. Είναι κάτι το οποίο έχουμε γράψει αναλυτικά. Τουλάχιστον τις τελευταίες εβδομάδες στην Real News της Κυριακής, αλλά και στο ενικός.gr. Είχαμε λοιπόν χθες για ακόμη μία φορά τουρκικά μαχητικά οπλισμένα F-16 να παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο 4 φορές και μάλιστα κατά τη διάρκεια των παραβιάσεων να έχουμε αερομαχίες με 4 ελληνικά οπλισμένα μαχητικά που είχαν απογειωθεί από τις μηναρχίες των Ρέντινες, δηλαδή των μηναρχιών όπου είναι οι ομάδες ετοιμότητας, ύψιστης ετοιμότητας, και μάλιστα σε μία από τις περιπτώσεις των αερομαχιών κατέληξε σε εμπλοκή. Σημαίνει ότι τα ελληνικά μαχητικά κλείδωσαν τα σκοπευτικά τους ραντάρ ένα τουρκικό μαχητικό. Φαίνεται λοιπόν ότι πλέον έχουμε περάσει σε μία νέα εποχή αυτό της σταδιακής αναβάθμισης των προκλήσεων της Τουρκίας στο Αιγαίο. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτό το οποίο φαίνεται ότι έχει εκπέμπεται από τις ειδικές ανοπλές δυνάμεις και ειδικά από την πολεμική αεροπορία, είναι το ότι μπαίνουν σε καθεστώς υψηλής εγρήγορσης, να το πούμε έτσι.
1: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Στον απόϊχο των τουρκικών προκλήσεων, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έστειλε από τη Βουλή νέο ξεκάθαρο μήνυμα προς τη γειτονική μας χώρα. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της πλεύσης ελευθερίας για τις προθέσεις της Άγκυρας να ψηφίσει νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, τόνισε ότι κανένας εσωτερικός νομοθέτης δεν μπορεί ποτέ να μας δεσμεύσει στα ζητήματα αυτά. Μια τέτοια μονομερής ενέργεια δεν φέρνει καμία απολύτως ένομη συνέπεια και προκαλεί ένταση, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
10: Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Θέλω να είστε ήσυχος ότι η Ελλάδα μεριμνά, η Ελλάδα είναι ισχυρή και βεβαίως δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε οτιδήποτε το οποίο θα υποβαθμίσει την διεθνή θέση της χώρας. Εμείς, κύριε Βουλευτά, ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα, την κυριαρχία στο πεδίο. Και όπως το έχουμε πράξει με την ενίσχυση της άμυνάς μας, με το θαλάσσιο γοροταξικό σχεδιασμό.
0: Να κοιμάστε ήσυχος, κύριε Καζαμία, η Ελλάδα μεριμνά, είναι ισχυρή και δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε οτιδήποτε που θα υποβαθμίσει τη θέση της χώρας μας, είπε ο Υπουργός Γιώργο Λικουρέτζο.
11: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, ναι, και νομίζω ότι κινήθηκε σε ένα διπλό άξονα η χθεσινή τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη εδώ στη Βουλή. Σε πρώτο στάδιο ότι η Αθήνα δεν ασχολείται ούτε με δημοσιεύματα αλλά ούτε με εσωτερικά νομοθετήματα της γείτονος χώρας τα οποία μπορεί να έλθουν σύμφωνα με τα όσα κυκλοφορούν στον τύπο τις τελευταίες ημέρες, στη λογική ότι δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα στην πλευρά του διεθνούς δικαίου, στο πεδίο του διεθνούς δικαίου. Άρα ούτε τετελεσμένα μπορεί να υπάρξουν, ούτε δίνει κανένας ιδιαίτερη σημασία σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών σε αυτά. Και ο δεύτερος άξονας είναι ότι στο πεδίο της, των διπλωματικών σχέσεων με την Τουρκία δεν θα πρέπει κανένας να φοβάται. Νομίζω ότι αυτό το νόημα είχε η φράση του κυρίου Γεραπετρίτη προς τον κύριο Καζαμία, ο οποίος είχε κάνει την επικαιρή ερώτηση. Αυτό το να κοιμάστε ήσυχος δείχνει ότι η Αθήνα δεν είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει στο παραμικρό σε σχέση με την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Ο κύριος Γεραπετρίτης, πρέπει να σου πω, ότι απέρριψε κατηγορηματικά την προσέγγιση του κύριου Καζαμία ότι όντως οι μονομερείς κινήσεις της Τουρκίας δημιουργούν τετελεσμένα στέλνων τουρκικά και ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος τόσο στην αντιπολίτευση όσο και ενδεχομένως σε κάποιους κύκλους ακόμα και εντός της Νέας Δημοκρατίας, ότι αυτό είναι μια πολύ επικίνδυνη ευκολία στη χρήση του όρου τετελεσμένα. Δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεραπετρίτης, καλώντας τον βουλευτή να είναι πιο προσεκτικός, ειδικά όταν μέσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο αναφερόμαστε σε τέτοια ζητήματα.
1: Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή δημιουργείται νέα ανησυχία μετά τα αμερικανικά πλήγματα με στόχο εκτοξευτήρες πυράβλων του Ιράν και σκάφη που τοποθετούσαν άρκες στον Περσικό κόλπο. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του κόλπου. Ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, εκτιμά πως η σύναψη συμφωνίας παραμένει ακόμη εφικτή. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
12: Καλό μεσημέρι. Τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν χθες στο νότιο Ιράν αποτέλεσαν τη σοβαρότερη παραβίαση της έφτασης εκεχηρίας των τελευταίων εβδομάδων. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στόχευσαν ιρανικά ταχύπλοα σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούς, καθώς και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων κοντά στον Μπαντάρ Αμπάς. Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις αυτοάμυνα, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν άμεσες απειλές κατά αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων και εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Πληροφορίες κάνουν λόγο για εκρήξεις κοντά στις περιοχές Λαράκ και Τζάσκ, ενώ ιρανικά μέσα υποστήριξαν ότι καταρρίφθηκαν εχθρικά ντρόνους από το νέο σύστημα αεράμυνας της Τεχεράνης. Μετά τα πλήγματα, η ένταση μεταφέρθηκε και στο επίπεδο των δηλώσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθάρισε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, στέλνοντας μήνυμα ότι ο Άστον είναι έτοιμη να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις αν θεωρήσει ότι απειλείται η διεθνής νασοπλοεία. Παράλληλα, τόνισε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη συνεχίζονται, αλλά ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετές ακόμα ημέρες. Από ιρανικής πλευράς, ο ανάδοτης ηγέτης Μοζαντά Καϊμενεή προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στον κόλπο, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης απειλήσαν με πιο σφοδρή απάντηση σε περίπτωση νέων επιθέσεων. Παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται στην Τόχα του Κατάρ. Εκεί βρίσκονται υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής Γκαλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί, σε συνομιλίες με μεσολαβητές από το Κατάρ και άλλες αραβικές χώρες. Στο τραπέζι βρίσκονται των διαπραγματεύσεων βρίσκεται η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η τύχη των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και η πιθανή αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Ελισάβετ.
1: Και το σίγουρο είναι ότι συνεχίζεται και η αβεβαιότητα με ό,τι συνεπάγεται.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Απόπειρα γυναικοκτονία σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικία στην περιοχή του Χολαργού. Άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του και εν συνεχεία αυτοκτόνησε. Πληροφορίες αναφέρουν Θεοδόση Πάνο ότι η 53χρονη δεχόταν απειλές από τον 57χρονο αυτόχειρα.
13: Ακριβώς, δεχόταν απειλές. Είχαν υπάρξει, φαίνεται, το τελευταίο όμως διάστημα κάποιοι καυγάδες. Άλλωστε το είχαν ακούσει οι γείτονες και το έχουν μεταφέρει και στις καταθέσεις που έχουν δώσει στους αστυνομικούς. Ωστόσο, επρόκειται για μια οικογένεια που δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει γενικότερα. Το πολύ σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην πόρτα εισόδου της πολυκατοικίας στον Χολαργό, όπου εκεί φαίνεται ο 57χρονος δράστης και εν συνεχεία αυτόχειρα συνταξιούχος πιλότος της πολεμικής αεροπορίας πυροβόλησε στο πόδι με ένα 22άρι πιστόλι την σύζυγό του. Στη συνέχεια ανέβηκε στο διαμέρισμα τρίτου ορόφου όπου και διέμεναν και φαίνεται πως εκεί έβαλε τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο. Μέσα στο σπίτι πρέπει να σας πω ότι βρέθηκαν όπλα τα οποία όμως το ζευγάρι φαίνεται ότι τα κατήχε νόμιμα καθώς είναι εγγεγραμμένοι σε σχολή σκοποβολής. Κατά συνέπεια όλα τα όπλα που είχαν μέσα στο διαμέρισμα τα κατήχαν νόμιμα με άδεια τόσο από την σχολή στην οποία πήγαιναν, στον όμιλο μάλλον που εκπαιδεύονταν στην σκοποβολή, όσο και με άδειες από την αστυνομία. Τώρα, οι αστυνομικοί έχουν πάρει καταθέσεις και ψάχνουν να βρουν το κίνητρο. Η γυναίκα είναι τραυματισμένη, πλην όμως δεν κινδυνεύει η ζωή της. Είναι όμως σε σοκ και ακόμα δεν έχει δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς για να ξεκαθαρίσει και το κίνητρο και το τι ακριβώς έχει γίνει εκεί στην πόρτα της εισόδου στην πολυκατοικία στο Χολαργό.
0: Μέσα σε δύο λεπτά έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Δεν άκουσα έντονες φωνές, ανέφερε αυτόπτης μάρτυρα στη δημόσια τηλεόραση.
14: Πήγα να ξαπλώσω με τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμό. Αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
15: Μέσα σε πέντε λεπτά έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Σταθεροποίησαν προφανώς τη γυναίκα. Εκεί είχα και μια πλήρη εικόνα. Ήταν ανάσκελα μια γυναίκα. Δεν άκουσα διαπληκτισμό, έντονες φωνές, κάτι άλλο.
1: Μετά τις δεκάδες σύλληψεις στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαμε ευρεία επιχείρηση και στη Βόρεια Ελλάδα με μαζικές σύλληψεις στη Θεσσαλονίκη, το Κιλκής και τις Σέρες για παρόμοια υπόθεση. Στο κύκλωμα που δρούσε από το 2019 και υπολογίζεται ότι αποκόμισε κέρδη πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ, συμμετείχαν και δύο υπάλληλοι σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Πώς δρούσε ακριβώς η οργάνωση, θα μας εξηγήσει τώρα ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
16: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Για τη νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, 17 συλλήψεις σε Κιλκή, Σέρες και Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο μικροσκόπιο των αρχών μπήκαν δύο κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Το ένα στη Θεσσαλονίκη και το δεύτερο στις Σέρες. Η σπήρα φέρεται να απομυζούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα παράνομα κέρδη από τις επιδοτήσεις Μαϊμού να φτάνουν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Δύο υπάλληλοι των ελόγω ΚΙΔ που είχαν πρόσβαση στους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ εντόπιζαν ορφανά χωράφια, έβρισκαν φυσικά πρόσωπα που παρίστανταν τους αγρότες και δήλωναν τα αγροτεμάχια ως δικά τους, κάνοντας αιτήσεις και εισπράττοντας τις επιδοτήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο εμπλεκόμενους υπαλλήλους των ΚΙΔ δεν συνελήφθη διότι δεν συνεχίζει τη συμμετοχή του στο ΚΙΔ, αλλά περιλαμβάνεται ωστόσο στη δικογραφία. Οι συλληφθέντες θα μεταμερθούν αύριο στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης και από εκεί την Πέμπτη στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα.
1: Πάντως, αυτά τα κυκλώματα, Δημήτρη, μοιάζουν με τη Λερναία Ήδρα. Ένα κεφάλι κόβει, σε δύο εμφανίζονται. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
16: Καλό μεσημέρι.
1: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, έκρηξη στις ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως, θα δείχνει η νέα έρευνα, αύξηση του φαινομένου και στην Ελλάδα που κινείται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
21: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
22: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
24: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
25: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
26: Αχα.
25: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
26: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
25: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές.

0: συσκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.

0: στους 97,8.
1: 37 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μεγάλη άνοδο καταγράφουν τα τελευταία χρόνια οι ψυχικές ασθένειες. Οι ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 1990 μέχρι σήμερα, επηρεάζοντας 1,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Με βάση τα στοιχεία παγκόσμιας έρευνας, πλήττονται κυρίως οι έφηβοι ηλικίες από 15 έως 19 ετών και οι γυναίκες όλων των ηλικιών. Η χώρα μας δεν θα μπορούσε να μείνει αλόβητη, που πέρασε τις συμπληγάδες πολυετούς οικονομικής κρίσης. Στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί δραματικά τα άτομα με αγχώδεις διαταραχές και βαριά κατάθλιψη. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με ειδικούς και επιμελείται το ρεπορτάζ.
2: Πράγματι, όπως είπες, Βασίλη, οι ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 1990 και μετά, επηρεάζοντας πλέον 1,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με την έρευνα, ενώ τα στοιχεία δείχνουν πολύ μεγάλη αύξηση και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές διαπίστωσαν έξαρση κυρίως στις αγχώδεις διαταραχές και την κατάθλιψη. Από το 2019, η εμφάνιση της μείζωνος κατάθλιψης αυξήθηκε κατά περίπου 24%, ενώ οι αγχώδεις διαταραχές αυξήθηκαν περισσότερο από 47%, με τις δύο παθήσεις να κορυφώνονται τα χρόνια μετά την πανδημία. Οι ψυχικές διαταραχές επηρεάζουν ανθρώπους σε όλα τα στάδια της ζωής τους, ωστόσο οι μορφές και οι επιπτώσεις διαφέρουν ανά ηλικία. Στην πρώιμη παιδική ηλικία κυριαρχούν διαταραχές όπως ο αυτισμός, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, οι διαταραχές συμπεριφοράς και η νοητική υστέρηση. Καθώς τα παιδιά περνούν στην εφηβεία, εμφανίζεται εκεί το άγχος και η καταθλιπτική διαταραχή. Για την Ελλάδα τώρα, το 2023 οι ψυχικές διαταραχές παρουσίασαν ραγδαία αύξηση 135,5% σε σύγκριση με το 1990. Σύμφωνα με τον ψυχίατρο και ψυχοθεραπευτή Δημήτρη Παπαδημητριάδη, οι κύριες αιτίες είναι η οικονομική πίεση, η ανασφάλεια και το γενικότερο αίσθημα αβεβαιότητας. Όπως δήλωσε στον Real FM, έχει επίσης παρατηρηθεί αύξηση στις διαταραχές που σχετίζονται με την τροφή, όπως η ανορεξία και η βουλιμία, ειδικά στους νέους και τις γυναίκες.
3: Το άγχος ταλαιπωρεί τους ανθρώπους. Πέρα από την κληρονομική επιβάρυνση που έτσι κι αλλιώς πάντα υπήρχε και θα υπάρχει στις αγχώδεις διαταραχές, την συμπίεση των ανθρώπων κάτω από τις απαιτήσεις μιας ανταγωνιστικής κοινωνίας παγκόσμιας, παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, επίσης βλέπουμε αυξήσεις στα καταθλιπτικά επεισόδια. Μια αύξηση της τάξης του 25% στην παγκόσμια επίπτωση λοιπόν της κατάθλιψης, που μάλιστα πρέπει να σας πω ότι είχε και έναν μεγάλο ρυθμό αύξησης στα χρόνια της πανδημίας. Εδώ πρέπει κανείς να λάβει υπόψη ότι η περιραίωσε λοιπόν κατάσταση των κοινωνιών μας, η ανταγωνιστικότητα, η παγκοσμιοποίηση, η ίδια η πανδημία και στην Ελλάδα βεβαίως και η οικονομική κρίση χρέους που προηγήθηκε, η αύξηση των τιμών, η μείωση της αγοραστικής δύναμης, η επιβάρυνση της στεγαστικής κρίσης έχουν συμπιέσει πάρα πολύ τους πληθυσμούς μας, ειδικά στην Ελλάδα την ελληνική κοινωνία, και αυτό συντελεί στο να έχουμε περισσότερα συμπτώματα από τις διαταραχές του άγχους και της διάθεσης. Βλέπουμε επίσης και ορισμένες ακόμα αυξήσεις σε άλλα φαινόμενα της ψυχικής υγείας, όπως είναι οι διαταραχές πρόσληψης τροφής, ειδικά σε φίβους και νεαρούς ενήλικες. Βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί αρκετά το φορτίο της ανορεξίας και της βουλιμίας, ειδικά στις ηλικίες 10-24, με υψηλότερα ποσοστά στις γυναίκες, αλλά και ταχύτερη αύξηση στους άνδρες σε σχέση με το παρελθόν, τα στοιχεία 1990-2022. Και αυτό, κατά πάσα πιθανότητα, σχετίζεται με τα κοινωνικά δίκτυα, με τον τρόπο που συγκρίνουν οι έφηβοι τον εαυτό τους με άλλους στο διαδίκτυο. Είναι πάρα πολύ παρήγορο, έτσι ότι σιγά σιγά αντιμετωπίζεται το ταμπού και το στίγμα στην ψυχική υγεία, για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και να διαχειριστούν προβλήματα τα οποία χειροτερεύουν και αθροίζονται στα χρόνια και μετά γίνονται πολύ πιο δύσκολα στη διαχείρισή τους, αλλά και για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους εκτός από την πρόληψη να αντιμετωπίσουν υπάρχουσες καταστάσεις που τις κρύβαμε μέχρι σήμερα πίσω από την κλειστή πόρτα.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν απόψε στο Θησείο μέσω ενός βίντεο έκπληξη.

0: υπό τους ήχους της μουσικής του Σταμάτη Κραουνάκη. Κάπως έτσι θα μάθουμε επιτέλους και το όνομα του νέου φορέα, Γιάννη Τσακίρη.
1: Ακριβώς στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του στην εκδήλωση στο Φυσείο, αλλά και το όνομα το οποίο μέχρι τώρα έχουν καταφέρει, θα λέγαμε, στην Αμαλίας να κρατήσουν επτασφράγιστο μυστικό. Σύμφωνα με πληροφορίες θα ανακοινωθεί το βίντεο από τον ίδιο, το όνομα από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, μέσω ενός βίντεο που θα παίζει εκείνη την ώρα στα βίντεο wall που θα έχουν στηθεί γύρω από την στρογγυλή εξέδρα από την οποία θα μιλά ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα δεν αναμένουμε, πρέπει να σου πω, παρουσίες βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς. Mm-hmm. Δεν θα έχει δηλαδή άρωμα ΣΥΡΙΖΑ η σημερινή εκδήλωση, καθώς καταλαβαίνεις θα ήταν και άκομψο από τη στιγμή που παραμένουν βουλευτές άλλων κομμάτων να δώσουν το παρόν στην ίδρυση ενός νέου. Από εκεί και πέρα όμως βεβαίως,
0: περιμένουμε ένα κάλεσμα από ό,τι καταλαβαίνουμε όμως του Αλέξη Τσίπρα για λαϊκή στήριξη του κόμματος.
1: Σίγουρα θα υπάρξει κάλεσμα στον κόσμο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της προόδου, όπως θα πει, σε μια προοδευτική πανστρατεία, τονίζοντας ότι όραμα και σχέδιο του νέου φορέα είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας. Θα καλέσει, πρέπει να σου πω, όλους τους πολίτες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι, όπως το αναφέρει, υπογράφοντας την ιδρυτική του διακήρυξη, που θα ανέβει αμέσως μετά την ομιλία του στην πλατφόρμα που έχει ετοιμαστεί για το νέο κόμμα και στη νέα ιστοσελίδα. Στη διακήρυξη θα υπογραμμίζονται οι αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής δράσης του κόμματος, ενώ περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα με την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα υπάρχει αναφορά στις υποκλοπές, στη διαφθορά, στα τέμπη, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ θα υπογραμμίζεται ότι η κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν, όπως θα πει, τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα, λέγοντας επίσης ότι έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Είναι ένα στοίχημα, θα λέγαμε, του Αλέξη Τσίπρα, η συμμετοχή που θα υπάρχει και το πόσοι πολίτες θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό βέβαια δεν αφορά όταν θα πάει να το καταθέσει στον Άρεο Πάγο για το νέο κόμμα, καθώς ήδη υπάρχουν 200 υπογραφές, έχουν συγκεντρωθεί που χρειάζονται, που απαιτούνται για να τις καταθέσει στον Άρεο Πάγο. Το μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα είναι ουσιαστικά να δώσει την εικόνα ενός μεγάλου λαϊκού ρεύματος από την κοινωνία για την κοινωνία με την κοινωνία, που είναι και το μότο του νέου κόμματος.
0: Αφού ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Τσακίρη, θα ακούσουμε εμείς πώς σχολίασαν τη δημιουργία του νέου κόμματος όλων Αλέξη Τσίπρα η Σοφία Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία και η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ. Μίλησαν στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
2: Είχα πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία ή ο Τσίπρας που εμφανίζεται ήδη δεύτερος στις δημοσκοπήσεις θα προσπαθήσει να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του, που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που συνέβη στην Ισπανία τα τελευταία 10 χρόνια, που έρχεται πρώτο το λαϊκό κόμμα, πλην όμως δεν έχει αυτοδυναμία και η κυβέρνηση φτιάχνει ο Σάντσεθ με όλα τα κόμματα και τα αποκόμματα, τους Βάσκους, τους Καταλανούς, αυτονομιστές κτλ. Ο Τσίπρας το όνειρό του πάντα ήταν, εφόσον η Νέα Δημοκρατία τον κέρδιζε συνεχώς σε όλες τις εκλογές, να βρεθεί κάποια στιγμή σε θέση να σχηματίσει μια κυβέρνηση μειοψηφίας αλλά σάντε.
3: Το κόμμα του κ. Τσίπρα, από ό,τι γνωρίζω, θα συσταθεί σήμερα. Τα συνέπεια, οι δημοσκοπήσεις οι οποίες καταγράφουν τη δυναμική του, όπως καταλαβαίνετε, έχουν μια πολύ σχετική αξία. Μπορεί αυτή η δυναμική να είναι πάρα πολύ μεγάλη, μπορεί να είναι και πάρα πολύ μικρότερη. Υπό την έννοια του ότι δεν είναι ένα κόμμα που έχει παρουσιαστεί στην ελληνική κοινωνία. Και υπό την έννοια του ότι υπάρχει ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλη περιδίνηση, αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θα υποστεί σήμερα μια επόμενη διάσπαση από μάλιστα τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό του, και ότι αυτά μπορεί για το μέλλον να συνεπάγονται.
0: Εν τω μεταξύ, την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού, που υπογράφεται, όπως η ίδια είπε, από 650 άτομα. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, ήταν το μήνυμα που έστειλε η κυρία Καριστιανού, εξερχόμενη του Άριου Πάγου.
4: Για χρόνια παρακολουθούσαμε τη ζωή μας να καθοδηγείται από ένα σύστημα διαφάνειας, διαπλοκής και τιμωρησίας. Βλέπουμε τη δικαιοσύνη να σιωπά, τους θεσμούς να χάνουν συνεχώς την αξιοπιστία τους, τη νέα γενιά να εγκαταλείπει τη χώρα αναζητώντας προοπτική και ελπίδα αλλού. Όμως δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση. Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτό το παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει την πατρίδα μας. Η πολιτική δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τον πολίτη μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού και αξιοπρέπειας.
5: Απίστευτο περιστατικό αφαίρεσης μηχανήματος υπερήχων καρδιάς σημειώθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Άγνωστοι το απέσπασαν ανενόχλητοι και κατάφεραν να το βγάλουν έξω από την κεντρική είσοδο του κτηρίου. Το μηχάνημα εντοπίστηκε τελικά, Θεοδόση, πάνω στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου, κρυμμένο δίπλα στο εκκλησάκι και μετά από τηλεφώνημα αγνώστου.
6: Ακριβώς, ο οποίος ενημέρωσε για το μηχάνημα και τους είπε πού ακριβώς θα το βρούνε. Όλα ξεκίνησαν χθες το πρωί όταν ενημερώθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου ότι λείπει ο υπέρηχος καρδιάς από ένα συγκεκριμένο γραφείο, το οποίο μάλιστα πρέπει να σας πω ότι δεν παρουσίαζε ίχνη διάρρηξης η πόρτα. Άλλωστε ήταν ανοιχτή, δεν ήταν κλειδωμένη. Αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν έρευνες οι οποίες βέβαιως απέβησαν άκαρπες, καθώς δεν κατάφεραν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν είτε το μηχάνημα είτε κάποιον από τους δράστες ή τον δράστη. Σήμερα όμως, μάλλον για να ακριβολογώ, χθες απόγευμα προς βράδυ, με ανώνυμο τηλεφώνημα και μάλιστα από απόκριση στο τηλεφωνικό κέντρο του νοσοκομείου, ένας άγνωστος άνδρας ενημέρωσε ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ είναι ακριβώς δίπλα από το παρεκκλήσι. Τώρα, το τι έχει γίνει εκεί, μόνο εικασίες μπορούν να γίνουν ή εκτιμήσεις που μπορούν στο μέλλον να διαψευστούν. Όλα όμως θα ξεκαθαρίσουν όταν οι έρευνες προχωρήσουν περισσότερο, κυρίως σε αποτυπώματα και DNA, διότι οι ειδικοί της ελληνικής αστυνομίας ήδη ερευνούν το συγκεκριμένο μηχάνημα για να μπορέσουν να εντοπίσουν αποτυπώματα ή DNA των δραστών.
5: Και για να ερωτήματα, πώς κατάφεραν οι δράστες να αποσπάσουν το μηχάνημα ανενόχλητη και να το βγάλουν έξω από την κεντρική είσοδο του κτηρίου. Και αν δεν υπήρχε το τηλεφώνημα, μας λες, Θεοδόση, ακόμα ενδεχομένως να έψαχναν το μηχάνημα αυτό.
6: Το πιο πιθανό είναι αυτό, ναι.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα ξεχωρίζει η τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα σε επαρχιακή πόλη του Βελγίου κατά τη σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα θύματα είναι 4, ανάμεσά τους 2 παιδιά 12 και 15 ετών, ενώ άλλοι 5 έφηβοι νοσηλεύονται τραυματισμένοι. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
7: Το σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με το τρένο, με συνέπεια 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Πρόκειται για 2 εφήβους, τον οδηγό του σχολικού λεωφορείου και τον συνοδό, ενώ υπάρχουν και τουλάχιστον 2 σοβαρά τραυματίες μαθητές. Η σύγκρουση έγινε στη σιδηροδρομική διάβαση στην περιοχή Buckingham στην Ανατολική Φλάνδρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτό το μίνι λεωφορείο που εκτελούσε σχολικό δρομολόγιο παρασύρθηκε από το τρένο, ενώ διέσχιζε φυλασσόμενη διάβαση. Στο όχημα επέβραν συνολικά 7 μαθητές, ο συνοδός και ο οδηγός. Τόσο ο δήμαρχος της περιοχής όσο και η βελγική τηλεόραση έκανε εξ αρχής λόγο για πολλά θύματα. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, το σχολικό που πειράθηκε να περάσει τη διάβαση και παρότι ο μηχανοδηγός προσπάθησε να κόψει ταχύτητα, δεν κατάφερε ασφαλώς να αποτρέψει την σύγκρουση. Η εταιρεία σιδηροδρομικών ανακοίνωσε ότι οι μπάρες ήταν κατεβασμένες.
0: Ναι.
7: Ασφαλώς όμως οι ακριβές συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται και θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.
0: Τώρα να μεταφερθούμε, Τζέννη, και στη Δυτική Ευρώπη, την οποία σαρώνει ένα πρωτοφανές κύμα ζέστης, αν σκεφτούμε ότι είμαστε ακόμα στον Μάιο. Εκεί επικρατούν θερμοκρασίες 36 και 37 βαθμών Κελσίου και μάλιστα έχουμε και θανάτους που σχετίζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη Βρετανία και τη Γαλλία.
7: Αρκεί να σου πω, Ελισάβετ, πως η χθεσινή ημέρα στη Γαλλία ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ το Μάιο, με τον υδράργυρο να ξεπερνάει τους 34 βαθμούς, σήμερα θα φτάσει τους 36. Εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης έκανε λίγο για 7 θανάτους, mm-hmm. των οποίων τουλάχιστον 5 πνιγμοί που συνδέονται με το κύμα Κάσονα, καθώς οι Γάλλοι σπέρνουν στις παραλίες για να δροσιστούν, αλλά οι ναυαγοσώστες δεν έχουν πιάσει ακόμα δουλειά. Ο Κάσονας αυτός έχει δημιουργήσει έναν θερμό θόλο με αποτέλεσμα στο Λονδίνο να έχουμε 34,8 βαθμούς Κελσίου, στην Ιρλανδία να έχουν αγγίξει τους 29 βαθμούς η θερμοκρασία, ενώ στην Ισπανία ο υγράκιος αναμένεται να αγγίξει τους 38 βαθμούς μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Να πούμε κλείνοντας πως η Ιταλία έχει ήδη αρχίσει να λαμβάνει μέτρα κατά του καύσωνα. Ήδη στην περιφέρεια Λάτιο, που περιλαμβάνεται και η Ρώμη, υιοθετήθηκε χθες κανονισμός που περιορίζει την εργασία με παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μεταξύ 12.30 και 4 το μεσημέρι.
0: Τζέννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Αθλητικά.
5: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης βρίσκεται ήδη στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM.
9: Και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Μαρίας Σάκαρη με την Τσέχα νούμερο 12 του κόσμου, τη Λίντα Νόσκοβατς, στην πρεμιέρα των αγώνων τους για το Ρολάν Γκαρός στο Παρίσι. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια Μαρία Σάκαρη προηγείται ένα 0 σετ, πήρε το πρώτο με 7-5. Τώρα ξεκινάει και το παιχνίδι του Στέφανου Τσιπά, πρεμιέρα στη διοργάνωση του Γαλλικού Open, με τον Γάλλο Αλεξάντερ Μουλέ, νούμερο 127 στον κόσμο. Για οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Δανό προπονητή Γιάκουπ Νέστρουπ, προκειμένου να λάβει τεχνική ηγεσία των Πρασίνων στη θέση του Ράφα Μπενίτεθ, κάνουν λόγο μέσα ενημέρωσης από τη σκανδιναβική χώρα. Αναφέρουν ότι θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μετά το τέλος του Final Four της Ευρωλίγκας και την κατάκτηση του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τα ημιτελικά ξεκινάνε την προσεχή Πέμπτη. Χθες, μετά από συναρπαστικό παιχνίδι, η ΑΕΚ νίκησε στον τρίτο προημιτελικό 102-90 τον Άρη και προκρίθηκε στις νίκες με 2-1. Στον ημιτελικό θα παίξει με μειονέκτημα έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό. Πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη στις 8 και 4 στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Την Πέμπτη ξεκινάει και το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στις 6 το απόγευμα το πρώτο παιχνίδι. Στις 2 νίκες είναι η πρόκριση στα τελικά. Τώρα στο πρωταθλητήριο Ευρώπης Ολυμπιακό, ο Άλεκ Πίτερς δεν ξεκαθάρισε όταν ρωτήθηκε από τα κανάλια Nova Sports τι θα κάνει με το θέμα της παραμονής του, αφού λύγει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Υπάρχει έντονη φημολογία ότι είχε κλείσει την Αρμάνι Μιλάνο με τους Ιταλούς να το θεωρούν δεδομένο. Για να ακούσουμε τι είπε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό ήταν ένα μεγάλο ταξίδι που γίνεται για πολλά χρόνια. Κάθε χρόνο θέλαμε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Δεν φτάναμε. Φέτος επιτέλους φτάσαμε στον προορισμό μας. Στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Και αυτό είναι που θέλαμε να κάνουμε. Έχω δουλέψει πολύ σκληρά. Είμαι ένας επαγγελματίας παίκτης. Θέλω πάντα να δίνω το 100%. Έτυχε και το έδωσα εγώ σε αυτό το Final Four. Μπορεί όμως να ήταν και κάποιοι άλλοι. Να μην ήμουν εγώ ο πρωταγωνιστής στους ημιτελικούς και στον τελικό, και θα τα αφήσω έτσι ότι είμαι επαγγελματίας παίκτης και δεν μπορώ να απαντήσω και τίποτα άλλο. Δεν θέλω να μιλήσω για τίποτα άλλο. Είμαι πολύ χαρούμενος και θέλω να συγκεντρωθώ για να απολαύσω αυτές τις στιγμές επιτυχίας, γιατί έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για να φτάσουμε έως εδώ. Να επικεντρωθώ σε αυτό και φυσικά στα παιχνίδια του εγχώριου πρωταθλήματος που αρχίζουν από την Πέμπτη. Στις 7.30 το απόγευμα στο κολυμπητήριο του Πειραιά, ο πρώτος τελικός της Α1 στο πόλο των ανδρών, ο Ολυμπιακός, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Μετά από 11 χρόνια θα συναντηθούν και πάλι σε τελικό. Στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Τέλος, στον τρίτο τελικό της Hardball Premier των ανδρών, ο Ολυμπιακός κέρδισε 36-30 την ΑΕΚ. Προηγείται 2-1 νίκες. Θέλει ακόμη μία για να κατακτήσει τον τίτλο, την προσοχή. Πέμπτη ο τέταρτος τελικός. Σήμερα για την Α1 των γυναικών, ο ΠΑΟΚ παίζει με την ΑΕΚ στο τρίτο τελικό. Στο τέταρτο τελικό. 2-1 νίκες προηγείται ο ΠΑΟΚ. Θέλει ακόμη μία για να πάρει τον τίτλο στις γυναίκες στο Hardball.
8: Ο καιρός.
0: Λίγο πιο καλοκαιρινό γίνεται το σκηνικό του καιρού με άνοδο της θερμοκρασίας. Ωστόσο, Τάσο, αρνιακέ σε καμία περίπτωση δεν θα έχει σχέση με το κύμα ζέστης της Δυτικής Ευρώπης, φανταζόμαστε.
10: Βέβαια, Ελισάβετ, και ευτυχώς. Καμία σχέση με τα 35 και τα 36 της Δυτικής Ευρώπης. Εδώ θα διατηρηθεί στους 31-32, άντε το πολύ 33 βαθμούς Κελσίου σε κλειστές παιδινές υπηρετικές περιοχές. Όχι, δεν θα έχουμε καμία σχέση με τον πρόωρο καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης. Όμως αύριο περιμένουμε γενικά αέθριο ουρανό στη χώρα, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, αλλά και στα Δωδεκάνησα, με τοπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στα βουνά της Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή στην Πίνδο ουσιαστικά. Η άνεμη ασθενής μεταβλητή, στο Αιγαίο ένα βοριαδάκι μέχρι 5 μποφόρη θερμοκρασία, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 29, κατά τόπους στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Ακόμα καλύτερος ο καιρός από σήμερα θα είναι. Βοριαδάκι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ενώ σήμερα είχαμε τους 29. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες, δεν θα λείψουν όμως οι πιθανότητες για κάποιες τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη ασθενή στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η Πέμπτη θα είναι η πιο ζεστή ημέρα, με τον υδρόγυρο να φτάνει τους 32, δεν αποκλείται ακόμα και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Τώρα Παρασκευή και Σαββατοκύριακο και Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, καλός ο καιρός, με τον υδρόγυρο εκεί γύρω στους 30 βαθμούς με σκαμπαναβάσματα, χωρίς να λείψουν το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες μπόρες, αλλά κυρίως στα βουνά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
5: Ο άγρυπνος φρουρός της κίνησης Παναγιώτης Βολάνιος είναι κοντά μας.
11: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου.
5: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Βέλγιο, σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο. 4 νεκροί ανάμεσα τους 2 παιδιά.
0: Και στο ενικός.gr, εκτός από την είδηση του Βελγίου, κτηματολόγιο στο 99% η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων σε όλη τη χώρα.
5: Ήταν, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Μαρία Ψάλτη και Γιώργος Δαβαρίνος.
0: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Real FM.

0: Μαγίδα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω άρβα, Αρίνα, Μεσολόγγι, ρίχνουμε για κόρυβο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυβο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
7: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
6: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
7: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
8: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
13: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
14: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Άντε καλό μας μεσημέρι. Καλώς ήρθαμε και καλώς σας βρήκαμε.
1: Ένα ταξί, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Από Άγιον Άρη Γεροπός προς Ζωφριά. Ξεχάστηκε κινητό στο πίσω κάθισμα. Ο οδηγός άκουγε Real FM. Έχουμε τα στοιχεία του ανθρώπου που το άφησε, που το ξέχασε. Αν ο οδηγός το βρει, να πάρει ένα τηλέφωνο στον Real FM και να γίνει δουλειά να βρει ο άνθρωπος το κινητό του.
0: Εσείς, παιδιά, από Αγίους Αναργύρους είπες πού?
1: Προς Ζωφριά.
0: Προς Ζωφριά. Κοιτάξτε λίγο στο πίσω κάθισμα, αν μας ακούτε τώρα οι οδηγοί που κινηθήκατε σε αυτήν την περιοχή.
1: Σου έχει συμβεί να φύγει το κινητό από την τσέπη?
0: Μου έχει συμβεί, πρόσεξε, μου έχει συμβεί τα πρώτα χρόνια της κινητής τηλεφωνίας, όπου ήμασταν όλοι
1: άκρη,
0: με τις γκουμούτσες. Μου έχει φύγει το κινητό στο πίσω κάθισμα, έχει πέσει γκουμούτσα. Ξαναλέω, όλοι μας άμαθοι και άπειροι. Ο ταξιτζής το βρήκε, με άφησε στον τότε Sky, και ο ταξιτζής το βρήκε και το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να πάρει τηλέφωνο στο σπίτι του. Το κράτησε φυσικά το κινητό και πήρε τηλέφωνο στο σπίτι του από το κινητό. Μου ήρθε ο αναλυτικός λογαριασμός, τον πήρε τηλέφωνο ο προϊστάμενός μου τότε, να μην πω όνομα, και του λέει, μετά από μία εβδομάδα βγήκε ο λογαριασμός, δύο εβδομάδες, του είπε, αν σε μισή ώρα δεν είναι το κινητό στην είσοδο του Sky, μαύρο φίδι που σε έφαγε. Και σε 10 λεπτά.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ ποιος ήταν ο προϊστάμενός σου.
0: Και σε 10 λεπτά χτύπησε από την είσοδο του Sky και μου λένε, γεια σας, ήρθε ένας κύριος με ένα ταξί και άφησε ένα κινητό κάτω και έφυγε. Αλλά από τότε δεν το έχω ξαναπάθει, είναι αλήθεια. Έτσι.
1: Γίνονται και αυτά. Ρε συνοικοκρύο έχουμε εδώ μέσα. Φτιάνει θερμοκρασία νυφλή, ας πούμε. Δεν γίνεται έτσι.
0: Ωραία είναι, δροσουλέχη.
1: Ναι, αλλά εμένα με πονάνε οι πλάτες μου. Έχω ένα γδάρσιμο στο λαιμό. Θα σε κολλήσω τώρα για να δεις τα πάθεις. Άλλο τίποτε?
0: Τι άλλο? Έχεις ένα υπουργικό συμβούλιο
1: που είπε ο Μητσοτάκης ότι από ό,τι βλέπω στον ενικό, στο ενικός.gr, είπε 15 λεπτά θα σε επιδοτεί.
0: Ναι,
1: όχι 20. Πετρέλαιο. Στο πετρέλαιο.
0: Με δεδομένο, ευελπιστείς ότι θα ακολουθήσει το πετρέλαιο τη μείωση που έχει, δηλαδή είναι πόσο, 95, 96 πήγε, 95, 98 πόσο?
1: Ναι, πήρε 2-3 δολάρια το βράδυ με αυτές τις βομβίτσες που πέσαν αριστερά-δεξιά. Αλλά γενικά είναι αυτό που λέμε. Ναι, πήγε τώρα 99, είδες. Πήγε 99.
0: Με δεδομένο λοιπόν, αν θεωρήσει κανείς, και μπορεί να θεωρήσει δεδομένο μάλλον τη συγκράτηση σε αυτό το επίπεδο.
1: Αυτό το γύρω στα 100 που λέμε εδώ και καιρό.
0: Θα κερδίσει τα 5 λεπτά από εκεί. Τα ξέρω και εγώ λέω.
1: Να το κρατήσει σχετικά σταθερό. Σχετικά σταθερό. Δεν είπε όμως κουβέντα για το Fuel Pass. Το οποίο οι δικές μου εκτιμήσεις ήταν ότι μάλλον δεν θα το δώσουν για λόγους ότι και που το δώσανε τους βρίζανε. Οπότε. Ναι. Θυμάσαι, το συζητάγαμε.
0: Ναι, ναι. Είχες ρωτήσει μια μέρα γιατί δεν το προτιμάω. Γιατί τέλος πάντων υπάρχουν πόσες χιλιάδες που δεν το έχουν αξιοποιήσει.
1: Ναι, εγώ το είχα ακούσει από τον κύριο Χαντζησαλάτα και. Δεν το είχα προσέξει το νούμερο. Μετά το είδα, το έγραψε ο Προκόπης Χατζηνικολάου στην Καθημερινή. Τέλος πάντων το διασταύρωσα και εγώ προφανώς για να μάθω τις λεπτομέρειες. Όχι γιατί δεν ήταν σωστές οι προφορίες του Προκόπη, αλλά και πράγματι. Αλλά μου είπε ο αρμόδιος ότι μην εκπλήσεσαι πάντοτε όταν δίνουμε κάτι που με βάση τα δικά μας στοιχεία είναι, ας πούμε, 3.100.000, κάπου εκεί ήταν το Fuel Pass, να το πάρουν. Πάντοτε υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός που δεν το παίρνει. Ναι. Το πόσο είναι το ανακαλύπτουν κάθε φορά.
0: Okay.
1: Αλλά εμένα μου φάνηκε μεγάλο και παραμένει μεγάλος. 600.000 άνθρωποι να μην θέλουν να πάρουν τα 30, 40, 50 ευρώ που. Για ποιο λόγο?
0: Ναι. Τι να σου πω. Τι να σου πω. Ίσως γιατί. Να βάλω. Καλά. Το συζητήσαμε διεξοδικά την ημέρα που έθεσε το ερώτημα και ήρθαν πάρα πολλές απαντήσεις. Ωστόσο. Θα μπορούσε κακεντρεχώς να σκεφτεί κανένας, που δεν είναι έτσι σε καμία περίπτωση, ότι αυτοί που δεν το πήραν δεν το είχαν ανάγκη. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση θα πήγαινε στους επόμενους 600.000.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, αυτό είναι μια λογική, είναι μια την άποψή μου, την προσέγγιση μου, την ξέρεις όπως γνωρίζω και εγώ τη δική σου. Η επιδοματική πολιτική δεν βοηθά σε τίποτα, βοηθά ελάχιστα.
1: Κάτσε ρε εσύ, Μάνο. Τώρα, ένα άλλο που είπε ο Κυριάκος, ναι, Μητσοτάκης, επιβεβαίωσε τα 150 ένα παιδί που τα είχε πει. Θυμάσαι τότε που είχε εξαγγείλει τα μέτρα.
0: Συμφωνούμε, πολύ καλό.
1: Ότι θα τα δώσει τώρα.
0: Πολύ καλό.
1: Επίδομα είναι και αυτό.
0: Είναι επίδομα. Δεν είναι πολύ καλό. Πήγα να πω, γιατί δεν θέλω να απαξιώνω τα πάντα ή να μηδενίζω τα πάντα. Είναι καλό να δώσω 150 ευρώ. Δεν αποτελεί θέμα για το δημογραφικό. Αυτή είναι η διαφορά. Η συζήτηση και η δική μου προσέγγιση είναι ότι το δημογραφικό, και αφορά και στην προηγούμενη συζήτηση, προς Θεού δεν λύνεται με επιδόματα. Είπε μια πολύ πολύ ωραία ατάκα χθες η κυρία Μιχαηλίδου στον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Στο συνέδριο, λέει.
0: Στο συνέδριο, για το δημογραφικό. Γιατί εκεί υπόθηκαν πράγματα. Είπε λοιπόν στον Νίκο Χατζηνικολάου, είναι ένας μαραθώνιος στο δημογραφικό. Στο οποίο όμως προσέθεσε η κυρία Μιχαηλίδου, και καλά έκανε και το προσέθεσε. Η ιδιαιτερότητα ποια είναι, ότι είναι μαραθώνιος, αλλά πρέπει να τρέχει σε ταχύτητες sprint. Γιατί έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω, προφανώς εννοεί, αυτό είναι δικό μου. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω, θεωρείς ότι αποτελεί λύση ή λιθαράκι για το δημογραφικό τα 150 ευρώ ή τα 2.500 ευρώ που θα δώσει κάποιος για την, ως κίνητρο για τη γέννηση ενός παιδιού. Προς Θεού, δεν κάνω αντιπολίτευση, μιλώντας για το δημογραφικό.
1: Λοιπόν, θα σου πω. Δεν έχω απαντήσεις σίγουρες, γιατί είναι πολύ δύσκολο, κατά τη γνώμη μου, να πεις κάτι με σιγουριά.
0: Σίγουρο. Γι' αυτό το συζητάμε.
1: Αλλά είναι ωραία που τα βάλεις μαζί. Το 150 είναι ένα βοήθημα στις οικογένειες αυτές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Σε καιρούς δύσκολους, όπως είναι οι παρόντες. Mm-hmm. Τα 2.500 για τη γέννηση είναι άλλο πράγμα. Θα το πήγαινα στη δημογραφική ενίσχυση. Αλλά η πραγματική δημογραφική ενίσχυση είναι αυτό που συζητάγαμε πριν 20 χρόνια και νομίζουμε ότι το λύσαμε, διότι ήρθε η Ευρώπη, έδωσε λεφτά να γίνουν παιδικοί σταθμοί. Δεν υπήρχαν. Εγώ έχω μεγαλώσει σε μια Ελλάδα η οποία δεν είχε παιδικούς σταθμούς. Μόνον ιδιωτικοί. Δεν έφταναν ούτε καν αυτοί.
0: Ναι.
1: Σιγά σιγά άρχισαν να φτιάχνονται. Mm-hmm. Πήγαν στους Δήμους. Δεν έδωσε λεφτά η Ευρώπη. Τους χρηματοδότησε 3 χρόνια, μετά κι άλλα. Μετά αρχίσαμε να βάζουμε εμείς τα λεφτά, όπως συνήθως γίνεται με αυτή την ιστορία. Ακόμη δεν έχει φτιαχτεί αυτό το σύστημα σωστά.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι δημογραφικό.
0: Είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Σημαντικότατο δημογραφικό.
1: Παιδίατρος.
0: Ναι.
1: Ο παιδίατρος και τα έξοδά του είναι δημογραφικό. Και αυτή τη στιγμή το κράτος δεν έχει καλύψει αυτή την ανάγκη.
0: Mm-hmm.
1: Οι γονείς πηγαίνουν, οι περισσότεροι, mm-hmm, αν όχι όλοι, σε ιδιώτες γιατρούς, οι οποίοι κάνουν την εξαιρετική δουλειά που κάνουν, mm-hmm, αλλά πρέπει να τους πληρώσουν.
0: Ναι.
1: Πώς καλύπτονται αυτά? Δηλαδή, μια δημογραφική πολιτική είναι πάρα πολύ επιθετικό πράγμα και πάρα πολύ βαρύ για την τσέπη του κράτους, αν θέλει να συνεχίσει να τα δίνει αλλού.
0: Όχι
1: εκεί.
0: Δεν μπορώ να διαφωνούσω ούτε στο κόμμα ούτε στην τελεία του σχολείου που έκανες. Απλώς το θέμα είναι ότι λέω ότι γι' αυτό ένα επίδομα που θα δώσεις ως ένα παυσίπονο για κάτι δεν αποτελεί λύση για το δημογραφικό.
1: Συμφωνούμε.
0: Και προς Θεού δεν αποτελεί και κανένα κίνητρο. Δηλαδή, εάν υπάρχει σοβαρός νέος άνθρωπος ο οποίος θα μπει στη διαδικασία να κάνει παιδί, θα πει: «Ω, θα πάρουμε για 2.500, σας κάνουμε παιδί». Θα είναι γελά, γελάμε.
1: Πες, πόσα παιδιά γεννιόνται στα δημόσια με ευτήρια και πόσα στα ιδιωτικά. Και τι, ναι, κόστος έχει. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι από όπου και αν το πιάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά τα φροντιστήρια και στη διάρκεια να βάλεις. Τώρα, ευτυχώς.
0: Να σου φέρω άλλο παράδειγμα. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω αν έχω μείνει πίσω στην εξέλιξη. Οι εξωματικές που φώναζαν ο Νικήτας Χαλαμάνης παλαιότερα μπήκαν στην ασφάλιση.
1: Δεν είμαι βέβαιος.
0: Θυμάμαι ότι φωνάζαμε για να μπουν.
1: Σωστά. Έτσι. Αλλά δεν είμαι βέβαιος και δεν θέλω να.
0: Είναι παρέμβαση για το δημογραφικό αυτό.
1: Είναι.
0: Δηλαδή, αφορά στην αλυσίδα αυτή των κομματιών που λες, του puzzle, που πρέπει να φτιάξεις για να αντιμετωπίσεις το δημογραφικό ή να βοηθείς το δημογραφικό. Έτσι. Έχει πολλά πράγματα, όπως λέω, κυρίαρχο είναι η παιδική σταθμή, είναι η βοήθεια που μπορεί να έχει μια οικογένεια. Δεν είναι το επιδοματικό σώμα και καλά. Δεν είναι το επιδοματικό.
1: Να σου
0: σε καμία περίπτωση.
1: Χοντρικά, ναι, το συζήτηκα με έναν άνθρωπο που ξέρει τη δημογραφία καλύτερα από μένα, προφανώς. Mm-hmm. Χοντρικά, μια γυναίκα μόνη, mm-hmm, νέα γυναίκα. Διότι εδώ το θέμα είναι να πιστούν οι νέες γυναίκες ότι το παιδί δεν θα αποτελέσει εμπόδιο, που αντικειμενικά έχουν δίκιο, αποτελεί εμπόδιο στις σπουδές, στο να βρουν δουλειά, στο να κρατήσουν τη δουλειά που έχουν, αν έχουν ή όταν τη βρουν, εμπόδιο στην κινητικότητά τους, στο να συνεχίσουν να ζουν ως άνθρωποι που έχουν τα ίδια δικαιώματα, να πάνε μια εκδρομή ή να κάνουν κάτι τέλος πάντων. Λοιπόν, για να μπορέσει αυτό το πράγμα να το κάνεις, με δεδομένο ότι οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι, ασχέτως τι έχουν σπουδάσει, τι έχουν κάνει, μέχρι τα 35 τους δεν ξεκολλάνε από το βασικό συν κάτι, συν κάτι λίγα.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι, πρακτικά θα έπρεπε να τους δίνεις άλλο ένα μισθό τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα αρχίζεις να μιλάς για δημογραφική πολιτική.
0: Ναι, συμφωνούμε. Πάντως, αν κάτσουμε και συζητήσουμε, όχι για να πετάξουμε ιδέες, να κάνουμε καφενειακή κουβέντα, αν καθίσουμε να συζητήσουμε για πολιτική η οποία πρέπει να ακολουθεί στην αντιμετώπιση του δημογραφικού, πρέπει όπως και να έχει, πώς να σου πω, να αφιερώσουμε ώρες. Δηλαδή, να σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα τώρα που μου έρχονται ένα-ένα στο μυαλό. Για παράδειγμα, βλέπεις το ότι αν μιλήσεις με έναν γυναικολόγο, αν μιλήσεις με τους επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με την αναπαραγωγή και τα λοιπά και γενετιστές και όλο αυτό το κομμάτι, θα σου πει ότι ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό των νέων ζευγαριών αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη γονιμότητα σήμερα λόγω της κακής ποιότητας ζωής, και άνδρες και γυναίκες. Έτσι. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές γυναίκες και άνδρες καταφεύγουν, όλο και περισσότεροι καταφεύγουν σε διαδικασίες παρεμβατικές. Όπως είναι για παράδειγμα εξωματική. Λέω εγώ τώρα, υπήρξε ποτέ μια καμπάνια ενημέρωσης για λόγους υγείας? Μια ενημέρωση, δεν λέω ποιο είναι το σωστό και όχι, δεν είμαι γιατρός. Όπου θα λέει στον άντρα και στη γυναίκα από μικρότερη ηλικία να καταψύξεις οάρια, σπερματοζωάρια. Τραβηγμένο, μπορεί να είναι τραβηγμένο. Αλλά όπως και να έχει, αν δεις τα ποσοστά, κακώς δεν έχουν μπει οι γενετιστές στην κουβέντα να μιλήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα προβλήματα γονιμότητας, υπογονιμότητας μάλλον, που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια. Δεν είναι δηλαδή μόνο αυτοί οι παράγοντες.
1: Ναι, κοίτα, αυτό είναι μια συζήτηση δύσκολη.
0: Πολύ δύσκολη.
1: Ακριβή.
0: Πολύ δύσκολη.
1: Πλούσια κοινωνία η οποία αυτό. Όχι, το κάνουν πολλοί άνθρωποι.
0: Όχι.
1: Πλούσια εννοώ ότι μια κοινωνία, να μην παρεξηγηθώ. Μια κοινωνία αρχίζει και αντιμετωπίζει πιο σοβαρά και πιο περίπλοκα τέτοια ζητήματα όταν έχει ήδη πολλά μέσα στη διάθεσή της για τα πάντα. Αυτό λέω εγώ.
0: Είναι μέρος όμως της συζήτησης.
1: Πάντως το βασικό είναι ότι οι νέες γυναίκες πρέπει να πιστούν ότι η ζωή τους δεν τελειώνει αν κάνουν ένα παιδί πριν τα 30. Εκεί θα λύσεις το δημογραφικό, δεν λύνεται αλλιώς. Αλλά τώρα να σου πω και κάτι άλλο, το οποίο δεν είναι αισιόδοξο. Χώρες που είχαν καλύτερες επιδόσεις, η Γαλλία τα κατάφερε. Και πιστεύω ότι βοήθησε πάρα πολύ το 35ωρο σε αυτό. Δεν βοήθησε δηλαδή όλα αυτά τα άλλα μέτρα που λέμε, βοήθησε το 35ωρο.
0: Ναι.
1: Βοήθησε το γεγονός ότι η Γαλλία είναι μια τακτοποιημένη γενικώς χώρα. Η Ουγγαρία, για λόγους ιδεολογικούς ακροδεξιάς αντιλήψεως, έκανε μια πολύ επιθετική υπέρ της δημογραφικής αντιμετώπισης, και γιατί οι Ούγγροι πιστεύουν ότι χάνονται κτλ. Παρά τα αυτά, η Μεν Γαλλία έχει αρκετά καλά αποτελέσματα, αλλά δεν έχει εδώ και αρκετά χρόνια. Η Ουγγαρία δεν κατάφερε να έχει καλά αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολη δουλειά, πολύ δύσκολη.
0: Να σου πω ένα μέτρο το οποίο μπορεί να ενταχθεί και εντάσσεται, θα το δούμε στην εφαρμογή του, αλλά είναι σε απόλυτα θετική κατεύθυνση, που εντάσσεται στην αντίμετωση του δημογραφικού. Οι τεντάδες γειτονιάς.
1: Καλό μέτρο.
0: Πολύ, αυτό λέω. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο, όταν ξαναλέω, το δούμε στην εφαρμογή του, να δούμε πώς κυλάει αυτό, αν χρειάζεται διορθώσει οτιδήποτε άλλο. Αλλά όπως και να έχει, μιλάμε για ένα μέτρο το οποίο είναι σοβαρό στο πλαίσιο αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος.
1: Λοιπόν, τώρα που κάναμε αυτή τη συζήτηση, αναρωτιέμαι γιατί πρέπει να καθόμαστε να συζητάμε τι έχει να μας πει ο Τσίπρας, η Καριστιανού και τα άλλα για αυτά τα γενικά πολιτικά ζητήματα, και δεν είμαστε σε θέση να μιλήσουμε για τα ζητήματα αυτά. Αυτά, τα πολύ συγκεκριμένα.
0: Όχι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε αυτό εμείς, πώς το βλέπεις? Να μιλήσει το πολιτικό σύστημα. Να μιλήσει το πολιτικό σύστημα.
1: Το πολιτικό, μέσα. Βγαίνουν πολιτικοί. Να, τώρα ο Τσίπρας θέλει να επιστρέψει. Σήμερα το βράδυ θα κάνει μια συγκέντρωση με αυτό το ζήτημα. Η Καριστιανού θέλει να μπει στην πολιτική. Πάρα πολύ ωραία, πρόσδεκτοι όλοι. Γιατί δεν μιλάνε για αυτά τα ζητήματα πιο συγκεκριμένα και πιο ρεαλιστικά ταυτόχρονα και να δεχτούν? Και θέλω να τους το ζητήσω όλοι τώρα, επειδή θα αναλυθούν σε προτάσεις, όλοι και τα παλιότερα κόμματα και τα καινούργια, να δεχτούν ότι οι προτάσεις που καταθέτουν θα ερευνώνται από ένα όργανο κοινής αποδοχής, υπάρχει τέτοιο, είναι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, είναι, έχουμε τέτοια, ότι οι εξετάσεις θα εξετάζονται από αυτό ως προς το κόστος.
2: Ναι.
1: Για να έχουμε και μια δυνατότητα να κρίνουμε. Δεν σημαίνει ότι αν ένα πράγμα κοστίζει πολύ ότι δεν πρέπει να γίνει. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Μπορεί να κοστίζει, αλλά πρέπει να γίνει και θα κόψουμε από κάπου αλλού.
2: Ναι.
1: Αλλά να ξέρουμε τι κοστίζει. Μην λέμε κουβέντες στον αέρα.
2: Σωστό.

0: Αργότερα θα έχουμε το Γιάννη Χατζησαλάτα, αλλά είναι ενδιαφέρον. Τον έχουμε για τα, για τα πρόστιμα, για τα Airbnb κτλ. Είναι πολύ ενδιαφέρον να μιλήσουμε και για την εκτείναξη του δημόσιου χρέου, του δημοσίου προς ιδιωτικές εταιρείες. Έβλεπα τα στοιχεία, άκουγα καταρχάς χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του εδώ του Real FM και σήμερα έβλεπα πολύ συγκεκριμένους αριθμούς στα πρωτοσέλιδα και έχει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάτσε να δω πού το, πού είχε αριθμούς το παιδί μου. Ναι, αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα. Το ένα φέρνει το άλλο, φαύλος κύκλος. Δηλαδή, εδώ πέραν της κρίσης, πέραν της κρίσης, υπάρχει ένα ζήτημα, δηλαδή πέραν της ακρίβειας, της κρίσης, πόλεμος και όλο το υπόλοιπο κομμάτι, λείπουν και αρκετά χρήματα από την αγορά, από αυτά που στερεί το δημόσιο από τους ιδιώτες. Έτσι, προμηθευτές και οτιδήποτε άλλο. Έτσι, είναι ζήτημα αυτό. Και είναι πολλά εκατομμύρια.
1: Δεν το ξέρω καλά, γιατί πάντοτε το δημόσιο χρωστούσε, πάντοτε το κράτος. Με όλους τους τρόπους, έτσι, δήμοι, περιφέρεια και κεντρική διοίκηση, πάντοτε χρωστάνε. Άρα δεν το ξέρω να σου πω, δεν ξέρω τι ισχύει, τι δεν ισχύει.
0: Θα βρω τα στοιχεία, γιατί είχαμε χθες εδώ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και θα στα δώσω.
1: Okay. Να διακόψουμε εδώ, Μάνε.
0: Ναι, πάμε.
1: Και ερχόμαστε αμέσως μετά με ένα θέμα που συζητήθηκε αυτές τις μέρες και θα συζητηθεί και τις επόμενες.

0: Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
0: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
5: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, βρήκα τα στοιχεία που είναι χθεσινά, φρέσκα εννοώ. Περίμενε.
1: Πες μου, εγώ τρώω φαγητό της προηγούμενης μέρας με τα μεγάλη χαρά. Μερικές φορές το βρίσκω καλύτερο.
0: Λοιπόν, τα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες ξεπέρασαν ξανά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Okay. Από πόσο ήταν το 2025, από 2,5 δισεκατομμύρια το 25.
1: Ναι. Θυμάμαι ότι είναι πάντοτε ένα μεγάλο νούμερο. Ποτέ μου δεν κάθισα να το ψάξω περισσότερο. Και είναι λεφτά τα οποία λείπουν. Αλλά ποτέ δεν μπορείτε να πέσουν, γιατί πρέπει να τα ψάξουν, γιατί πρέπει να τα κάνουν. Συν το ότι καθυστερούν πάρα πολύ οι διαδικασίες πληρωμής, ακόμη και όταν είναι οριστικές. Ναι. Όταν δοθεί δηλαδή το πράσινο φως, έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι.
0: Ισχύει αυτό που είπες, ότι στην κορυφή είναι τα νοσοκομεία, προμηθευτές νοσοκομεία κτλ. Δηλαδή, πάντα λέει ότι τα νοσοκομεία ήταν αυτά. Είναι η Δήμη. Αλλά πρόσεξε τώρα. Μια και γράφει για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εμείς θα κληθούμε να πληρώσουμε έναν φόρο μέσω του λογαριασμού ρεύματος, τον δημοτικό έμφυα που
1: αυτό που συζητούσαμε χθες με τον Παραγιάννη. Ναι.
0: Εμείς θα κληθούμε να πληρώσουμε έναν παραπάνω φόρο για τους Δήμους, αλλά το κράτος δεν πληρώνει τους Δήμους. Δηλαδή, όλο αυτό πάλι είναι μια εικόνα η οποία δεν είναι κανονική. Πρόσχει τώρα, για να τα λέμε όλα.
1: Ναι, κοίτα να δεις τώρα. Ναι. Οι Δήμοι στο μεταξύ, επειδή γνωρίζουν ότι το κράτος θα αργήσει να τους πληρώσει, πάντα κρατάνε καβάντζα.
0: Ναι.
1: Ή όταν βγάζουν προϋπολογισμό, πάντα βάζουν πολύ παραπάνω τι χρειάζονται από ότι πραγματικά, και δεν είναι και σωστοί οι προϋπολογισμοί τους, δεν γίνονται επιστημονικά ή επερχεται μια ακρίβεια. Με αποτέλεσμα, τα ταμεία του κράτους, γιατί ένα ταμείο έχει το κράτος, τον αριθμό 200, αλλά έχει και υποταμεία, υποκατηγορίες του ίδιου λογαριασμού, 201, 2, 3 και πάει λέγοντας. Με αποτέλεσμα το κράτος, επειδή οι Δήμοι έχουν λεφτά τα οποία δεν χρησιμοποιούν, να τα παίρνει με ρέπο. Να τα παίρνει, να τα κρατάει, να τους δίνει δηλαδή μια μικρή αμοιβή επιτοκιακή, διότι δεν μπορεί να τους τα πάρει πίσω, διότι είναι να διατεθούν.
0: Ναι.
1: Και να περιμένει πότε οι Δήμοι θα τα χρειαστούν να κάνουν πραγματικά την πληρωμή. Και γι' αυτό είναι και ένα σημείο που γίνεται η συζήτηση γύρω από το γιατί το κράτος δανείζεται τόσα πολλά χρήματα, γιατί την ίδια στιγμή αποπληρώνει άλλα. Είναι λίγο δύσκολες συζητήσεις αυτές. Μπερδεμένες τεχνικά, αυτό εννοώ, όχι κάτι άλλο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πάντα το κράτος χρωστάει και πάντα του χρωστάνε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Αυτό που μετράει για την οικονομία, για τη ρευστότητα, είναι η διαφορά συνήθως. Τι χρωστάει, τι του χρωστάνε. Αυτή είναι η ιστορία. Μόνο που δεν είναι ίδια αυτοί στους οποίους χρωστάει και αυτοί που του χρωστάνε. Και εκεί είναι το δύσκολο για τον κόσμο. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Ποιον έχουμε τώρα? Έχουμε ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως, είναι η κυρία Ελισάβετ Σημεωνίδου, η κυρία Σημεωνίδου Καστανίδου, ομότιμη καθηγήτρια ποινικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έκανε έναν πρόλογο νωρίτερα για ένα θέμα που συζητείται και θα συζητηθεί, για το θέμα της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου και την ανέρεση που άσκησε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Κυρία Σημεωνίδου, κυρία. Τι, να στο χαμηλώσω.
1: Χαμήλωσε λίγο, γιατί πριν δεν άκουγα την κυρία Σημεωνίδη.
0: Καλό σας μεσημέρι.
1: Μάλλον, φρόντισε το
2: παιδί μου,
1: στο δύο βάλτο.
0: Τι κάνατε, είστε καλά?
1: Έχουμε καλά προβλήματα εκεί, κυρία Σημεωνίδου, εδώ, να ρυθμίσουμε τον ήχο.
2: Ωραία, μ' ακούτε?
1: Βεβαίως. Αλλά και εσείς οι άνθρωποι που ασχολιέστε με τα ποινικά και με αυτά, και εσείς έχετε προβλήματα. Εσείς ήσασταν πόσα χρόνια καθηγήτρια του ποινικού δικαίου? Ερμηνευτικά, τι εννοείτε, πώς να ερμηνεύσουμε κάτι?
2: Να ερμηνεύσουμε τον νόμο.
1: Μα δεν είναι απλό πράγμα ο νόμος, δεν είναι άσπρο μαύρο.
2: Το νόμο ακόμα καλύτερα, να φτιάξουμε καλούς νόμους, άλλο ένα θέμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα το ερμηνεύουμε.
1: Ωραία. Το θέμα μας είναι τώρα αν ο Γιωτόπουλος ορθώς αποφάσισαν οι δικαστές να τον αποφυλακίσουν ή ορθότερα θα αποφασίσει, αν δεχτεί την εισήγηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Άριος Πάγος να τον ξαναβάλει μέσα.
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω ποιο από τα δύο, θα σας πω τι ισχύει και τι γίνεται δεκτό μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τι θα επικρατήσει τελικώς, αλλά θα έχει ενδιαφέρον ό,τι και αν πει ο Άριος Πάγος, θα έχει ενδιαφέρον για την ποινική επιστήμη. Εδώ να διευκρινίσουμε λίγο το εξής, για να καταλάβει ο κόσμος που δεν γνωρίζει ασφαλώς το νομικό πλαίσιο. αν κάποιος καταδικαζόταν πριν από ένα χρόνο, θα το πω απλά, τότε θα έπρεπε να μείνει στη φυλακή με, για την ίδια ποινή, έτσι, με την ίδια ποινή, ισόβιες καθήρξεις για πολλές ανθρωποκτονίες. Με την ίδια ποινή, λοιπόν, θα έπρεπε να μείνει στη φυλακή 25 συνολικά χρόνια, πλήρη χρόνια, έτσι. Και μετά από αυτό θα αποκτούσε δικαίωμα να ζητήσει την αποφυλάκησή του. Ο συγκεκριμένος όμως άνθρωπος έχει καταδικαστεί πριν από 24 χρόνια. Mm-hmm. Επομένως, με βάση το νομικό πλαίσιο φυλάκησή του, ο συγκεκριμένος όμως άνθρωπος έχει καταδικαστεί πριν από 24 χρόνια. Mm-hmm. Επομένως, με βάση το νομικό πλαίσιο.

0: και έγινε αποδεκτή.
1: Ναι.
0: Ο ελάχιστος λοιπόν ήταν 19 χρόνια. Επομένως το ερώτημα είναι, σε αυτόν τον άνθρωπο θα εφαρμόζαμε το παλαιό δίκαιο, δηλαδή αυτό που ίσχυε όταν καταδικάστηκε αμετάκλητα, ή το ισχύον δίκαιο που τότε πριν από 24 χρόνια δεν ίσχυε. Εδώ πρέπει να σας πω ότι στη θεωρία επικρατεί σαφώς η πρώτη άποψη, ότι δηλαδή θα πρέπει να εφαρμοστεί ο τότε ισχύον επικαίστερος νόμος. Η άποψη αυτή...
1: Καθίστε, επειδή ίσχυε τότε ή επειδή είναι επικαίστερος?
0: Επειδή ίσχυε τότε, και θα σας εξηγήσω γιατί, και φυσικά επειδή είναι επικαίστερη και για τους δύο λόγους, αυτή η άποψη έχει υιοθετηθεί και σε γνωμοδότηση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου του 2019.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτή η άποψη, ότι εφαρμόζεται επικαίστερος νόμος εμπροκειμένου, ο παλαιότερος. Γιατί όλες οι διατάξεις στον ισχύοντα ποινικό κώδικα είναι βαρύτερες από αυτές σε ό,τι αφορά την υπόρους απόλυση από τον παλαιότερο νόμο. Mm-hmm. Διαφορετική θεώρηση τι θα σήμαινε? Θα σήμαινε πρακτικά ότι αυτός ο άνθρωπος την ώρα που θα έμπαινε στη φυλακή δεν θα ήξερε πότε θα βγει. Δηλαδή θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή ο νομοθέτης να αποφασίσει ότι θα τον κρατήσει περισσότερο μέσα, αλλάζοντας τον νόμο, και τα 19 χρόνια να τα έκανε 29 χρόνια. Άρα ουσιαστικά θα ήταν σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, δεν θα γνώριζε πότε θα βγει και αν θα βγει τελικά ζωντανός. Κάτι το οποίο έχει κριθεί ήδη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως απάνθρωπη μεταχείριση, η οποία φυσικά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή σε ένα κράτος δικαίου.
1: Ναι. Κυρία Σημεωνίδου,
0: με αυτή την έννοια εμφανίζεται ορθότερη η εφαρμογή του παλιότερου νόμου, όπως σας είπα, και επικρατεί η άποψη αυτή ολοκληρωτικά.
2: Είναι νομική αρχή πάντα ότι επιλέγεται ο επικαίστερος.
1: Τα νομικά μας λέει.
2: Ναι, αυτό λέω. Είναι νομική αρχή. Για να μην ακούγεται περίεργο, πάντα επιλέγεται ο επικαίστερος για τον ενδιαφερόμενο νόμο.
0: Ναι, κοιτάξτε. Ο νόμος λέει ότι ο επικαίστερος νόμος μέχρι να γίνει αμετάκλητη η καταδίκη. Εδώ λοιπόν η καταδίκη έχει γίνει ήδη αμετάκλητη, άρα δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Υποστηρίζεται ότι θα μπορούσε να είναι αναλογική εφαρμογή, με αναλογική εφαρμογή να εφαρμοστεί το άρθρο 2 παράγραφος 1, αλλά εγώ δεν σας λέω με αναλογική εφαρμογή, αλλά με απευθείας εφαρμογή, διότι την ώρα που κάποιος καταδικάζεται σε μία ποινή, δεν είναι μόνο το ύψος της ποινής, είναι και ο τρόπος έκτησής της, ο οποίος καθορίζεται εκείνη την ώρα.
2: Εδώ οι άλλοι λόγοι πέραν των αριθμών που μας αναλύσατε, υπάρχει και το κομμάτι, υπάρχουν και άλλοι λόγοι που συντρέχουν για να κρυφεί μία τέτοια αίτηση από φυλάκη.
0: Σωστά.
2: Είναι μεταμέλεια, είναι τι?
0: Όχι,
2: για να...
0: ναι, είναι συνολικά η διαγωγή στη διάρκεια της κράτησης. Πρέπει να σας πω και αυτό έχει ενδιαφέρον, ότι με βάση τον νόμο ο οποίος ίσχυε τότε, όταν δηλαδή καταδικάστηκε αμετάκλητο ο Γιωτόπουλος, έλεγε ότι η απόλυση υπό όρο χορηγείται οπωσδήποτε, εκτός αν, μετά την ολοκλήρωση των 19 χρόνων εννοώ, εκτός αν κριθεί με ειδική αιτιολογία ότι η διαγωγή του καταδίκου είναι καθιστά απολύτως αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του.
2: Αυτό δεν είναι μεταμέλεια.
1: Η μεταμέλεια είναι αυτό που λες.
2: Είναι αυτό η μεταμέλεια, κυρία Σημεωνίδου?
0: Κοιτάξτε,
2: ξέρετε, το λέω, ζητώ συγγνώμη που διακόπτω, για να μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι μας εμείς που είμαστε αδαείς.
0: Ναι.
2: Γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν παραδέχθηκε ποτέ τις πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε. Μεταμέλεια, μπορώ να καταλάβω εγώ πολύ απλοϊκά, είναι ότι ναι, το έκανα και μετανιώνω. Το δεν το έκανα ποτέ, αλλά για τον νόμο το έχω κάνει. Δεν είναι μεταμέλεια.
0: Εντάξει, το μετανιώνω, εφόσον ισχυρίζεται ότι δεν έκανε κάτι, θα ήταν αντιφατικό να πει μετανιώνω για
2: ακριβώς
0: κάτι.
2: Ακριβώς, αυτό λέει ο Μάνος.
0: Επομένως, δεν θα μπορούσε καν να το πει αυτό.
2: Mm-hmm.
0: Ο νόμος πάντως δεν μιλάει για μεταμέλεια οπωσδήποτε.
2: Okay.
0: Αυτό το οποίο λέει και σήμερα ο νόμος, λέει ότι μπορεί και να μην χορηγηθεί εάν η διαγωγή του καταδικαστέντος κατά την έκτηση της ποινής, σε συνδυασμό, προσέξτε, με την πιθανότητα διάγνωσης επανάληψης του εγκλήματος κατά το χρόνο δοκιμασίας, δηλαδή αφού βγει από τη φυλακή, όπως προκύπτει από χαρακτηριστικά του εγκλήματος και από τις κοινωνικές περιστάσεις κτλ. Τώρα, για έναν άνθρωπο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας εδώ ότι δεν μιλάμε για ένα μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης η οποία υπάρχει ακόμα και δρά. Είναι 82 χρονών, δεν ξέρω με ποια κριτήρια κατέληξα στην απόφαση.
1: Κυρία Σημεωνίδου Καστανίδου, έχω μία απορία.
2: Δεν ξέρετε με ποια κριτήρια κατέληξα τις ανάρτησες?
1: Δεν έχουν δώσει.
0: Δεν αποφυλακιστεί, δεν το γνωρίζω, δεν έχουμε στα χέρια μας.
1: Δεν το ξέρει κανείς, γιατί το δικαστήριο που πήρε την απόφαση δεν έχει δώσει, δεν έχει δημοσιεύσει την απόφαση.
2: Καταλαβαίνω ως άσχετος ότι... ναι, ότι κρίνει σαν ο Μπάμπης Παπαδημητρίου είχε κλέψει κάποιο.

0: κρίνεις και αν θα το ξανακάνει. Α. Για να το βγάλει. Αν έχει σοφρονιστεί, ναι, έχει ακολουθήσει όλο το γράμμα του νόμου του σοφρονισμού. Ναι. Σοφρονίστηκε και δώσ' του μία ακόμα ευκαιρία. Εδώ μιλάμε βέβαια για 17 καταδίκες. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει,
2: έχω και μια άλλη.
1: Μα για τις 17 προβλέπεται αυτός ο χρόνος.
0: Ναι,
1: δηλαδή για τις περισσότερες από μία ισόδια κατά.
0: Μα αυτό είναι η απορία δική μου αυτή. Ωραία, δεν
2: έχω
0: είναι
2: μια άλλη απορία όμως.
0: Ναι.
2: Και θέλω να τη συζητήσουμε με την κυρία Σημεωνίδου Καστανίδου στον ελάχιστο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Έρχεται ο κόσμος, ο λαός, ο ψηφοφόρος, οι πολίτες και λένε είναι πολύ ελαφριές οι ποινές που έχετε βάλει εσείς κύριοι που ψηφίζετε τους νόμους στη Βουλή, είναι πολύ ελαφριές και τους χαϊδεύετε και μετά εσείς δικαστές που τους δικάζετε και τους καταδικάζετε με όρους, με ελαφρυντικά, με σουπαμούπες. Εμείς θέλουμε, ο λαός θέλει βαρύτερες ποινές. Θέλει να σαπίσει στη φυλακή, δεν θέλει να βγει ποτέ. Διαμορφώνεται ένα πράγμα στην κοινή γνώμη. Αυτά που λέει ο λαός, αν ψηφίσει τους πολιτικούς για να τα κάνουν οι πολιτικοί, τι πρέπει να κάνουν τελικά?
1: Να επαναφέρουν την θανατική ποινή.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ απλό είναι. Ξέρετε.
2: Μην το πολύ λέτε, γιατί υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν αυτό ότι πρέπει να ξανάρθει.
1: Ναι, αυτό σας λέω. Μπορούμε να το κάνουμε. Δεν το βλέπετε. Το βλέπετε και στην Τουρκία και, και στο Ιράν. Τους σκότωσαν τους νεαρούς οι οποίοι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις και προκάλεσαν. Αυτό είναι μια επιλογή του νομοθέτη. Η Ευρώπη, και μιλάω για τη χώρα μας, διότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης, άρα το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έχει πει ότι η θανατική ποινή προσβάλλει την αξία του ανθρώπου.
2: Γι' αυτό και την καταργήσαμε. Λοιπόν, πότε την καταργήσαμε, κυρία καθηγήτρια?
1: Στην πράξη από την δεκαετία του 70, αν θυμάστε, ναι. Η τελευταία ίσως φορά που επιβλήθηκε ήταν το 75, ναι. Όταν καταδικάστηκαν για εσχάτη προδοσία αυτοί οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στο πραξικόπημα του 67. Και βεβαίως τότε ήταν που ο Καραμαλής είπε, όταν λέμε ισόβια, νοούμε ισόβια. Είναι η μοναδική περίπτωση αυτή με εσχάτη προδοσία που υπήρχε διάταξη στο νόμο που έλεγε ότι η φόρον απόλυση δεν εφαρμόζεται σε αυτούς που καταδικάστηκαν για εσχάτη προδοσία. Μόνο για εσχάτη προδοσία. Δεν υπήρχε για κανένα άλλο έγκλημα, έτσι. Και στην εσχάτη προδοσία βεβαίως οι άνθρωποι κάποια στιγμή βγήκαν, όπως ξέρετε, οι περισσότεροι πριν πεθάνουν μες στη φυλακή, διότι υπήρχαν άλλοι λόγοι, όπως κυρίως ασθένειες. Όπως καταλαβαίνετε, περνάει η ηλικία και δεν μπορεί ο άνθρωπος να... Θέλω να σας πω λίγο και ίσως αυτό δεν ξέρω αν ο κόσμος μπορεί να το καταλάβει, γιατί προφανές είναι ότι και ο πολιτικός κόσμος σε αυτά ποντάρει και τα χρησιμοποιεί σαν ένα μέσο πολιτικής αντιπαράθεσης, που δεν θα έπρεπε να είναι. Είμαστε ίσως η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που χρησιμοποιούμε το ποινικό δίκαιο σαν μέσο πολιτικού ανταγωνισμού, να το πω έτσι. Αυτό το οποίο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι όταν έχουμε μία ποινή, δεν είναι ποινή εξόντωσης. Αν θέλαμε εξόντωση, δεν θα κρατούσαμε τον άλλον 30 χρόνια μέσα στη φυλακή και να τον θρέφουμε και να έχουμε το προσωπικό να τον προσέχει και να τον υπηρετούμε και να τον πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει λόγος, αν θέλουμε να τον εξοντώσουμε. Τον εξοντώσουμε μία και έξω. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Το κρατούμε λοιπόν εκεί. Γιατί? Γιατί επικρατεί σε ένα κράτος δικαίου η άποψη ότι ένας άνθρωπος, ναι, έκανε ένα έγκλημα, δεύτερο έγκλημα, 10 εγκλήματα εμπροκειμένου, 15 όσα έκανε, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να γίνει καλύτερος και, και αυτός είναι ο ρόλος της ποινής στη φυλακή. Δηλαδή στη φυλακή ελέγχουμε κατά πόσο ο άνθρωπος αυτός, αν θα βγει έξω από τη φυλακή, θα σέβεται πλέον τα ένομα αγαθά ή δεν θα τα σέβεται. Αυτός είναι ο μόνος λόγος. Ότι μπορούμε να βελτιώσουμε έναν άνθρωπο και να τον κάνουμε ξανά μέλος της κοινωνίας μας. Αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος να έχουμε τις ποινές φυλάκιση.
2: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αυτό είναι σίγουρο.
1: Δεν είναι απλώς ελπίδα. Είναι, πώς να σου το πω.
2: Το λέω για να προφυλάξουμε όλοι ο ένας τον άλλον, έναντι της γνώμης που πολλοί την έχουν τώρα που μας ακούνε, ότι δεν λέμε τώρα για την περίπτωση Γιωτόπουλου, είναι μια και κάπως ειδική περίπτωση.
1: Ναι.
2: Εξίσου ντροπιαστική, γιατί είναι δολοφονίες, αλλά υπάρχουν άλλοι δολοφόροι, αυτούς που συνήθως ο λαός λέει του κοινού ποινικού.
1: Του κοινού ποινικού δικαίου. Ωραία.
2: Οι οποίοι όμως μπαίνουν μέσα, μετά βγαίνουν και ξανακάνουν τα ίδια. Ναι, ο κόσμος σου λέει, δεν τους αφήνεις αρκετά, μην τους βγάλεις ποτέ.
1: Αυτό να το πω επίσης, γιατί πολλές φορές ακούω στην τηλεόραση και δικηγόρους και συναδέλφους που βγαίνουν και λένε ότι το maximum που μπορεί να μείνει στη φυλακή είναι 19 χρόνια, είναι 20 χρόνια κτλ. Αυτό δεν ισχύει. Mm-hmm. Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Ο νόμος λέει ότι μπορείς να ζητήσεις να βγεις. Δεν υποχρεούται το κράτος να σε βγάλει. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν τα δικαστικά συμβούλια, τα οποία κρίνουν κάθε φορά εάν αυτός που θα βγει, από τη συμπεριφορά του, από τον τρόπο που έδρασε όταν ήταν με άδειες, αν παραβίασε δηλαδή τα μέτρα κτλ. Θα κρίνουν αν αυτός μπορεί να γυρίσει ή όχι.
0: Ναι, ναι. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί και εμείς ό,τι μας λέει ο όποιος νομικός το θεωρούμε, το έχουμε ως θέσφατο και ως απόλυτα δεδομένο, και είναι πολύ καλή η ερμηνεία που κάνετε και η διευκρίνηση. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα σας πω και κάτι ακόμα, γιατί είναι και αυτό σημαντικό, και
2: να κλείσουμε με αυτό, κύριε.
1: Αυτό το οποίο βεβαίως προϋποθέτει, αυτό που σας είπα, το πόσο ουσιαστική θα είναι η κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου, σχετίζεται με το τι προσωπικό υπάρχει στις φυλακές. Θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα, η χώρα μας, δυστυχώς καταδικάζεται κάθε τόσο για τις συνθήκες που επικρατούν μέσα στις φυλακές. Τώρα μόλις πριν από λίγες μέρες βγήκε μια εντελώς ντροπιαστική έκθεση από το CPT, δηλαδή από την Ειδική Επιτροπή για τον Έλεγχο των Συνθήκων στις Φυλακές. Και το προσωπικό, ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα, είναι ότι δεν έχουμε προσωπικό. Δουλειά στις φυλακές με αυτόν τον τρόπο που σας την είπα και που θα έπρεπε να λειτουργεί, δεν γίνεται, διότι δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σμιλίδη.
2: Καλώς ήρθατε. Γεια σας.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.

0: Μη ρωτάς, πάτα το. Τι, πάμε Νίκο. Λοιπόν, είναι έτσι. Λοιπόν, έλα, Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση του δρόμου. Έλα, Πανώ.
1: Καλησπέρα. Στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνοια της Πειραιός Πατησίων. Εκεί είναι τα κυριότερα προβλήματα. Βελτιώνεται η κατάσταση στους υπόλοιπους δρόμους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και στο ύψος των κάτω Πατησίων. Πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρα Αθηνών σε Ακαδημία Πλάτωνος Ελαιώνα και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες σημαίνονται και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Αλίμου και του Ελληνικού. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Αυξημένη κίνηση στις Ομυρίδους και Λίτσι, Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
0: Πάνω μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Να είσαι καλά.
2: Εντάξει, Πανός.
0: Νικόλα, τι, πρέπει να φύγουμε κατευθείαν. Πρέπει να φύγουμε.
2: Όλο μας διώχνει αυτός ο άνθρωπος.
0: Δεν μας θέλει, τι να κάνουμε.
2: Τραβήξαμε την προηγούμενη συνέντευξη.
0: Τραβήξαμε την προηγούμενη συνέντευξη. Αυτό έχει δίκιο.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
10: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
13: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 7 λεπτά μετά τη μία. Καλό μεσημέρι σε όλες, σε όλους. Μας ακούτε από τους 105,3 ραδιόφωνο του Αντένα Πάτρας, Real FM 105,3 και live 24 Αντένα Πάτρας, αν ακούτε από το διαδίκτυο.

Απούλιτες οι πατάτες στη Δυτική Αχαΐα, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Τις πετάνε στα χωράφια οι αγρότες. Οι εικόνες που η περιοχή είχε να ζήσει από τη δεκαετία του 90 εκτελήσονται τις τελευταίες μέρες στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Τόνοι, ολόκληροι τόνοι από πατάτες καταλήγουν απούλητοι, πεταμένοι στα χωράφια. Ο κόπος μιας ολόκληρης χρονιάς για τον αγροτικό κόσμο πάει χαμένος, την ίδια στιγμή που το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής και οι ανεξέλεγκτες εισαγωγές οδηγούν τον κλάδο σε μαζική καταστροφή. Οι αγρότες στη Δυτική Αχαΐα έχουν έρθει αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας στα εφόδια και την ενέργεια. Κύμα ακρίβειας που καθιστά την καλλιέργεια απολύτως ασύμφορη. Το κόστος αναστρέμα είχε εκτιναχθεί πλέον στα 1.100 ευρώ μέχρι και 1.300 εξαιτίας των λιπασμάτων που έχουν αυξηθεί πάνω από 55%. Της ακρίβειας σε ενέργεια και καύσιμα, το κόστος ενέργειας ανέβηκε κατά 40%. Η τιμή του αγροτικού πετρελαίου ξεπερνά πλέον το 1,60 ευρώ το λίτρο. Έχουμε τον πατατόσπορο, άλλος παράγοντας. Η τιμή αγοράς παρουσιάζει αύξηση κατά 30%. Οι εργάτες γης, μόνιμη και δραματική μείωση του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού κάθε χρόνο, και αυξάνει αυτό τα μεροκάματα, δυσχεραίνει τη συγκομιδή και βέβαια όλα αυτά σε αντίθεση, πλήρη αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις που εδώ και 1, 2, 3 χρόνια δίνουν οι αρμόδιοι. Υποτίθεται ότι και το κράτος, το ελληνικό, προχώρησε σε υπογραφή συμφωνιών, διακρατικών συμφωνιών με τρίτες χώρες για να φέρουμε εργάτες γης οι οποίοι είτε δεν ήρθαν είτε αν ήρθαν πήραν τα χαρτιά τους και τελικά πήγαν στην κεντρική δυτική Ευρώπη. Μετανάστευσαν δηλαδή οι δικοί μας μετανάστες για να αναζητήσουν καλύτερα μεροκάματα και πολύ καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά που έχουν εκτινάξει στα ύψη το κόστος παραγωγής, οι πατατοπαραγωγοί έχουν φυσικά και την εισαγωγή πατάτας από την Αίγυπτο και από άλλες τέτοιες χώρες, το φαινόμενο των παράνομων επίσης ελληνοποιήσεων που στερεί από την εγχώρια παραγωγή τη θέση που της αναλογεί στην αγορά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η πραγματική τιμή της πατάτας στο χωράφι ξεκινά φέτος κάτω από τα 0,40 ευρώ ανά κιλό και πολύ γρήγορα κατακύλησε στα 0,20. Κάθε άλλο δημοσίευμα που αναφέρει υψηλότερες τιμές χαρακτηρίζεται ως αναλυθές και εκτός πραγματικότητας.

Είχαμε και μία παρέμβαση και από το Πασόκ Αχαΐας, λέγοντας σε ανακοίνωσή του ότι οι αγρότες στη Δυτική Αχαΐα που επέλεξαν την πατατοπαραγωγή είναι αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά σφιχτική οικονομικά κατάσταση σε μια πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία για όλο τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο του κάμπου. Αναφέρει ότι η παραγωγή της περιοχής δοκιμάζονται έντονα από το συνεχώς αυξανόμενο κόστος και την ίδια στιγμή οι τιμές παραγωγού σε πολλές περιπτώσεις διαμορφώνονται σε επίπεδα που δεν καλύπτουν ούτε καν το βασικό κόστος παραγωγής. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα καλεί την πολιτεία, λέει, να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικά μέτρα στήριξης των παραγωγών κλπ. Πράγματα τα οποία έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές.

παρέμβαση έχουμε και από το Αγροτικό Τμήμα του Επιμελητηρίου Αχαΐας για την κρίση στην πατατοπαραγωγή της Δυτικής Αχαΐας. Το Αγροτικό Τμήμα του Επιμελητηρίου Αχαΐας που εκφράζει την έντονη ανησυχία του για αυτή τη δραματική κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό προτείνει και ζητά συγκεκριμένα μέτρα, εντατικοποίηση ελέγχων στην εισαγωγή πατάτας, έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης των πατατοπαραγωγών στη Δυτική Αχαΐα, μείωση του ενεργειακού κόστους, ειδικές ενισχύσεις για λιπάσματα, άμεσες αποζημιώσεις και ουσιαστική παρέμβαση του ΕΛΓΑ και άλλα. Ενώ ήξεραν όλοι ότι το κόστος παραγωγής έχει φτάσει στα ύψη και όχι μόνο για την πατάτα και για άλλα πράγματα, όπως ξέρουμε όλοι και για τη μαζική καταστροφή που έχουν υποστεί οι κτηνοτρόφοι. Μετά ήρθαν και οι καλλιεργητές, οι αγρότες, οι γεωργοί, οι οποίοι τώρα η πατατοπαραγωγή, προχθές ή αύριο κάποιοι άλλοι που παράγουν κάτι άλλο, θα έχουν το ίδιο ακριβώς πρόβλημα, διότι υπάρχουν πολλές εισαγωγές προϊόντων, υπάρχει ένα ασύμφορο κόστος παραγωγής, δεν υπάρχουν εργάτες γης και όλα αυτά οι φορείς, τα κόμματα τα γνωρίζουν και το επιμελητήριο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βγάζουν ανακοινώσεις τώρα για να δείξουν ότι συμπαρίστανται στο πρόβλημα των αγροτών, οι οποίοι παραμένουν μόνοι με ένα τεράστιο αδιέξοδο μπροστά τους.

0: Εμείς μην ξεχνάτε ότι παρά σας προτείνουμε το σούσι μπαρ Noodles Άγια Ψηλαλονιά 20 και Παναχαϊκού για αυθεντικό σούσι και πολλές ωραίες νοστιμότατες ασιατικές γεύσεις. Όλες παρασκευασμένες από άριστες πρώτες ύλες με ένα προσωπικό που ξέρει να εξυπηρετεί και να αγκαλιάζει τον πελάτη. Ένας χώρος μαγευτικός που είναι για όλα τα βαλάντια και μπορεί να σας προσφέρει όχι μόνο το αυθεντικό σούσι αλλά και ειδηλιακά απογεύματα και βράδια στα Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού ή και στο σπίτι αν θέλετε το σούσι της αρεσκίας σας και τις ασιατικές γεύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2610-362-360. Λοιπόν, θα πάμε σε κάτι άλλο για να δείτε πώς μπορούν να παντρευτούν τώρα τέχνη και επιστήμη, επιστήμη και τέχνη. Γιατί χτες είχα έτσι τη χαρά να βρεθώ στο Βασίλειο και σας προτείνω να πάτε στο Βασίλειο να απολαύσετε ένα ωραίο απόγευμα ηλιοβασιλέματος. Είναι μοναδικό. Θα νομίζω ότι ταξιδεύεις γενικά. Έχει πάρα πολλά υπέροχα σημεία η Πάτρα. Ένα από αυτά είναι το Βασίλειο. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Μια βόλτα θα σας πείσει, έτσι να χαλαρώσετε λίγο. Και εκεί βρέθηκα σε μια εκδήλωση, σε μια παρουσίαση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Εν ολίγης, η επιστήμη ερευνά την ατμοσφαιρική ρήπανση στο διάβα του χρόνου ακόμα και μέσα από πίνακες ζωγραφικής. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ουσιαστικά διαπιστώνει και ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση επηρέαζε διαχρονικά και τους δημιουργούς. Και ταυτοχρόνως, οι επιστήμονες που έχουν αναλωθεί σε αυτή την προσπάθεια συλλέγουν χρήσιμα στοιχεία και για εκτιμήσεις στο μέλλον σε σχέση με την ατμοσφαιρική ρήπανση, αν τα κατάλαβα καλά. Πάμε να μας τα πει καλύτερα όμως ο κύριος Ανδρέας Καζατζίδης, που είχε την ευθύνη αυτής της ωραίας συζήτησης χθες το βράδυ στο Βασίλειο. Είναι καθηγητής στο τμήμα φυσικής της ατμόσφαιρας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Κύριε Καζατζίδη, καλό μεσημέρι από τον Αντένα Πάτρας.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, ένα καφέ, μια συζήτηση που φαντάζομαι και ελπίζω και εύχομαι να επαναληφθεί με άλλο θέμα, γιατί είναι από αυτά τα οποία θα έπρεπε να αναζητήσουμε όλοι για να δίνουμε το παρόν και να μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα και κάποια πράγματα τα οποία ούτε καν τα φαντάζεται το ευρύ κοινό. Ένα εξ αυτών είναι και αυτό που παρουσιάσατε χτες. Τουλάχιστον για μένα δεν θα πήγαινε ποτέ το μυαλό μου ότι οι πίνακες ζωγραφικής μεγάλων δημιουργών θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως αντικείμενο, να το πω, επιστημονικής έρευνας για την ατμοσφαιρική ρήπανση. Για πείτε μας λίγο.
1: Ακριβώς. Είναι καταρχήν στο πλαίσιο του ενός κύκλου που ονομάζουμε Καφέ της Επιστήμης, όπου με πολύ απλό τρόπο και με πολύ χαλαρή διάθεση, όπως διαπιστώσετε κι εσείς, προσπαθούμε να συζητήσουμε κάποια επιστημονικά θέματα και να συζητήσουμε με το κοινό. Είναι κάτι που το κάναμε χρόνια σε ο Καφέ Γέφυρες, όσο λειτουργούσε, και πέρσι το ξεκινήσαμε πάλι στο δεξαμενή project στο Βασίλειο και φέτος το επαναλάβαμε. Το φετινό θέμα έχει σχέση με αυτό ακριβώς που συζητάμε. Δηλαδή, εμείς έχουμε το εξής πρόβλημα, ότι η φυσική της ατμόσφαιρας είναι ένα πολύ νέο κομμάτι της φυσικής. Και υπάρχει πάντοτε τεράστια πρόοδος από μια μεριά, καθώς περνάνε τα χρόνια και μαθαίνουμε όλο περισσότερα πράγματα. Από την άλλη μεριά, πρέπει για να μπορέσουμε να είμαστε όσο πιο αξιόπιστοι να δούμε και τι γινόταν και στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Στο παρελθόν όμως δεν υπάρχουν μετρήσεις. Δεν υπάρχουν μετρολογικοί σταθμοί, δεν υπήρχαν δορυφόροι, δεν υπήρχαν προφανώς και ό,τι μοντέλα χρησιμοποιούμε σήμερα. Επομένως, λοιπόν, χρειαζόμαστε κάποιου είδους τρόπους για να πάρουμε αυτή την πληροφορία. Οι παλαιοκλιματολόγοι χρησιμοποιούν την χρονολόγηση πάνω σε δέντρα, στήλες πάγου στην Ιρλανδία ή στην Ανταρκτική. Και ένας τρόπος είναι να αναλύσει κανείς μόνο την οπτική πληροφορία που υπήρχε από τότε, και εκεί μπαίνουν οι μεγάλοι ζωγράφοι από την αναγέννηση και μετά.
0: πριν η φωτογραφία μπει στη ζωή της ανθρωπότητας δηλαδή. Άρα χρησιμοποιούμε τους πίνακες, τις εικόνες που βλέπουμε μέσα στους πίνακες και μέσα σε αυτές τις δημιουργίες για να καταγράψουμε στοιχεία από την ατμοσφαιρική ύπαρξη.
1: Ακριβώς, γιατί τότε η επίδραση του ανθρώπου επάνω στην ύπαρξη ήταν πολύ μικρότερη, υπήρχαν μόνο φυσικά φαινόμενα. Άρα λοιπόν ήταν πιο εύκολο να δούμε σε όλη την Ευρώπη, για παράδειγμα, πώς συμπεριφέρονται οι ζωγράφοι την ώρα του ηλιοβασιλέματος, που ξέρουμε καλά ότι τα χρώματα στο ηλιοβασίλεμα από μέρα σε μέρα αλλάζουν ακριβώς επειδή αλλάζουν τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Και πήγαμε λοιπόν εκεί και βλέποντας τις χρονιές που έχουν γίνει οι πίνακες, αναλύοντας με μεγάλη λεπτομέρεια το πώς είναι αποτυπωμένη η ατμόσφαιρα, πού βρίσκεται ο ήλιος και το καθεξής, βρήκαμε ότι οι ζωγράφοι με τα χρόνια, όταν υπήρχαν μεγάλες υφιαστικές εκρήξεις, που υπήρχαν πολύ μεγάλες εκρήξεις στους προηγούμενους αιώνες, άρχισαν όλοι να ζωγραφίζουν πολύ πιο έντονα κόκκινα ηλιοβασιλέματα. Μετά από λίγα χρόνια έφευγε η ρήπανση, μειωνόταν οι τιμές, ξαναγυρνούσαν στις αρχικές τους ιστορικό τρόπο με τον οποίο ζωγράφησαν.
0: Άρα λοιπόν οι ζωγράφοι είχαν γίνει άθελά τους παρατηρητές της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και ταυτοχρόνως συνέβαινε και το αντίστροφο, η ρήπανση ουσιαστικά επηρεάζει και τον τρόπο της δημιουργίας, τον τρόπο της ζωγραφικής.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εκείνη την εποχή που κυριαρχούσε ο προϊσονισμός και τα φαινόμενα, επαναλαμβάνουν, μια συμβεστή έκρηξη στο ηλιοβασίλεμα είναι πάρα πολύ έντονα. Συζητήσαμε χθες, είδατε παραδείγματα από ηλιοβασιλέματα μαγικά, έτσι και ακόμα περισσότερο. Άρα λοιπόν είχαν όλη την έκπληξη και όλη τη διάθεση να τα ζωγραφίσουν. Ζωγράφοι όπως ο Τέρνερ, όπως ο Μονέ, όπως ο Ντεγκά, ο Φρίντερικ Κάσπαρ Ντέιβιτ και ούτω καθεξής, σε διάφορες φάσεις αυτής εδώ πέρα της 400 ετών, από το 1500 περίπου μέχρι το 1900 που εξετάσαμε.
0: Φαντάζομαι ότι έχει επαληθευτεί και στατιστικά ότι αυτό δεν συνέβαινε μια αλλαγή με έναν ζωγράφο, άρα μας περιγράφεται μια γενικευμένη έρευνα με πάρα πολλούς δημιουργούς μέσα στη λίστα, άρα υπάρχει ένα σαφές στατιστικό δείγμα για όλο αυτό που επιβεβαιώνει.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Το δείγμα είναι πολύ μεγάλο, είναι γύρω στους 500 και πίνακες από 200 περίπου ζωγράφους από 110 μουσεία σε όλη την Ευρώπη, και όλοι βλέπουμε ότι την ίδια περίοδο, αυτό είναι το εντυπωσιακό, αρχίζουν και αλλάζουν συμπεριφορά και χρώματα στον τρόπο που ζωγραφίζουν τα ηλιοβασιλέματά τους. Είτε είναι στην Αγγλία, είτε είναι στη Μεσόγειο, είτε είναι στη Γαλλία και ούτω καθεξής.
0: Και αυτό με το πείραμα στην Ύδρα, αν το κατάλαβα καλά, θέλετε να μας το πείτε λίγο, με το πείραμα με το ελληνικό φως, με το...
1: Ναι.
0: Για πέστε μας λίγο.
1: Αυτή η ζωγράφη ήταν αρκετά χρόνια πίσω από το σήμερα. Θέλαμε να δούμε κατά πόσο αυτό το πράγμα μπορεί να επαληθευτεί στο σήμερα. Και είχαμε την ευκαιρία πριν από 10 περίπου χρόνια να βρεθούμε στην Ύδρα για ένα Σαββατοκύριακο, μετρώντας δίπλα στον Παναγιώτη Τέτσι, έναν τεράστιο Έλληνα ζωγράφο. Πασίγνωστος και γνωστός τοπιογράφος και γνωστός κολορίστας, όπου ήμασταν στο μουσείο, στην δράση του μουσείου της Ύδρας, και ζωγράφιζε αυτός δύο συνεχόμενες ημέρες το ηλιοβασίλεμα. Εμείς μετρούσαμε σε εντελώς τυφλές συνθήκες, κανείς δεν ενοχλούσε κανέναν. Αυτό που αποδείχθηκε ήταν ότι όντως η αλλαγή των συνθήκων έκανε τα ηλιοβασιλέματα του Τέτσι αυτές τις δύο μέρες να είναι διαφορετικά. Είχαμε την ευκαιρία, την τύχη, να έχουμε ένα πέρασμα ενός στρώματος σκόνης από τη Σαχάρα, αυτά που ζούμε συνήθως την Άνοιξη. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα δύο διαφορετικούς πίνακες με δύο διαφορετικές συνθήκες. Όταν μετά αναλύσαμε τους πίνακες όπως κάναμε με τους μεγάλους ζωγράφους του παρελθόντος, είδαμε τις μετρήσεις, είδαμε και φωτογραφικό υλικό που είχαμε συλλέξει παράλληλα, είδαμε ότι όλα αυτά πηγαίνανε μαζί, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό έτυχε, όπως λέγαμε και χθες, και πολύ μεγάλη δημοσιότητα, σαν μια εφαρμογή, μια σύνδεση της τέχνης με την επιστήμη, πολύ, όχι απλά την επιστημονική, όπως θες, και πολύ άγρια. Δηλαδή, ήταν μια, είναι πολύ δεξικέλευτο όλο αυτό το πράγμα, να, να πας σε πίνακες ζωγραφικής και να μπορέσεις να, να βγάλεις μέσα, από μέσα δεδομένα σε κάτι το οποίο προφανώς έχει μέσα και πάρα πολλούς μαζικούς παράγοντες του ζωγράφου. Είναι η τέχνη όπως τη φανταζόμαστε.
0: Τώρα, μιας και το αναφέρουμε, αλλά μιας και σας έχουμε εδώ, πρώτα απ' όλα πείτε μας τι είναι αυτό που διαπιστώνουμε για την ατμοσφαιρική ρήπανση διαχρονικά, στο βάθος των χρόνων και των αιώνων. Αυτό κατά πόσο μπορεί να μας επιτρέψει να κάνουμε μελλοντικές εκτιμήσεις, και για να καταλήξουμε σε τι ατμόσφαιρα ζούμε σήμερα.
1: Ωραία.
0: Σας τα βάλα όλα μαζί.
1: Ναι, αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι η ρήπανση τα προηγούμενα αιώνες ήταν πολύ λιγότερη, ειδικά όταν κανείς έφευγε και λίγο από κάποια πολύ μεγάλα αστικά κέντρα. Τα αυτόματα που θα μας βαθάνει πάρα πολύ, εμείς αυτό που κάναμε εδώ, αν το δούμε από την δικιά μας μεριά, είναι ουσιαστικά φτιάξαμε μια χρονοσυρά του πώς ήταν η ρήπανση τα τελευταία 500 χρόνια. Και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ όταν έχουμε κλιματικά μοντέλα, γιατί τα κλιματικά μοντέλα μπορούν να βρουν τις διαφοροποιήσεις μέσα στις επόμενες δεκαετίες, αλλά πρέπει να τους δώσεις αρχικές συνθήκες από πού ξεκινάει κανείς.
0: Ναι.
1: Το που ξεκινάει κανείς είναι αυτό που συζητάμε, δηλαδή να έχουμε 50, 100, 200 χρόνια μετρήσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε την αρχικοποίηση όλων αυτών των αλγορίθμων. Τώρα, όσον αφορά τις συνθήκες που ζούμε, θα πρέπει να πω ότι τα τελευταία 30 χρόνια τα πράγματα βελτιώνονται σε κάποιους από τους ρήπους που ήταν παλιά πρόβλημα, όπως ήταν το διοξείδιο του θείου, όπως ήταν το όζον, το λεγόμενο φωτοχημικό νύφος της Αθήνας για παράδειγμα, ή στο Λος Άντζελες ή σε άλλες περιοχές. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και προβλήματα όσον αφορούν για παράδειγμα τα ρούμενα σωματίδια, αυτά που έχουμε πει και άλλες φορές, ειδικά με τον τρόπο που και με τη βιομάζα τώρα πια το χειμώνα. Αλλά υπάρχουν πια τα μέσα για να φερθούμε όλοι πιο έξυπνα και να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Είναι γεγονός ότι τα όρια επικινδυνότητας συνεχώς κατεβαίνουν, που σημαίνει προχωράει η επιστήμη που αφορά τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, και καταλαβαίνουμε πολύ, πολύ καλύτερα πώς λειτουργούν πάνω στον οργανισμό μας όλα αυτά. Και από την άλλη μεριά έχουμε τις τεχνολογικές λύσεις και τα εργαλεία της πρόγνωσης, της ενημέρωσης για να ευαισθητοποιούμε αλλά και να χαράσουμε στρατηγικές. Έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Εδώ στην Πάτρα πόσο κακή είναι η κατάσταση, αγαπητέ καθηγητά μου?
1: Όχι, εδώ στην Πάτρα η κατάσταση σε γενικές μορφές είναι καλή και ικανοποιητική. Είχαμε την ευκαιρία με αφορμή τα 40 χρόνια της ΕΚΙΠΑ είχαμε τη χαρά να μας καλέσει σε μία από τις εκδηλώσεις και να κάνουμε μία αποτίμηση, γιατί πια μετράμε 10 χρόνια τα ρούμενα σωματίδια στην Πάτρα σε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο σταθμών, πάνω από 20-25 σταθμούς. Και είδαμε ότι οι συνθήκες είναι καλές. Προφανώς, υπάρχουν ημέρες και ώρες του χειμώνα, όπου όταν δεν έχουμε άνεμο και δεν έχουμε βροχή για να φύγουν τα σωματίδια, κάθονται και έχουμε φαινόμενα επεισοδίων ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Αυτά υπάρχουν, είναι ένα ποσοστό, αλλά μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές οι συνθήκες είναι καλές.
0: Μόνο με το θόρυβο έχουμε θέμα, με την ηχορύπανση έχουμε θέμα σε αυτή την πολύ, πολύ σοβαρό πάντως. Αυτό το λέω και το ξαναλέω και το έχουμε κάνει και ρεπορτάζ. Έχω πάρει και τις δικές σας έτσι εκτιμήσεις, πολύ χρήσιμες. Δεν ξέρω αν θέλετε να κλείσουμε με μια κουβέντα γι' αυτό.
1: Μάλλον το να στηθεί ένα δίκτυο, όπως συζητάμε για το ρούμενο σωματίδιο, ξέρουμε πια τι γίνεται στην Πάτρα. Ένα δίκτυο για τον ήχο είναι πια τεχνολογικά εφικτό. Είμαστε στην εποχή των έξυπνων αισθητήρων, της δικτύωσης όλων των οργάνων και των δεδομένων που κινούνται στο cloud. Εμείς είχαμε και την άλλη φορά ότι το έχουμε κάνει σε άλλες περιοχές, όπως ήταν ο Δήμος Θέρμης που συζητώσαμε μαζί, ειδικά για να δούμε την κυκλοφορία και την επίδρασή της είτε σε ρήπους που είναι, ξέρετε, εκεί που είναι τα hot spots, στις διασταυρώσεις, εκεί που έχει περισσότερο ενδιαφέρον, είτε στο θόρυμο, υπάρχουν λύσεις για να το μελετήσει κανείς το φαινόμενο πολύ, πολύ αναλυτικά. Και ο θόρυβος, όπως και τα σωματεία που λέγατε προηγουμένως, είναι κάτι το οποίο απασχολούν και περισσότερο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ καλή δύναμη και να μας καλείτε σε τέτοιες ωραίες συζητήσεις από τις οποίες παίρνουμε πράγματα και είναι τροφή και για το νου και για την ψυχή καμιά φορά, γιατί ήταν και ωραίος ο χώρος και ηδηλιακή βραδιά χθες. Να είστε καλά, κύριε Καζατζίδη.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα
0: καλή
1: πολύ.
0: Καλή δύναμη.
1: Γεια σας.
0: Νομίζω τα συμπεριλάβαμε όλα σε αυτή τη σύντομη κουβέντα με τον αξιόλογο καθηγητή μας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Καζατζίδη, Ανδρέα Καζατζίδη, καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας, και έχει κάνει και πάρα πολλή δουλειά αξιόλογη. Αν ανατρέξετε στο Google και μπείτε στην ιστοσελίδα του τμήματος, θα δείτε πάρα πολλά χρήσιμα στοιχεία και μετρήσεις για την ατμόσφαιρα, για τη ρήπανση εδώ, για τα σωματίδια που αιωρούνται στην περιοχή μας, στην Πάτρα και όχι μόνο στην Πάτρα. Και πολύ σοβαρή δουλειά κάνει παντού στην Ελλάδα και για τις ηχομετρήσεις στις πόλεις. Μου είχε πει προηγούμενη φορά, για να σας λυθεί και η απορία, το λέω, ότι η Πάτρα, λόγω των στενών δρόμων κυρίως, επειδή έχει πολλούς στενούς δρόμους και ψηλά κτίρια, εγκλωβίζει τον ήχο κάτω, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είμαστε πάρα πολύ θορυβώδης πόλη. Η Πάτρα είναι από τις πιο θορυβώδης πόλεις στη χώρα, και αυτό βεβαίως οφείλεται στους γκαζάκηδες, αυτούς που θέλουν να οδηγούν με τρύπιες εξατμίσεις ή να γκαζώνουν γιατί βράζει το αίμα τους, αλλά και όχι μόνο βέβαια, γιατί δεν έχουμε μόνο το θόρυβο που προκαλείται από την κυκλοφορία οχημάτων, έχουμε και άλλους θορύβους, πολλές κατηγορίες, αλλά κυρίαρχα ο παράγοντας που έχει ως αποτέλεσμα αυτή την τόσο μεγάλη ενόχληση σε αυτή την πόλη είναι οι στενοί δρόμοι, τα ψηλά κτίρια που εγκλωβίζουν τον ήχο και δεν τον αφήνουν να διαχυθεί και να απελευθερωθεί. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πολύ γερά νεύρα να έχει κανείς για να επιβιώσει στην Πάτρα, μαζί με όλα τα άλλα τα προβλήματα, τα μύρια, όσα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα. Λοιπόν, 1:33 πρώτα λεπτά η ώρα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ακούτε Αντένα Πάτρας 105,3, Real FM, Αγγελική Καρδαράκου στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και για σήμερα, Χιλέα Ζωδίνη στο μικρόφωνο, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο και τελευταίο μεσιάωρο.

0: Αλίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω άρβα, ρίχνουμε στο λόγι, στηρίζουμε για κόλυβο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόλυβο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
10: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
9: Τηλέφωνο 2610-640-657.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Στάνταρ καθαρά.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Έχουμε και επέκταση της επιδότησης diesel για τον Ιούνιο με 15 λεπτά. Και την εφάπαξ ενίσχυση οικογενειών με 150 ευρώ ανά παιδί, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Έκανε και μια δήλωση για τα νέα κόμματα. Εξαγγέλλονται, λέει, νέα κόμματα, λέει ο Πρωθυπουργός, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ, με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Αυτό τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θυμίζουμε ότι προημερών ανακοίνωσε το νέο της κόμμα η κυρία Καριστιανού. Σήμερα μάλιστα πήγε και στον Άριο Πάγο για να καταθέσει τα έγγραφα. Σήμερα στην πλατεία του Θησίου στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το νέο του κόμμα. Δεν ξέρει κανείς το όνομα. Έχει πάντως κάνει μια διαφημιστική καμπάνια μέσω κυρίως social media, χρησιμοποιώντας μπάλα και φανέλα της Μπάρτσα, τα χρώματα της Μπαρτσελώνα, και έχει φτιάξει και ένα viral, έγινε διαφημιστικό για το όνομα του κόμματος, που κάποια νεαρή κοπέλα του πετάει το όνομα ορίζοντες, της λέει εκείνος, α, ωραίο αυτό, ναι, αλλά δεν γίνεται να το πούμε έτσι, γιατί έχουμε τυπώσει

0: στο διαφημιστικό αυτό που είπαμε, αν θα το λέει Μπάρτσα, Μπαρτσελώνα, δεν ξέρω, δεν ξέρει κανείς. Το θέμα είναι τι προτάσεις θα κάνει και ποιους θα φέρει μαζί. Το σίγουρο είναι επίσης ότι εδώ από την Πάτρα, όπως και από άλλες πόλεις της χώρας, έχουν ήδη προγραμματιστεί δρομολόγια με πουλμανάκια, με βαν, με γιοταχή. Θα πάνε εκεί να δώσουν το παρόν στο Θησείο. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει, ούτε ένας δεν θα μείνει. Βέβαια δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, ο οποίος 4 και 5 Ιουνίου έχει πολιτική γραμματεία, 4 και 6 Ιουνίου αντιστοίχως έχει πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή, για να αποφασίσει κατά πού θα την κάνει. Θα μείνει μόνο του, θα πάει στο Τσίπρα, δεν θα πάει σε εκλογές. Κρατήστε τα όλα αυτά, γιατί όλα αυτά είναι πληροφορίες του ρεπορτάζ και τα σενάρια που είναι πολύ ρεαλιστικά. Το μόνο που είναι σίγουρο και θα σας το πούμε είναι ότι αύριο όσοι βρίσκεστε ή κινείστε προς την Δυτική Αχαΐα θα έχετε την ευκαιρία να πάτε και να ανταποκριθείτε στο μεγάλο κάλεσμα που κάνουν οι αστυνομικοί μέσω της Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Και είναι ένα κάλεσμα εθελοντισμού, ένα κάλεσμα αλληλεγγύης, κοινωνικής προσφοράς, ένα κάλεσμα υγείας, γιατί διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει η Ένωση των Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αχαΐας. Αύριο λοιπόν, Τετάρτη, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι, στο πολιτιστικό κέντρο Μελίνα Μερκούρη, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, στην κάτω Αχαγιά, μπαίνοντας εκεί στην πλατεία, θα μπορέσετε να προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας, πολύτιμο αίμα για τους συνανθρώπους μας. Πάμε στο Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, τον κύριο Γιώργο Αποστόλου, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Αποστόλου.
1: Καλησπέρα κύριε Ροδίτη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Καταρχάς ξεκινώ με ένα μπράβο για αυτή την πρωτοβουλία, και νομίζω είναι μια πράξη που αναδεικνύει ένα άλλο πρόσωπο των ένστολων, των αστυνομικών.
1: Έτσι όπως το είπατε, οι αστυνομικοί δεν είμαστε απλοί παρατηρητές, αλλά είμαστε ένα αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας στην οποία ζούμε και αναπνέουμε. Καθημερινά φορώντας και εμείς τη στολή, δίνουμε τη μάχη που δίνει κάθε πολίτης για ένα ασφαλέστερο και πιο ανθρώπινο αύριο. Mm-hmm. Η προσφορά αίματος είναι μια κορυφαία απόδειξη αυτή της κοινή μας πορείας. Το αίμα δεν έχει χρώμα, δεν έχει στολή, δεν έχει ιδιότητα. Είναι ένα απόλυτο σύμβολο της κοινωνικής μας και ανθρώπινης φύσης.
0: Και είναι κάτι που το χρειαζόμαστε όλοι, που το χρειαζόμαστε και το έχουμε ανάγκη όλοι.
1: Είναι απαραίτητο, ειδικά τώρα που ξεκινάει και καλοκαιρινή περίοδος, mm-hmm. που αυξάνονται τα τροχιά ατυχήματα και απαιτείται μεγαλύτερες ποσότητες αίματος. Είναι μια πράξη, θα δώσουμε 10 λεπτά από το χρόνο μας, ο κάθε πολίτης, ο κάθε αστυνομικός, να προσφέρουμε αυτό το δώρο στους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.
0: Εγώ προτρέπω τον κόσμο, όποιος κινείται αύριο προς την κάτω Αχαγιά, να ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα. Πείτε μου.
1: Ναι, να ανταποκριθεί. Θα βρίσκεται, θα είναι, η αιμοδοσία γίνεται στο κτίριο Μελίνα Μερκούρη. Mm-hmm. Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο της Δυτικής Αχαΐας, τον κύριο Αλεξόπουλο, που μας παραχώρησε το χώρο αυτό, καθώς και την κυρία Ορφανού Μαρία που μας έχει εξυπηρετήσει και φροντίζει για την ομαλή διοργάνωση της εκδήλωσης αυτής. Mm-hmm. Ελπίζουμε να έχουμε την ανταπόκριση από τους πολίτες της Δυτικής Αχαΐας στο κάλεσμα αυτό, να βοηθήσουν και να ενισχύσουμε το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα με το πολύτιμο δώρο αυτό που μπορεί να δώσει ο κάθε πολίτης χωρίς να στοιχήσει περισσότερο από 10 λεπτά από το χρόνο του.
0: Το οποίο δώρο, κούφια η ώρα που τα ακούει και χτυπάω και ξύλο, αλλά μπορεί να γυρίσει σε εμάς τους ίδιους ή σε έναν δικό μας άνθρωπο. Και με την ευκαιρία να πω ότι έχουμε τρομακτικά μεγάλο πρόβλημα, κύριε Αποστόλου και φίλες και φίλοι, με το θέμα των μονάδων αίματος. Δεν είναι επαρκής ο αριθμός και επαρκής οι ποσότητες αίματος που βρίσκεται

0: τη διάθεση των νοσοκομείων, παρά τη μεγάλη ανταπόκριση που υπάρχει κάθε χρόνο από απλούς πολίτες, εθελοντές, αιμοδότες, συγγνώμη. Δεν έχουμε επάρκεια αίματος. Χρειαζόμαστε αίμα και ειδικά, όπως το είπατε πολύ σωστά κύριε Αποστόλου, την καλοκαιρινή περίοδο που αυξάνονται οι ανάγκες και υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις. Άρα πρέπει να κινητοποιηθούμε πολύ περισσότεροι και πολύ περισσότερο.
1: Πρέπει να κινητοποιηθούμε και πρέπει όλοι οι φορείς να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει ο κόσμος να τον οθήσουμε να δώσει αίμα, να τον δείξουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για την υγεία του. Εκεί στο πολιτιστικό κέντρο της Μελίνα Μερκούρη της Δυτικής Αχαΐας θα είναι και ο αντιπρόεδρος της Ένωσης, ο κύριος Λιούκας Δημήτριος, και καθώς και ο κύριος οργανωτικός γραμματέας, ο κύριος Παπα-Νικολάου Γεώργιος, που είναι υπεύθυνη για την τράπεζα αίματος της αστυνομία, της τράπεζα αίματος της Ένωσής μας, θα κατευθύνουν τους πολίτες και θα εξηγήσουν τι ακριβώς σημαίνει πέραν από το να δώσουν αίμα και πώς μπορούν αυτόν να το αξιοποιήσουν στην πορεία στο μέλλον, αν το χρειαστούν ξανά πάλι.
0: Δεν μου λέτε τώρα, μιας και σας έχουμε, να μην σας αφήσω έτσι και να το αξιοποιήσω λιγάκι. Τώρα που γεμίσατε από αστυνομικούς και σας έχουν φέρει εκατοντάδες εδώ και έχουν καλυφθεί όλες οι θέσεις, τα πράγματα πάνε πολύ καλά.
1: Τώρα εδώ στο σημείο αυτό.
0: Είπα να το πω λίγο, να το κάνω σαν ανέκδοτο.
1: Είπατε ένα από τα καλύτερα ανέκδοτα. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι λειτουργούμε με κάτω από τα όρια ασφαλείας αίμα προσωπικού. Ναι. Λείπουν πάρα πολλά άτομα, είτε με αποσπάσεις. Θα ξεκινήσει η καλοκαιρινή περίοδος που θα πάρουν και οι αστυνομικοί τις καλοκαιρινές τους άδειες. Ναι. Οπότε θα μειωθούν περισσότερα ακόμα οι δυνάμεις στα αστυνομικά τμήματα, στην άμεση δράση, στα τμήματα ασφαλείας. Οπότε θα υπάρξει μεγαλύτερο πρόβλημα. Η εγκληματικότητα ποτέ δεν σταματάει. Συνεχίζει να αυξάνει.
0: Έχω μια απορία, αγαπητέ κύριε Αποστόλου. Ενώ μας μιλάτε συνεχώς οι συνδικαλιστές αστυνομικοί για ελλείψεις σε προσωπικό, ακούμε κάθε τις και λίγο για δημιουργία νέων αστυνομικών υπηρεσιών, νευραλγικών υπηρεσιών που ασχολούνται με κοινωνικά προβλήματα, που εξειδικεύονται σε ένα κομμάτι, σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, σύγχρονο πρόβλημα, και με σύγχρονα μέσα υποτίθεται δημιουργείται ένα σύγχρονο τμήμα το οποίο εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Θυμίζω ενδοοικογενειακή βία κλπ. Αυτά τα νέα τμήματα στελεχώνονται από καινούριους αστυνομικούς, γιατί δεν έχω καταλάβει. Ή από τους ίδιους.
1: Δυστυχώς πάντα στελεχώνονται από το υπάρχον προσωπικό. Ενώ προβλέπεται όταν γίνεται μια καινούρια υπηρεσία να στελεχωθεί με νέο προσωπικό που θα έρθει από τον πίνακα μεταθέσεων και εκτός από τη διεύθυνση αστυνομίας Αχαΐας, δηλαδή να μην δημιουργηθεί πρόβλημα ήδη στις υποστελεχωμένες υπηρεσίες και να αφαιρέσουμε προσωπικό, γίνεται η στελέχωσή τους με αφέμαξη του ήδη υπάρχουν προσωπικό των υπηρεσιών που λειτουργούν. Με αποτέλεσμα, πάμε να λύσουμε το πρόβλημα κάπου που υπάρχει και πρέπει να δημιουργήσουμε μια καινούργια υπηρεσία και δημιουργούμε πρόβλημα στη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Άρα λοιπόν δεν λύνουμε κανένα πρόβλημα, δημιουργούμε περισσότερα προβλήματα, αφαιρούμε αστυνόμευση από εκεί που πραγματικά που χρειάζεται. Γιατί όταν δημιουργήθηκαν τα αστυνομικά τμήματα, όταν δημιουργήθηκε άμεση δράση ή υπηρεσίες ασφαλείας, ήταν απαραίτητες και είναι απαραίτητες για να μπορέσει να υπάρξει ασφάλεια σε μια κοινωνία. Χωρίς αυτές τις υπηρεσίες δεν θα υπάρξει ασφάλεια. Αν δηλαδή ενισχύσουμε, φτιάξουμε μια καινούργια υπηρεσία με υπάρχον προσωπικό που αφαιρέσουμε τις υπηρεσίες αυτές, σημαίνει ότι θα αφαιρέσουμε και αστυνόμευση από την πόλη μας.
0: Άρα λοιπόν έχουμε ένα παράδειγμα γι' αυτό. Κάποια πρόσφατη υπηρεσία που δημιουργήθηκε ή που δημιουργείται.
1: Δημιουργείται ήδη μια υπηρεσία. Θέλω να φτιάξουν ένα τμήμα, μάλλον έχει δημιουργηθεί έχει δημιουργηθεί και έχει με τη ΔΕΛΤΑ έχει συσταθεί τμήμα δημιουργών υποστήριξης. Ναι. Δημιουργήθηκε το τμήμα αυτό χωρίς να έρθει ενίσχυση προσωπικού. Θα αφαιρεθούν πάνω από 30 με 40 άτομα από τις ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας για να μετατεθούν και να στελεχώσουν το τμήμα αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, πρόσφατα έχει δημιουργηθεί το γραφείο ενδοικογενειακής βίας που έχει αφαιρθεί πάλι προσωπικό από τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας. Προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα δημιουργώντας καινούργια προβλήματα. Δεν λύνουμε κανένα πρόβλημα, απλά προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε κάποια αιτήματα είτε της υπηρεσίας είτε των συνδικαλιστών ή οτιδήποτε, χωρίς στην ουσία να προσφέρουμε κάτι στην αστυνόμευση.
0: Ναι. Ή να φανούμε ως κράτος ότι παρακολουθούμε το σύγχρονο, τις σύγχρονες ανάγκες, δημιουργώντας τμήματα για κάθε ένα καινούριο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία που προκύπτει, αλλά χωρίς να προσθέτουμε προσωπικό, κάνοντας χρήση του ίδιου προσωπικού που έτσι κι αλλιώς είναι λίγο. Οπότε ακριβώς. Είναι ακόμα πιο λίγο σε κάθε υπηρεσία που προϋπήρχε, σε κάθε ακριβώς τμήμα που προϋπήρχε.
1: Και να φανταστείτε ότι αυτό το τμήμα δεν θα έχει μόνο την... να λαμβάνει μέτρα μόνο στην περιοχή της Αχαΐας. Θα χρειαστεί να μεταβεί και στους όμορους νομούς.
0: Δηλαδή το τμήμα, λέτε, το τμήμα των
1: δημιουργών υποστήριξης.
0: Ναι, αυτές τι δημιουργίες είναι. Τι τμήμα είναι αυτό δηλαδή. Ήταν αναγκαίο να γίνει.
1: Ήταν αναγκαίο, χρειάζεται το τμήμα, χρειαζόταν το τμήμα για να μπορέσει να προσφορήσει πολλές υπηρεσίες που απασχολούνται στα μέτρα τάξης.
0: Ναι.
1: Όμως τώρα, ενώ πριν οι υπηρεσίες αυτές στέλναν προσωπικό όταν χρειαζόταν για να συσταθεί η δημιουργία και να λάβουν μέτρα, τώρα το προσωπικό αυτό θα λείπει μόνιμα από τις υπηρεσίες αυτές. Ενώ έλειπε κάποιες μέρες και εμείς ζητούσαμε για να δημιουργηθεί αυτό το τμήμα δημιουργών υποστήριξης, να έχει εκπαιδευμένα άτομα και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μόνιμη βάση, τώρα δυστυχώς θα αφαιρεθεί μόνιμα από τις υπηρεσίες αυτές. Το τμήμα αυτό θα έχει διαφορετική, η στελέχωσή του είναι χρειάζεται, γιατί θα προσφέρει και αστυνόμευση πέρα από οποιαδήποτε τα μέτρα που θα λαμβάνει σε περίπτωση ποριών ή οτιδήποτε άλλο προκύψει. Θα προσφέρει και τις υπηρεσίες του σε αστυνόμευση, όμως θα απασχολείται και εντός των ορίων της Γενικής ή και σε άλλους νομούς όπου χρειαστεί ως αυτοτελή υπηρεσία. Άρα θα περάσουμε στην ουσία αστυνομικούς από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας, που οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλους νομούς πέραν από εδώ που έχουν την οργανική τους θέση.
0: Άρα μας λείπει αίμα και εσείς κάνετε αιμοδοσία αύριο στην Κάτω Αχαγιά, θυμίζω, στο κτίριο Μελίνα Μερκούρη, όποιος θέλει από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι, γιατί όντως λείπει αίμα. Μας λείπουν και αστυνομικοί, τους οποίους όμως δεν δίνει η πολιτεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αποστόλου.
1: Να είστε καλά. Και κύριε Ροδίτη, το αίμα πιστεύω οι πολίτες θα το προσφέρουν. Τώρα τους αστυνομικούς η πολιτεία δεν το βλέπω να τους προσφέρει.
0: Δεν τους προσφέρει. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Καλή
1: σας μέρα.

1:53 πρώτα λεπτά η ώρα. Κάπου εδώ τελειώσαμε, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι στους 105,3 και στο Live24 του Αντένα Πάτρας. Καλά να περάσετε, καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Μην ξεχνάτε την πρότασή μας τώρα πια που έχει ζεστάνει ο καιρός και έρχονται κι άλλα, κι άλλη άνοδος θερμοκρασίας σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ. Άρα εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία και την πρότασή μας για ένα ωραίο σούσι απόγευμα προς βραδάκι στα Ψηλαλόνια, στην πλατεία ή στο πεζοδρόμιο του Σούσι Μπάρε Νούντλς Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού γωνία, μην μπερδευτείτε, όχι αλλού, σε αυτή τη γωνία με την Παναχαϊκού. Καλό υπόλοιπο, καλό απόγευμα, να προσέχετε, να ακούτε Αντένα Radio Patras.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
11: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμο και δρομάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
12: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεό, δεν κάνω πλάκα.
11: Τα λέω ότι πει καλά.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στου 105,3.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα. άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε και σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Πώς είσαι?
1: Εγώ
0: όλα καλά?
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Εντάξει, μπήκαμε στην εβδομάδα κανονικά από χθες. Στην ευθεία το έχουμε έτσι συνειδητοποιήσει και είμαστε καλά.
1: Νομίζω.
0: Για Τρίτη. Τρίτη 26 του μήνα. Κυρίες και κύριοι.
1: 26 του Μαγιού και σήμερα οφείλουμε να πούμε χρόνια πολλά στο Συνέσιο και τη Συνεσία.
0: Χρόνια πολλά. Τώρα Συνέσιο, Συνεσία. Δεν έχω βρει ποτέ
1: δρόμο.
0: Στη ζωή μου.
1: Δρόμο.
0: Και τι θα γιορτάζει ο δρόμος?
1: Συνέσιο. Μπορεί.
0: Θα γιορτάζει ο δρόμος.
1: Μπορεί, γιατί ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία.
0: Ναι. Οκ. Okay. Παναγία μου. Λοιπόν, 2 ώρες εδώ, Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλωσορίσατε.

0: Εκεί στην Ιαπωνία τα πράγματα, όπως ακούτε, αν ακούτε αυτή την εκπομπή συχνά, έχουν γίνει τα πάντα. Έτσι, δηλαδή νοικιάζουν γαμπρούς οι γυναίκες, ας πούμε, για να μην τους πιέζουν οι δικοί τους να παντρευτούν αυτές. Νοικιάζουν ένα γαμπρό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ή έχουμε διαβάσει ότι το 30-40% των νέων μέχρι 30 ετών δεν κάνουν σεξ. Ξέρω και έχουν
1: το
0: να κάνουν σεξ πάνω από χρόνο.
1: Διαβάσει και αυτό για τις μοναξιές που
0: λοιπόν,
1: βιώνουν.
0: Λοιπόν, έρχεται τώρα. Καλά και άλλα πράγματα συμβαίνουν τώρα, δεν τα θυμάμαι όλα. Έρχονται τώρα εδώ αυτά τα νέα που διαβάζουμε συνήθως. Ναι. Και μας λένε το εξής. Η ιαπωνική pop κουλτούρα, έτσι όπως έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, έτσι, είναι λίγο περίεργη.
1: Η ιαπωνική pop κουλτούρα.
0: Ναι. Μάλιστα. Είναι λίγο. Λοιπόν, οι καλλιτέχνες κάνουν ό,τι μπορούν για να δημιουργήσουν φασαρία και να τραβήξουν περισσότερους, τέλος πάντων, θαυμαστές, ας το πεις έτσι. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για μία τραγουδίστρια.
1: Ναι.
0: Η Χαρίντα Ματσουμότο, αν δεν κάνω λάθος το όνομα, είναι η συγκεκριμένη. Η Ντάπες, μωρέ, άστα να πάνε. Λοιπόν, είναι μία τραγουδίστρια η οποία ανταγωνιστικά και μόνο σε σχέση με τις άλλες τραγουδίστρες για να μαζέψει περισσότερο κόσμο, mm-hmm, ακούμε και ενδιαφέρον, τι έκανε. Πρόσεξε, δώσε σημασία λίγο. Δώσε σημασία.
1: Σημασία.
0: Μπορεί να το κάνεις εσύ από αύριο αυτό.
1: Να το κάνω εγώ από αύριο. Για
0: ναι,
1: πες.
0: Δώσε λίγο σημασία όμως. Τι μπορεί να κάνεις από αύριο για να βγάλεις περισσότερα λεφτά. Λοιπόν, έκατσε και έγραψε πριν την συναυλία της ότι στο τέλος της συναυλίας όσοι είναι θαυμαστές της μπορούν να μυρίσουν τις μασχάλες της.
1: Δεν μπορώ να πάω να βγάλω τον εσωτερικό μου κόσμο στην τουαλέτα για λίγο.
0: Προσοχή! Μετά ακριβώς στη συναυλία, καταλαβαίνετε τι υδρότα έχει βγάλει αυτή.
1: Έλα,
0: θα μυρίσει
1: σταμάτα
0: τις μασχάλες. Θα τις μυρίσουν τις μασχάλες με την ουρά, έτσι. Δηλαδή θα περιμένουν στην ουρά. Ναι, είναι έτσι όμως οι Ιάπωνες, πίστεψέ με, που αυτό το θεωρούν και λίγο πονηρό, λίγο σεξι, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, και πάνε και μυρίζουν. Χώνουν τη μύτη τους στη μασκάλη. Και αυτή κάθεται, υπάρχει φωτογραφία με σηκωμένο το χέρι. Κανονικά. Παιδιά, θαυμαστές μου, ελάτε να μυρίσετε μασκάλες.
1: Έλα, σταμάτα, δεν μπορώ άλλο.
0: Είναι γυναικεία μασκάλη. Είναι πιο μυρωδάκι.
1: Θεράσω γλου. Δεν άντεξα.
0: Γιατί άμα το κάνεις και εσύ θα έχεις περισσότερους θαυμαστές. Γιατί το κάνεις αυτό. Είναι η ιαπωνική pop κουλτούρα αυτή.
1: Ξέρεις, ο πεταλούδας.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι να ακούσουμε διαφημίσεις που έρχονται.
1: Ναι.
0: Εγώ βλέπετε τι κάνω. Κάνω τις προσπάθειές μου έτσι να την κάνω λίγο πιο γνωστή στο χώρο και να έχει περισσότερη αποδοχή.
1: Θες να ιδιάσω.
0: Καταλαβαίνεις, αλλά δεν θέλει, είναι αρνητική. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook, έχουμε και TikTok. Εκεί μας βρίσκεται Ευβαλίκος μας και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι ετοιμάζεται. Κάνει κάτι δοκιμές. Επιστρέφουμε με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69. Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας. Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-024690.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
4: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίες 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
5: Αντένα 105,3.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα.
9: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι.
8: Πολλά φιλιά.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
11: Στο Intervet Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Καλώς ορίσατε. Είναι 26 του μήνα.
1: Καλώς τους.
0: Σε αυτό το διάλειμμα αυξήθηκαν οι θαυμαστές, οι followers της Εύης.
1: Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ δηλαδή.
0: Δίνουν ωραίες ιδέες οι Ιάπωνες.
1: Να σου πω, θες να δείξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν τώρα? Γιατί
0: να δείξουμε.
1: Θα την παλέψω άλλο.
0: Για να την ρίξουμε τη ματιά.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 26 Μαΐου το 1770, λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Το 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή ιδρύεται τον Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας μετάξα. 1941, ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. 1969, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 26 Μαΐου.

0: Τι έχουμε?
1: Έχουμε μια νέα φημολογούμενη ιστορία αγάπης. Έρωτα και πάθος.
0: Να, για λέγε.
1: Ποιο είναι το νέο, λέμε τώρα, hot ζευγάρι?
0: Λέμε τώρα πάλι.
1: Τη showbiz.
0: Tom Cruise.
1: Ναι. Κάτι ξέρεις.
0: Συγγνώμη, οι άλλοι δεν ήταν με άλλον τις προάλλες?
1: Παιδί μου, αυτό ήταν για μια εβδομάδα μόνο.

0: Α, συνεχίζουν παρόλο που έχουν γεράσει να κάνουν τα ίδια, έτσι αυτοί.
1: Ο λύκος και ανεγέρεσε.
0: Πάμε Λάντερσον τώρα, Τόμ Κρούζ πάλι. Πάμε Λάντερσον ήταν με τον.
1: Λίαμ
0: Νίσον. Που, ναι,
1: που κάναν την ταινία.
0: Είχε πεθάνει και η γυναίκα του.
1: Που κάναν την ταινία.
0: Ναι.
1: Καλά, εκείνη παραδέχτηκε ότι απλά περάσανε μια ωραία εβδομάδα μαζί.
0: Ο λύκος και ανεγέρασε.
1: Ναι, αυτό δεν σου είπα. Εν τω μεταξύ, η Πάμελα Άντερσον είναι 58 και ο Τόμ Κρούζ είναι 63.
0: Ιδέες. Και όμως δείχνει νεότατο σε σχέση με την Πάμελα.
1: Ναι,
0: έτσι συμβαίνει με τους άντρες.
1: Θα έλεγα τώρα καμιά καλή κουβέντα.
0: Έτσι, στην πλειοψηφία τους τέλος πάντων. Μα είδα τις φωτογραφίες και είναι χάλια.
1: Τώρα άμα υπάρχει σπίθα, υπάρχει χημεία.
0: Τώρα θα έλεγα ότι υπάρχει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Μεταξύ τους.
0: Τώρα, δηλαδή τώρα να έχεις φύγει από την Νικόλ και να έχεις βρεθεί στην Πάμελα τώρα, δηλαδή.
1: Εντάξει, και η Πάμελα έχει το ταπεραμέντο της. Έχει εμπειρία.
0: Άλλο εμπειρία, άλλο ταπεραμέντο. Τώρα είναι, μην τα μπερδεύουμε.
1: Ναι, αλλά έχει και ταπεραμέντο και εμπειρία.
0: Εγώ ανάμεσα από τις δύο θα είχα τη. Την Νικόλ είναι λίγο πιο κλασάτη, νομίζω.
1: Εντάξει, είναι. Και η αλήθεια είναι ότι τελευταία έχει βγάλει και ένα πολύ πιο σεξι προφίλ.
0: Η Νικόλ. Ναι, με την τελευταία της ταινία.
1: Ναι,
0: εννοείται. Την έχεις δει?
1: Όχι. Έχω δει αποσπάσματα.
0: Δύο φορές την είδα.
1: Τόσο πολύ σ' άρεσε.
0: Έτυχε να πάμε διαφορετικό κόσμο γι' αυτό.
1: Καταλαβαίνετε.

0: Σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και να επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις. Έχουμε μια ολόκληρη ώρα μαζί ακόμα και σήμερα εδώ μαζί. Θυμίζω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media, Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και TikTok και Instagram και Facebook. Παρακαλώ.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Σε λίγο και πάλι εδώ με τις διαφημίσεις, μην το κουνήσεις.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις pavlakarathanasis.gr.
3: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
7: Αντένα 105,3.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
8: Έχω εκστασιαστεί.
9: Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε, φίλε.
9: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Τριτιάτικο εδώ, 26 Μαΐου. Κανονικότατα. Πλησιάζουν οι μέρες, Εύη μου.
1: Ναι.
0: Να σου το πω. Έτσι έχουν γενέθλια οι δίδυμοι εδώ και λίγες μέρες. Να το πούμε και αυτό, να το θυμίσουμε. Έτσι. Πότε έχει γενέθλια ο Τραμ? Που είναι δίδυμος και αυτός. Δεν
1: πότε
0: ξέρω.
1: Πότε έχει?
0: Δεν ξέρω. Αυτό
1: το είχαμε δει νομίζω.
0: Ναι, δεν το θυμάσαι. Εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου.
1: Δεν θα μου πάρει πολύ ώρα. 14 Ιουνίου.
0: Έτσι, έχει καιρό ακόμα.
1: Γιατί είναι, σκέφτεσαι είναι δίδυο, τι δώρο να του...
0: Δίδυμος του Ιουνίου, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό είναι έτσι χάλια τα πράγματα. Δεν είναι όπως του Μαΐου.
1: Λοιπόν... Είμαστε καλύτεροι εμείς του Μαΐου δηλαδή.
0: Ναι, έτσι φαίνεται, ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, θυμάσαι αυτό που συζητάγαμε παλιότερα και το κάνανε στην Ισπανία δοκιμαστικά για τις 4 εργάσιμες μέρες την εβδομάδα αντί για 5?
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι
1: αυτό? Ναι,
0: το έχουν
1: ναι, το
0: κάνει
1: θυμάμαι.
0: Και στην Ελλάδα κάποιες εταιρείες. Όχι όμως για όλο τον χρόνο. Αυτό που έχω μάθει εγώ είναι το κάνανε, ξέρω εγώ, τα καλοκαίρια μόνο. Το χειμώνα κανονικά. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι υπάρχει μια χώρα η οποία έχει σταθερά από το 19 σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι.
1: Ναι.
0: Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το τετραήμερο από το 19. Αυτή τη στιγμή είναι το 86% των εργαζομένων της χώρας αυτής και η χώρα αυτή είναι η Ισλανδία. Έτσι. Το πείραμα λοιπόν, από ό,τι λένε, πέτυχε. Και τι σημαίνει αυτό? Ετήσια αύξηση παραγωγικότητας 1,5%, γιατί έτσι μετριούνται αυτά. Έτσι, να μην πω την έκφραση για τον εργαζόμενο, δεν τον κάνουν. Ανάπτυξη 4,9, που μας λένε εδώ ότι έχουμε μεγάλη ανάπτυξη. Εκεί στην Ισλανδία έχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη. Έτσι, ενώ στην Ευρώπη λέει ο μέσος όρος είναι 2%. Έτσι, 4,9 στην Ισλανδία και από ό,τι φαίνεται λέει έχει πετύχει αυτό. Αντί για 40 ώρες την εβδομάδα. Πόσοι είναι αυτοί που εργάζονται 40 ώρες την εβδομάδα στη χώρα μας? Εν πάση περιπτώσει θα είναι 35. Όχι θα είναι, είναι ήδη στην Ισλανδία 35 ώρες την εβδομάδα. Άρα δουλεύουν και κάτι περισσότερο ίσως από το 8ο. 4-8-32, άρα μέχρι το 35 δουλεύουν περίπου 3-4 ώρες περισσότερο την εβδομάδα. Είναι ωραίο όμως αυτό, δεν είναι? Να κάθεσαι και Παρασκευή και Σάββατο και την Κυριακή με τα ίδια χρήματα. Δεν ακούω εσένα.
1: Τι να σου πω εγώ τώρα, αφού αυτό που μου περιγράφεις είναι ονειρικό.
0: Είναι ονειρικό, ναι. Και τα αποτελέσματα είναι ονειρικά. Γιατί και οι εργαζόμενοι νιώθουν διαφορετικά και έχουν χρόνο για την οικογένειά τους και για τα προσωπικά τους θέματα επίσης. Αυτά τα ωραία. Πάντως αυτό που λέει με τα ίδια χρήματα, έτσι, αλλά λιγότερες μέρες εργασίας, να ξέρετε ότι είναι λίγο μεσοβέζικο αυτό. Δηλαδή θα έπρεπε έτσι όπως πληρωνόντουσαν παλιότερα, τώρα στις μέρες μας να δίνουν περισσότερα λεφτά. Η αντιστοιχία είναι περισσότερα λεφτά από ό,τι δίνουν. Οπότε επειδή δεν έχουν λεφτά, μειώνουν τις μέρες εργασίας και σου κρατάνε τον ίδιο μισθό. Για να καταλάβεις. Αλλά στο παρουσιάζουν ότι σου δίνουν τα ίδια χρήματα με λιγότερες ώρες.

0: Πραγματικά δεν ξέρω ώρες. Τι θα αποκάνω.
1: Με αυτά που διαβάζεις εννοείς.
0: Ναι, αυτά που διαβάζω, με αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή πραγματικά. Μου μίλησες προηγουμένως για τον Τραμπ, σωστά?
1: Mm-hmm, για την γενέθλια είπαμε, mm-hmm, που είναι δίδυμος. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, πριν από ένα χρονικό διάστημα, αν θυμάσαι, είχε διαφημιστεί ένα χρυσό smartphone φτιαγμένο για τους πραγματικούς Αμερικάνους.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Το
1: που,
0: θυμάσαι?
1: Που είναι δικό του αυτό το πουλάει.
0: Ναι. Υπάρχουν καταγγελίες ότι δεν έφτασαν ποτέ τα χρυσά κινητά εκεί που έπρεπε και υπάρχει οργή από χιλιάδες αγοραστές που περιμένουν ακόμα. Πώς φαίνεται?
1: Εδώ υπάρχουν αγρότες που δεν έχουν λάβει επιδοτήσεις ενός και δύο ετών τώρα. Για το χρυσό ρολόι του Τραμπ, μας ενδιαφέρει.
0: Όχι ρολόι, κινητό, καλέ, smartphone.
1: Κινητό, ναι, τέλος πάντων, είναι αυτό.
0: Οι αρχές εξετάζουν τώρα αν η Trump Mobile χρησιμοποίησε την πολιτική πίστη των οπαδών του Προέδρου για να αντλήσει κεφάλαια ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων από προκαταβολές, χωρίς να έχει εξασφαλίσει την παραμικρή υποδομή για την κατασκευή και διάθεση των τηλεφώνων.
1: Μην το λες, εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
0: Δεν το πιστεύεις, ε?
1: Όχι.
0: Ναι. Σε καταλαβαίνω. Θέλεις να διατηρήσεις την πίστη σου.
1: Θέλεις να πάμε μπουζούκια, πάμε.
0: Όχι, θέλεις επίσης να διατηρήσεις την πίστη σου στον κύριο Τραμπ. Ε?
1: Τώρα, γιατί με προκαλείς, δεν με αφήνεις ήσυχο.
0: Εγώ σε προκαλώ.
1: Έμα.
0: Ποτέ.

0: Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Και πώς νιώθεις αυτό?
0: Νιώθω υπέροχα, καταπληκτικά. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Λοιπόν, πόση ώρα μένει η κάθε τροφή στο στομάχι? Διαβάζω μερικά, έτσι, τα οποία μπορούμε να τα έχουμε στο μυαλό μας για να ξέρετε πόση ώρα μένει το κάθε φαΐ στο στομάχι μας. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι που έρχεται, νομίζω ότι έχουν λίγο σημασία αυτά, αν δεν θέλουμε να πιέζουμε τον εαυτό μας, εννοώ. Έτσι, η μπανάνα μένει στο στομάχι μας 30 λεπτά, λοιπόν. Το ρύζι μία ώρα. Το αβογκάντο 2 ώρες. Το ρωσε αβογκάντο συχνά.
1: Το υποπτευόμουν αυτό για το αβογκάντο. Γιατί επειδή μου αρέσει σαν... Το επιλέγω δηλαδή.
0: Σε αρέσει να το τρως σκέτο ή με διάφορα καρικεύματα από πάνω που θέλουν άλλοι? Μένα μου αρέσει σκέτο.
1: Σκέτο με αλάτι.
0: Χωρίς αλάτι, τίποτα. Λοιπόν, αυγά 2,5 ώρες. Κόκκινο κρέας και κοτόπουλο 3,5 ώρες. Δηλαδή το κοτόπουλο και το κόκκινο κρέας δεν έχει διαφορά. Έτσι, και το τυρί 4,5 ώρες.
1: 4,5 ώρες το τυρί.
0: Το τυρί 4,5 ώρες μένει στο στομάχι μας, παιδιά. Στην ωραία κοιλάρα μας.
1: Okay.
0: Πάρτε αυτά, κρατήστε αυτά τα στοιχεία. Μπορεί κάποια στιγμή να σας χρειαστούν για οποιοδήποτε λόγο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανείς.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Κονιτσιουά.
3: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδη νέων 80.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Αντένα 105,3.
8: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
8: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Μα το λες τόσο γλυκά.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresider ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοστοθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresider, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Καλώς ορίσατε, λέω.
1: Τι
0: 26
1: έπαθα.
0: Του μήνα σήμερα. Ακόμα δεν έχεις βήξει, ούτε έχεις φτερνιστεί.
1: Ιδέες,
0: έτσι,
1: πρόοδος.
0: Οπότε είμαστε μια χαρά. Ναι, αλλά όμως δεν τα θέλεις και όλα δικά σου, σε τσίπησε ένα κουνούπι.
1: Δύο
0: κουνούπια. Λοιπόν, Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαγορεύσει όλες τις πληρωμές με μετρητά πάνω από 10.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις από τις 10 Ιουλίου του 2027 και μετά. Έτσι, για τους ιδιώτες παραμένουν τα ίδια όπως έχουν. Έτσι, οι απαγορεύσεις έρχονται σιγά σιγά.
1: Νομίζω όμως ότι ούτως ή άλλως σε λιανικό δεν επιτρέπεται να δεχτεί το κατάστημα πληρωμή άνω των 500 ευρώ.
0: Ναι, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά είναι... Τέλος πάντων, το ερώτημα είναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν τα λέει αυτά βάζει και κάποιους άλλους όρους, κάποιους κανόνες, να λέει ότι για να το κάνεις αυτό θα πρέπει πρώτα να έχεις ακολουθήσει κάποιους άλλους κανόνες αναχώρα που δεν έχεις ακολουθήσει. Δηλαδή υπάρχει επίσης το ίδιο, αυτό ισχύει εδώ και κάνα 2 χρόνια μάλλον, έτσι, που πρέπει οι μικρές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες μέχρι 80.000 ευρώ ή εισόδημα ή τζίρο να μην κόβουν ΦΠΑ. Καταλαβές. Ωραία, τέλεια, φανταστικά.
1: Μα συγγνώμη, φταίω, το βλέπεις. Το βλέπεις.
0: Όχι, δεν γίνεται. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα πώς χάνουμε το δάσος και κοιτάμε το κουνούπι, το δέντρο. Καταλαβές.

0: τις τελευταίες μέρες
1: κυνηγάμε κουνούπια.
0: Πέρα από τα κουνούπια, εμείς κυνηγάμε κουνούπια. Κάποιοι άλλοι κυνηγάνε ρολόγια. Είδες αυτό τον κακό χαμό που έγινε σε καταστήματα της γνωστής εταιρείας, τώρα θα του πω δεν είναι διαφημιστής, Watch, στο εξωτερικό? Το είδες?
1: Κάτι άκουσα να σου πω, αλλά δεν ενδιαφέρομαι γιατί...
0: Έκανε μια συνεργασία, συγκεκριμένη εταιρεία, που έχει έτσι πιο προστά ρολόγια, με την Οντεμάρ πήγε, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Λοιπόν, και παρουσιάσανε κάποια
1: έχει
0: μοντέλα που είναι λίγο πιο...
1: Τι διαφορετικά έχει, αυτό λέω, τι διαφορετικό έχει?
0: Τώρα τι να σου πω, τι διαφορετικό έχει, τι είδες κουνούπου πάλι? Λοιπόν, ρε παιδί μου, το ένα είναι λίγο πιο, πώς να σου πω, ιδιαίτερο.
1: Δώσε μας ένα
0: στίγμα. Ακριβό.
1: Ναι, τι, λαμπή, τι είναι?
0: Έχουν συνδυάσει τώρα αυτές τις δύο αισθητικές.
1: Έχει μυρωδά τις μασχάλες.
0: Λύσαξες με τις μασχάλες, έτσι και ξανακούσω μασχάλη πραγματικά. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι τώρα ότι βγάλαν αυτά τα ρολόγια και έχει γίνει ο κακός χαμός. Mm-hmm. Ο κακός χαμός όμως.
1: Μερικοί δεν έχουν τι άλλο να κάνουν, εγώ αυτό έχω να πω.
0: Ουρές, πανικός και κλειστά καταστήματα διαβάζω. Από Ευρώπη μέχρι Ασία και ΗΠΑ, χιλιάδες καταναλωτές σχημάτισαν ουρές έξω από τα καταστήματα που είχαν τα συγκεκριμένα μοντέλα. Με την κατάσταση, λέει, σε αρκετές πόλεις να βγαίνει εκτός ελέγχου. Περιστατικά χάους σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Μιλάνο, το Λονδίνο, η Βαρκελόνη και το Ντουμπάι. Αναγκάστηκαν
1: που...
0: να κλείσουν προσωρινά τα καταστήματα για να ελέγξουν το πλήθος και την κατάσταση.
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν στη ζωή τους. Δεν λέγαμε τη Δευτέρα?
0: Παιδιά, είναι δυνατόν? Η τιμή λιανικής σε αυτά τα νέα ρολόγια κυμαίνεται περίπου στα 400 με 420 δολάρια.
1: Άξι.
0: Okay. Άκου όμως τώρα τι γίνεται. Η τιμή της μεταπόλησης μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 25.000 δολάρια.
1: Για ποιο λόγο δεν τις πιλάνε κατευθείαν 25.000 δολάρια δηλαδή?
0: Όχι, μεταπόληση το αγοράζεις, ναι, εσύ και το βγάζεις στο ίντερνετ.
1: Ναι, γιατί δεν το βάζουν κατευθείαν στο ίντερνετ, να βγάλουν κατευθείαν 25.000 αυτοί.
0: Η ίδια η εταιρεία.
1: Ναι, βέβαια, τι.
0: Γιατί η εταιρεία τώρα έχει βάλει ένα φρένο και σου λέει ότι μπορείς να αγοράσεις μόνο ένα.
1: Εγώ ξέρω ότι άνθρωποι που είχαν αντιπροσωπείες ρολογιών κλείσανε, γιατί τα ρολόγια πλέον δεν έχουν πωλήσεις. Τι μου λες τώρα?
0: Παιδιά, ουρές έχουν γίνει και στην Ελλάδα.
1: Τι εννοείς, για αυτό το ρολόι?
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω,
0: στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
1: Πού γίνονται αυτά τα πράγματα?
0: Δεν το είδα.
1: Δεν το έχουμε δει.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Έτσι.
0: Είχαμε και άθληση μέσα στο στούντιο.
2: Τα κυνηγάγαμε τα κουνούπια.
0: Έτσι. Καλά, δεν είναι και πολλά. Εν πάση περιπτώσει, αύριο εδώ θα είμαστε. Κανονικότατα στο ραντεβού μας. Τετάρτη αύριο, στο μέσο της εβδομάδας.
2: Αμέ.
0: Να σας αφήσουμε εδώ. Πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
2: Εμείς και πάλι κοντά σας σε 22 ώριτσες από τώρα. Πολλά πολλά φιλιά.
0: Να περάσετε όμορφα. Γεια χαρά.

0: Always losing some sleep. I told myself I'll be back.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
9: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
10: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
11: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
12: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Εύθραυστη παραμένει και χειρία στη Μέση Ανατολή, με την ένταση στα στενά του Ορμούς να ανεβαίνει εκ νέου. Βρετανική υπηρεσία ναυσιπλοείας ανέφερε έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Ομάν, ενώ η Κίνα καλεί Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός. Αύξηση εντωμεταξύ 4% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent, που αγγίζει τα 97 δολάρια το βαρέλι. Στη σύλληψη 17 άτομων προχώρησε η αστυνομία σε ταυτόχρονες έρευνες που πραγματοποίησε σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής και Αθήνα για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται σε πολλές περιοχές της χώρας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Πολιτική Βαβέλ, με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τα νέα κόμματα στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έκανε λόγο για πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που, όπως είπε, φορούν άλλο προσωπείο, ενώ ήδη είναι γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Το νέο του κόμμα στο μεταξύ παρουσιάζει απόψε στο Θησείο Αλέξης Τσίπρας, ενώ η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άριο Πάγο. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, αλλά την εντολή στις εκλογές θα τη δώσει ο λαός, και στη Νέα Δημοκρατία έχουμε κουλτούρα συνεργασιών, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Ευχή της Νέας Δημοκρατίας είναι να μην αναμετρηθεί με ένα ισχυρό Πασόκ, που είναι ο φυσικός χώρος του κέντρου, δήλωσε επίσης στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Κύμα καύσων απλήττει τη Γαλλία. Για σπάνιο ιστορικό και πρωτόγνωρο φαινόμενο κάνει λόγο η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, που προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει σε επόμενες ημέρες τους 39 βαθμούς Κελσίου.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
2: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούνερη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
0: Κτέλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
0: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
4: Αντένα.
5: Κάθετος μπροστά.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την πρόσληψη του Γιάκομπ Νίστρουπ για την τεχνική ηγεσία της ομάδας ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Παναθηναϊκός διαδέχεται τον Ράφα Μπενίτεθ, με τον οποίο οι πράσινοι έχουν λύσει τη συνεργασία τους την περασμένη Παρασκευή. Ο 38χρονος Δανός τεχνικός υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
4: Αντένα.
7: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου, έπιπλα Κύρους, ακτή Δημαίων 80. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια, δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
0: Σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Συννεφιά με τοπικές βροχές αύριο στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ, γενικά έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.
4: Αντένα.
8: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
9: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρίκης στην ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, τα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ναι, το γνωρίζω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ομίλησε σήμερα και είπε διάφορα χαριτωμένα. Επίσης γνωρίζω ότι ο κύριος Τσίπρας σε καμιά ώρα θα εμφανίσει την Μπαρτσελόνα του. Επίσης η κυρία Καριστιανού ότι κατέθεσε την ιδρυτική πράξη του κόμματός της στον Άριο Πάγο. Αλλά για πείτε μου κάτι, είναι μικρό πράγμα να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος περιφέρεται επί 8 μέρες από αστυνομικό τμήμα σε αστυνομικό τμήμα χωρίς αυτοί οι καλοί φύλακες και προστάτες του πολίτη να κάνουν καμία ενημέρωση στην οικογένειά του, και αυτός ο άνθρωπος την 8η μέρα να βρίσκεται νεκρός μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Και μάλιστα να βρίσκεται νεκρός μέσα στο αστυνομικό τμήμα με εμφανέστατα σημάδια βασανισμού. Αυτό είναι μικρό πράγμα? Κάποιοι βέβαια θα πούν ότι αν είναι μικρό ή μεγάλο εξαρτάται από το χρώμα αυτού του ανθρώπου. Πρόκειται για τους αλήτες, πρόκειται για τους ρατσιστές, πρόκειται για τους φασίστες. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για τους κανονικούς ανθρώπους. Αυτό είναι μικρό πράγμα? Θυμίζω λοιπόν ότι το 2024 είχαμε το θάνατο ενός μετανάστη, του Μοχάμεντ Καμράν, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Ήταν Σεπτέμβρης του 2024. Το υλικό το οποίο προέκυψε και από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις που έγιναν, ο ιατροδικαστής, ο πραγματογνώμονας ή πραγματογνώμονας, διορίστηκε βεβαίως από την οικογένεια, κατέδειξε σαφείς ενδείξεις ότι εδώ είχαμε βασανισμό του ανθρώπου. Και τότε βεβαίως αυτό το οποίο ελέγετο ήταν ότι ο θάνατος του Μοχάμεντ Καμράν ήταν ένα κρατικό έγκλημα. Ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε, επαναλαμβάνω, νεκρός και γεμάτος σημάδια ακραίας κακοποίησης στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Είχε προηγηθεί η οχταήμερη περιφορά του σε αστυνομικά τμήματα της Αθήνας. Και όπως διαπίστωσε η ιατροδικαστής, ο θάνατός του προέκυψε μετά από άγριο ξυλοδαρμό από αστυνομικούς, ενώ ήταν κρατούμενος. Δηλαδή, ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα απάνθρωπης μεταχείρισης, την οποία υπέστη αφού τον βασάνισαν, χτυπώντας τον με γροθιές, με κλωτσιές, με γκλόπ σε όλο του το σώμα, προκαλώντας του ισχαιμία του μυοκαρδίου. Μιλάμε για έναν 37χρονο άνθρωπο ο οποίος έφερε τραύματα τα οποία ξεκινούσαν έως και μία εβδομάδα πριν από το θάνατό του, ξαναλέω, μέσα στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, πράγμα το οποίο καταδεικνύει ότι η ξυλοδαρμή ήταν συνεχής καθ' όλη τη διάρκεια των μεταφορών του από το ένα αστυνομικό τμήμα στο άλλο. Αυτή είναι η ιστορία του Μοχάμεντ Καμράν. Και βεβαίως θυμίζω ότι ο άνθρωπος αυτός, όπως καταγγέλλεται, ήταν νομιμότατα στην Ελλάδα. Ήταν διανομέας. Δούλευε ο άνθρωπος. Και ότι τα έγγραφα τα είχε πάντα μαζί του, αλλά αυτά τα έγγραφα εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς από την μεταγωγή του
από αστυνομικό τμήμα σε αστυνομικό τμήμα. Κανένας δεν έχει δώσει απάντηση 2 χρόνια μετά, γιατί αυτός ο άνθρωπος μεταφέρεται από αστυνομικό τμήμα σε αστυνομικό τμήμα. Και 2 χρόνια μετά έρχεται σήμερα το πόρισμα κόλαφος για το θάνατο αυτού του ανθρώπου από το συνήγορο του πολίτη. Και τι λέει λοιπόν αυτό το πόρισμα? Η μελέτη του υλικού, σύμφωνα με το πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη, κατέδειξε σαφείς ενδείξεις πειθαρχικής ευθύνης των αστυνομικών που χειρίζονταν τον 37χρονο στο τελευταίο τμήμα, στον Άγιο Παντελεήμονα. Ως προς τις σωματικές κακώσεις που έφερε ο 37χρονος, προέκυψαν βάσιμες ενδείξεις ότι μέρος αυτών επήλθαν κατά τη διάρκεια της κράτησής του και σε προηγούμενα αστυνομικά τμήματα. Αυτά καταγράφονται, ξαναλέω, στο πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη για το θάνατο του Καμράν. Και εδώ πια τίθενται πολύ βασικά ερωτήματα. Για παράδειγμα, 2 χρόνια, τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς έρευνα έχει γίνει από την ηγεσία της Ελλάς για το θάνατο αυτού του ανθρώπου μέσα στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα? Εντόπισαν αστυνομικούς, βασανιστές? Ή εδώ έχουμε μία ακόμα επιχείρηση συγκάλυψης της ρατσιστικής βαρβαρότητας? Ή μήπως και εδώ δεν συνέβη τίποτα, όπως δεν συνέβη τίποτα στο έγκλημα της Πύλου, όπως δεν συνέβη τίποτα με τους νεκρούς μετανάστες στη Χίο? Επαναλαμβάνω λοιπόν, αυτό είναι το πόρισμα κόλαφος σήμερα του συνηγόρου του πολίτη για τον θάνατο που βρήκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα ένας 37χρονος μετανάστης, διανομέας στο επάγγελμα, πριν από 2 χρόνια. Αυτά συμβαίνουν και άρα λοιπόν θα πρέπει να απαντηθούν από αυτούς που έχουν την ευθύνη λειτουργίας αυτού του κράτους, μεταξύ άλλων και του δικαίου σε αυτό το κράτος. Μιλάω για τον Μητσοτάκη, μιλάω για τον Πλεύρη, αυτόν τον δημοκράτη τον οποίο τον έχει διορίσει και υπουργό μετανάστευσης, μιλάω δηλαδή για την κυβέρνηση του Βορύδη, του Γεωργιάδη και όλων αυτών.

Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα πολιτικά μας πράγματα, έτσι να το πω όπως μου βγαίνει, και συγχωρήστε με κιόλας, η βλακεία έχει ξεκινήσει. Και τι ακριβώς εννοώ? Εννοώ ότι το 90% των συζητήσεων στις κατόνομα πολιτικές εκπομπές στα μίντια είναι του εξής τύπου. Έτσι. Θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ? Ή θα συνεργαστεί ο Τσίπρας με το ΠΑΣΟΚ? Ή θα συνεργαστούν και οι τρεις μαζί? Ή αν είναι πρώτος ο Δίνα, θα πάει με τον τρίτο που ίσως να είναι ο Τάδε, που αν δεν είναι τρίτος αλλά δεύτερος, τότε θα πάει με τον τέταρτο, εφόσον εκείνος δεν είναι πέμπτος, και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι που λογίζεται σε μεγάλο βαθμό σαν πολιτική συζήτηση. Πού τώρα αυτό λογίζεται σαν πολιτική συζήτηση? Αυτό λογίζεται σαν πολιτική συζήτηση στη χώρα που 4 εκατομμύρια αφημοί χρωστάνε στην εφορία. Αυτό λογίζεται σαν πολιτική συζήτηση στη χώρα που την δευτεροτρίτη βδομάδα του μήνα τελειώνει ο μισθός. Τελειώνει ο μισθός, όχι των εφοπλιστών, όχι. Όχι των τραπεζιτών, ούτε των εργολάβων. Των εργατών, των εργαζόμενων. Αυτό δεν τελειώνει ο μισθός την δεύτερη-τρίτη βδομάδα του μήνα. Αυτό που σας περιέγραψα λογίζεται σαν πολιτική συζήτηση εδώ, που τραπεζίτες και εισηγμένοι στο χρηματιστήριο έχουν περισσότερα κέρδη και από όσα είχαν πρώτων μνημονίων. Αλλά εδώ είναι που 3 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν το φάσμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό είναι λοιπόν το οποίο λογίζεται σαν πολιτική συζήτηση. Πότε? Την εποχή του φασίστα αυτού του πορτοκαλί κλόουν, του τραμπούκου, του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, την εποχή του πολέμου, την εποχή της γενοκτονίας στη Γάζα, την εποχή του μακελιού στην Ουκρανία και βεβαίως της εμπλοκής της Ελλάδας μέχρι το λαιμό σε όλο αυτό το θάνατο. Και βεβαίως αυτή η συζήτηση για τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, όγδοο δεν γίνεται στη βάση. Α, για έλατε να δούμε ρε παιδιά, αυτοί τι σχέση έχουν με όλα τούτα? Τι σχέση έχουν? Έχουν κάποια σχέση όλοι αυτοί με το γεγονός ότι τελειώνει ο μισθός τη δευτεροτρίτη εβδομάδα? Έχουν καμιά σχέση με το γεγονός ότι η Ελλάδα μέσα από τις συμμαχίες της και την ορθή πλευρά της ιστορίας της συναλλάσσεται, συναγελάζεται και σφιχταγκαλιάζεται με παγκόσμιους δολοφόνους? Έχουν καμιά σχέση όλοι αυτοί? Αλλά ξέρετε, ήταν πάντα έτσι και επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά. Εκτός από τις συγκαλύψεις εγκλημάτων, εκτός από τα μπαζώματα των σκανδάλων, εκτός από το θάψιμο των συστημικών αιτίων της πολιτικο-επιχειρηματικής σαπίλας, εκτός από το λασάρισμα του μεσιανισμού σαν ελιξίριο κοινωνικής σωτηρίας, η επιχείρηση αποβλάκωσης είναι και αυτή, αυτή κι αν είναι, πολιτική πράξη.

Ο Μητσοτάκης λοιπόν σήμερα είπε ανάμεσα στα άλλα ότι η κυβέρνηση στηρίζει το εισόδημα των πολιτών, μάλιστα. Και ανακοίνωσε και 15 λεπτά, λέει, το πετρέλαιο, επιδότηση θα διατηρηθεί, λέει, 15 λεπτά, όχι για τη βενζίνη, γιατί όσοι είσαστε με βενζίνη, τα κονομήσατε με το προηγούμενο Fuel Pass. Η βενζίνη ηρίστων παρόδο έχει πάει 2,12 εδώ στην Αθήνα. Στη Σαντορίνη, άμα πεταχτείτε, έχει 2,5 ευρώ. Υποστηρίζει το εισόδημα ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω από πού να το πιάσει κανείς και πού να το αφήσει. Λοιπόν, θα το πιάσω από το πιο μικρό. Το έβλεπα προχτές στα νέα της Πέλλας. Στα νέα της Πέλλας. Ξέρετε πόσο φεύγει το κεράσι από το χωράφι? 1,60. Τόσο φεύγει το κερασάκι από το χωράφι. Στα Μανάβικα, εκεί στα Γιάννητσα, φτάνει 5 ευρώ. Από 1,6 στο χωράφι μέχρι να φτάσει στο Μανάβικο πάει 5. Στο κέντρο τώρα της Θεσσαλονίκης πάει στα 8 ευρώ. Άμα κατέβει κάτω, εδώ στην Αθήνα, στην Αθήνα είναι 17 τα ευρώ. Δηλαδή 10 φορές πάνω. Δηλαδή φανταστείτε, ο Μητσοτάκης, ο οποίος λυπάται και θυμώνει για την ακρίβεια, το θυμόσαστε αυτό που το είπε προχτές στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, λυπάται, λέει, και θυμώνει για την ακρίβεια. Αυτό μάλλον δεν θα το ξέρει, γιατί θα γινότανε Τούρκος αν το μάθαινε. Ναι, λοιπόν, λυπάται και θυμώνει ο Μητσοτάκης από την ακρίβεια, γιατί ροκανίζει, λέει, το εισόδημα. Αλλά όπως του γράψε ο άλλος Μητσοτάκης, ο Δημήτρης, ο φίλος μου, δεν ροκανίζει η ακρίβεια τα εισοδήματα, ξάδερφε, η πολιτική σου είναι που τα κατασπαράζει. Και το να παριστάνεις τον τρομαγμένο, λυπημένο και θυμωμένο παρατηρητή της καταστροφής που ο ίδιος δημιουργείς, δεν είναι απλώς υποκρισία, είναι πολιτική ξεδιαντροπιά. Και φυσικά έρχεται και ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος, όπως ξέρετε, έχει δηλώσει αριστερός. Αριστερός ήταν τότε που θα καταργούσε τα μνημόνια σε ένα νόμο με ένα άρθρο. Μετά δήλωσε και κεντροαριστερός. Κεντροαριστερός μάλλον ήταν όταν πήρε το δημοψήφισμα από όχι και το έκανε 100% ναι. Ο Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος θα έβαζε τα νταούλια των αγορών να χορεύουν και υπήρξε βεβαίως ένας από τους καλύτερους μνημονιακούς πρωθυπουργούς. Είναι αυτός ο οποίος έβρισκε μέχρι και τον Τραμπ αγγελικό. Και τώρα λοιπόν ξανάρχεται ο κύριος Τσίπρας σε νέο περιτύλιγμα. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν προκαλεί καμία εντύπωση, ακόμα και αν το όνομα το οποίο θα μας ανακοινώσει λίγο του ονόματός του είναι, εκτός από τα χρώματα, είναι και αυτό Μπαρτσελώνα, διότι προχτές τον είδαμε να λέει ότι μας αποκάλυψε τα χρώματα, θα πάει, λέει, με τα χρώματα της Μπαρτσελώνα σε ό,τι αφορά το νέο του πολιτικό εγχείρημα. Διότι αυτά είναι τα χρώματα, το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων μας, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας. Μόνο που ξέρετε, η Μπαρτσελώνα δεν έχει επιλέξει το κόκκινο κόκκινο. Δεν είναι το κόκκινο κόκκινο χρώμα, είναι κάτι σαν κόκκινο. Του τέστην γκρενά, εξού και το μπλαουγκράνα της Μπαρτσελώνα. Και ο Πανιόνιος δηλαδή τα ίδια χρώματα έχει. Αλλά τώρα θα μου πείτε, ο Τσίπρας είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί το μνημόνιο να το λέει τρόικα. Επίσης μπορεί το μνημόνιο, συγγνώμη, να το λέει πρόγραμμα. Έτσι δεν έλεγε το μνημόνιο? Πριν κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας, το μνημόνιο ήταν μνημόνιο. Μετά έγινε πρόγραμμα. Επίσης πριν κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας, η τρόικα ήταν τρόικα. Μετά τον κύριο Τσίπρα, η τρόικα έγινε θεσμή. Μπορεί λοιπόν να τα κάνει όλα αυτά ο κύριος Τσίπρας, να λέει το μνημόνιο πρόγραμμα, να λέει την τρόικα θεσμούς, να λέει το δεσπότη Παναγιώτη. Θα μου πείτε λοιπόν, μετά από όλα αυτά, κολλάς εσύ τώρα στις διαφορές μεταξύ του
κανονικού κόκκινου με το γκρενά, με το μπορντό και με το βυσσινί. Σας το λέω από καρδιάς. Εσείς έχετε δίκιο. Εσείς έχετε δίκιο. Σιγά τώρα που θα κολλήσει στα χρώματα ο κύριος Τσίπρας.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
2: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
1: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ανεβαίνει πάλι ένταση στα στενά του Ορμούς. Βρετανική υπηρεσία ναυσιπλοείας ανέφερε έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Ομάν. Πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης χαρακτήρισε τα νέα κόμματα ο Πρωθυπουργός. Ζωτικό και στρατηγικό κόμβο για τις Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στην πρωτεύουσα του Εύρου.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
1: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
3: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
1: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
3: Μαντζαβίνος. Τριώνα Βάρχων 18 Πάτρα. Τηλέφωνα 2616. 008 100 κινητό 6944 544 406.

0: Λοιπόν, πριν πάω στο σοβαρά, να πω σε έναν καραγκιόζη εδώ, ο οποίος εμφανίζεται. Προφανώς δεν κάνουν άλλη δουλειά αυτοί οι καραγκιόζηδες. Περιμέναν πότε θα βγω εγώ στο μικρόφωνο για να έρθουν να πούνε τη μαλακία τους. Λοιπόν, άκου, καραγκιόζη. Αυτό το οποίο έγινε προχτές στα Σκερκίδια στο ΆΚΑ, ανάμεσα στον Δημητριάδη και τον Μαρινάκη, όπως είπα, έγραψα και χτες τα έλεγα εδώ, είναι η απόδειξη σε τι υψίπεδα αριστείας μπορούν να φτάσουν οι συναντήσεις της πολιτικο-επιχειρηματικής ελίτ. Τα υψίπεδα βέβαια της γλίτσας της δικιάς σου σε ό,τι αφορά την ύπαρξή σου δεν μπορεί να τα φτάσει κανένας. Παλιό καραγκιόζη που θα έρθει εδώ να μου πει σε μένα περί δημοσιογραφίας και περί λεβεντιάς. Άιντε να γαδείς νούμερο. Λοιπόν, το είχαμε ως τη ΔΕ. Πώς το λέγανε, ρε Μέρη? Μέρη Παπακοσταντίνου στη γραμμή. Γεια σου, Μέρη μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Νίκο.
0: Πώς το λέγανε τη ΔΕ, το λέγανε τότε, τον έμφυα πριν από κάποια 15 αργία.
1: Έχει αλλάξει τόσες πολλές ονομασίες,
0: ναι.
1: Τελικά δεν έχει σημασία.
0: Ναι, πάντως, και ακόμα εδώ είναι.
1: Μία είναι κοινή λέξη. Το χαράτσι που,
0: το χαράτσι.
1: Μένει, που έρχεται, ναι. Και μένει πάνω από το κεφάλι μας.
0: Και τώρα δηλαδή με αυτό που κάνουν, με αυτό που φέρνουν στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι δεύτερος έμφυα.
1: Αυτό είναι, θα μπορούσαμε να το πούμε και δεύτερο ένφια, είναι ένα χαράτσι διπλό αυτό που θα φέρει το ερχόμενο έτος, ανάβοντας φωτιές τώρα στους ιδιοκτήτες. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι θα ονομάζεται, βρίσκεται σε διαβούλευση, προκειμένου να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και προβλέπει την επιβολή δύο νέων τελών, υπέρ των Δήμων και υπέρ των Περιφερειών. Τα τέλη θα εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και προς μεγάλη απογοήτευση θα τεθούν σε ισχύ παράλληλα με τον κρατικό ένφια, ο οποίος, Νίκο, παραμένει ως έχει και εισπράττεται από την ΑΔΕ ως έσοδο του κράτους. Τώρα, με απλά λόγια, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών είναι το νέο θεσμικό πλαίσιο που αλλάζει ριζικά τώρα τον τρόπο που λειτουργούν, χρηματοδοτούνται και διοικούνται οι Δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας. Και να διευκρινίσουμε ότι δεν πρόκειται για μια απλή τροποποίηση, αλλά για μια συνολική αναθεώρηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία θα επηρεάσει άμεσα την καθημερινότητα και την τσέπη φυσικά των πολιτών. Οι βασικοί του τώρα άξονες είναι τα νέα οικονομικά βάρη στα κίνητα, ένας τοπικός ένφια, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, και αυτό είναι το κομμάτι που έχει ξεσηκώσει, έχει προκαλέσει μεγαλύτερες αντιδράσεις. Θεσπίζεται μια νέα διπλή φορολογία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, το χαράτσι, όπως το χαρακτηρίζει και η υπομοιδά, που περιλαμβάνει το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το ΤΑ, αντικαθιστά το γνωστό ΤΑΠ και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Δηλαδή, τώρα θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης. Θα εισπράττεται μέσα στο λογαριασμό ρεύματος, όπως είπαμε, και υπέρ των Δήμων. Και έχουμε και το άλλο, το περιφερειακό τέλος ανάπτυξης, ένας εντελώς νέος πόρος που θα πηγαίνει απευθείας στις περιφέρειες, δημιουργώντας ουσιαστικά έναν δεύτερο ένφια. Τώρα, αυτός μεταφέρει, ο κώδικας αυτός μεταφέρει πολλές κρατικές αρμοδιότητες στις τοπικές κοινωνίες, δίνοντας ταυτόχρονα και το δικαίωμα να αναζητούν δικούς τους πόρους. Αυτό σημαίνει ότι οι Δήμοι τώρα αποκτούν μεγαλύτερη ελευθερία να καθορίζουν τοπικά τέλη και πρόστιμα για να χρηματοδοτούν τα έργα τους. Κάτι που, όπως καταλαβαίνεις, κρύβει κινδύνους για περαιτέρω αύξηση. Αυτό σημαίνει ότι οι Δήμοι τώρα αποκτούν μεγαλύτερη ελευθερία να καθορίζουν τοπικά τέλη και πρόστιμα για να χρηματοδοτούν τα έργα τους. Κάτι που, όπως καταλαβαίνεις, κρύβει κινδύνους.

0: περιφερειακό τέλος ανάπτυξης. Ουσιαστικά τριπλό, όπως λέει και η Πομιδά. Γι' αυτό αναφέρει, αν έχεις δει τα σχόλια της Πομιδά που λέει μας έρχεται τριπλός, ότι είναι τριπλός ένφια, όπως το έχει χαρακτηρίσει, τριπλό χαράτσι. Και το πρόβλημα πάει και παραπέρα, να σου πω, Νίκο. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, στο πλαίσιο τώρα της δημοσιογραφικής συνάντησης που είχα το πρωί με μεγάλο εκπρόσωπο του λιανεμπορίου, σχολιάζοντας αυτό το διπλό χαράτσι, έκανε μια εκτίμηση ότι θα υπάρξουν ανατιμήσεις και στα καταναλωτικά προϊόντα.
1: Θα μεταφερθούν εκεί, ναι, προφανώς θα μεταγγελθεί το κόστος.
0: Όταν αυξάνει το κόστος των ενοικίων, επιβαρύνεται με έξτρα φόρους, με έξτρα χρεώσεις, εννοείται ότι κάπου πρέπει και αυτοί να το μεταγγελίσουν. Και το λογικό είναι να μεταγγελίσει τα προϊόντα και τους καταναλωτές. Τώρα, έχουν βάλει και τη θετική πλευρά στα θετικά του κώδικα. Λένε ότι γίνεται προσπάθεια για λιγότερη γραφειοκρατία. Στόχος είναι οι πολίτες να εξυπηρετούνται ψηφιακά για τα πιστοποιητικά, τις άδειες και τις πληρωμές τελών, μειώνοντας την ταλαιπωρία στις δημοτικές υπηρεσίες.
1: Ναι, εντάξει, σύμφωνοι, αλλά στην εποχή της ψηφιακής. Ναι, αλλά στην εποχή της τεχνολογικής επανάστασης και της κυβερνητικής, αυτό θα πρέπει να έρχεται φτηνότερα, όχι ακριβότερα.
0: Ναι. Αυτό είναι για να διευκολύνουν τις πληρωμές. Δηλαδή ότι θα γίνεται πιο εύκολο να μην περιμένει την ουρά για να πληρώσει.
1: Εντάξει, δεν θα περιμένω. Ναι, να πληρώσω το χαράτσι μου, θα μου το κάνει πιο εύκολο να πληρώνω το χαράτσι μου, δηλαδή. Θυμάμαι εκείνο το παλιό επιχείρημα που είχαν, ότι κάνουμε, λέει, ηλεκτρονικούς τους πληστηριασμούς για να μην έχουν ψυχική οδύνη αυτοί που χάνουν τα σπίτια τους. Γιατί τέτοιες αθλειότητες μιλάμε τώρα εδώ.
0: Για να φύγουν γρηγορότερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα να καταλάβω, επειδή μέχρι τώρα. Γιατί εδώ υπάρχουν και σοβαρά πρακτικά ζητήματα, τα οποία καθόλου δεν είναι αμελητέα. Τα τέλη μέχρι τώρα, το ΤΑΠ, εν πάση περιπτώσει, εμφανιζόταν σε λογαριασμούς ρεύματος, έτσι, οι οποίοι είναι στο όνομα του ενοικιαστή. Τώρα ποιος θα το πληρώνει του το δω?
0: Ναι, τώρα νομικά και φορολογικά τώρα είναι επιβάρυνση, βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, τον κύριο που καρποτεί ή τον ομέα του ακινήτου. Ωστόσο, επειδή η εισπέξη τώρα του τέλους τοπικής ανάπτυξης θα γίνεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, η διαδικασία είναι πιο πολύπλοκη. Διαμορφώνεται, θα είναι ως εξής. Αν ο λογαριασμός ρεύματος είναι στο όνομα του ενοικιαστή, ο ενοικιαστής θα βλέπει τη χρέωση του τέλους τοπικής ανάπτυξης στο λογαριασμό του, υποχρεούται να την πληρώσει προκειμένου να μην κοπεί το ρεύμα.
1: Και πρέπει να κάνει συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη.
0: Ακριβώς, και στη συνέχεια ο ενοικιαστής θα αφαιρεί το ποσό αυτό από το μηνιαίο νίκιο που καταβάλλει τον ιδιοκτήτη. Άρα, συνεπώς, πάλι το οικονομικό βάρος μεταφέρεται τελικά στον ιδιοκτήτη, ακριβώς όπως ίσχυε και σήμερα, με το τέλος ακίνητης περιουσίας, με το ΤΑΠ, όπως το είπε.
1: Και τι μαθαίνεις, θα μείνουν αγκιστρωμένοι σε αυτή τη διάταξη, γιατί αυτό υποτίθεται το έχουν φέρει για διαβούλευση τώρα?
0: Ναι, αυτό θα υπάρχει τώρα διαβούλευση. Υπάρχει το περιθώριο να μπουν μέσα σε πλατφόρμα και να μπορέσουν να κάνουν κατά κάποιο τρόπο να πούνε, δηλαδή, ο καθένας αυτό που θέλει, νομίζει ότι θέλει αλλαγή, και έτσι αυτό λίγο θα το λάβουν υπόψη τους. Η δημόσια διαβούλευση τώρα είναι ανοιχτή για σχόλια και υποβολή προτάσεων από τους πολίτες και τους φορείς. Είναι στο opengov.gr.
1: Μέρη μου, σε ευχαριστώ.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία, Πάτρα.

0: τηλέφωνο 2614 00 0595.
1: Πιέζεσαι ακατάπαστα το πληκτρολόγιο. Οι ΙΕΗ κοντεύουν να σε αρρωστήσουν. Και η μητρική πλακέτα κοντεύει να πάρει φωτιά. Ηρέμησε. Zero Computers. Ολοκληρωμένο σέρβις, ηλεκτρονικού υπολογιστή, λάπτοπ ή τάμπλετ. Έλεγχος, διάγνωση, επισκευή, αναβάθμιση, μέχρι τη λύση της βλάβης. Zero Computers. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-426060 και στο Facebook Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Το Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 919090 και στο.
6: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
7: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Μην αφήσει τη μνήμη να χαθεί.
8: Άλκη τη Πρωτοψάλτη, Νίκο Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα 22 Ιουνίου. Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
9: Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα που ξημερώνει πλέον, ο εργάτης, ο υπάλληλος που φεύγει το πρωί για τη δουλειά, δεν ξέρει αν θα γυρίσει στο σπίτι το βράδυ και στην οικογένεια. Ο λογαριασμός των εργοδοτικών εγκλημάτων μετράει μόνο την περασμένη εβδομάδα 6 νεκρούς εργαζόμενους. Οι χώροι δουλειάς έχουν γίνει παγίδες θανάτου, δεκάδες είναι οι τραυματίες σε εργοτάξια, σε βιομηχανίες, σε μεταφορές, σε υπηρεσίες, εκεί που η εντατικοποίηση και τα ατέλειωτα ωράρια έχουν γίνει πλέον η κανονικότητα. Βεβαίως καμία ευθύνη δεν έχει για όλα αυτά η καλή μας η κυβέρνηση της αριστείας, της επιτελικότητας, ούτε η εργοδοσία βεβαίως, παρά το γεγονός ότι έχουν νομοθετήσει τα 12 ώρα, παρά το γεγονός ότι έχουν νομοθετήσει τα 13 ώρα, παρά το γεγονός ότι έχουμε την καταστρατήγηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, παρά το γεγονός ότι έχουμε τη δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα που ο κύριος Μητσοτάκης αυτό το αποκαλεί ενεργός γύρανση, λέει. Και βεβαίως, όπως είδαμε και σε αυτό το αδιανόητο έγκλημα στη Βιολάντα, εκεί που εξαερώθηκαν 5 εργαζόμενες, έχουν μετατρέψει την επιθεώρηση εργασίας σε έναν μηχανισμό εκ των υστέρων διαπίστωσης των εγκλημάτων.

0: Αύριο οι εργάτες βγαίνουν στους δρόμους, στα σωματεία τους, στα συνδικάτα τους, καλούν σε συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας ακριβώς για αυτό το ζήτημα. Για το ζήτημα των εγκλημάτων στους χώρους δουλειάς. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας, ο κύριος Γιώργος Στεφανάκης. Κύριε Στεφανάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Πολιόπουλε.
0: Εμείς έχουμε υπόψη εκείνα τα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως σε ό,τι αφορά και το θανατικό στους χώρους δουλειάς και τους τραυματισμούς. Υπάρχουν όμως, και αυτό πια το αντιλαμβάνεται και το κατανοεί ο καθένας, υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν έρχονται. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο βασιλεύει τελικά ως ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους δουλειάς?
1: Αυτό που βασιλεύει είναι ο θάνατος στη ζωή μου. Κυριολεκτικά, που αυτό θα μπορούσε να βγει επί της ουσίας από τα χείλη των εργοδοτών και των επιχειρηματικών ομίλων με τις πράτες των κυβερνήσεων. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική. Μέσα σε τρεις μέρες την προηγούμενη εβδομάδα στην Αττική είχαμε δύο νεκρούς. Έναν 52χρονο τεχνικό της ΔΕΔΙΕ, πατέρα τριών παιδιών, και άλλον ένα εργαζόμενο. Υποτίθεται με την ιδιότητα του επιστάτη, την ειδικότητα του επιστάτη σε επιχείρηση ύφασης στη Νέα Φιλαδέλφια, που σκοτώθηκε την ώρα που προσπαθούσε να φτιάξει την καραζόπορτα της επιχείρησης. Έτσι. Και με πολύ μακάβριο τρόπο, πατέρας δύο παιδιών. Τι να πω, ο κατάλογος είναι...
0: Είχαμε τον νεκρό στα Γιάννενα για το τελάρο που έλεγε ο έξαρχος, ο βουλευτής, γιατί δεν υπήρχε ένα τελάρο εκεί.
1: Ο κατάλογος είναι μακρύς και εδώ βασικά έχει χαθεί μπάλα. Με ποια έννοια? Δεν καταγράφονται καταρχήν τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα, εγκλήματα, τα εργοδοτικά εγκλήματα, να το πούμε καλύτερα. Έτσι, με όλα αυτά τα ωραία, τα μαγικά που κάνει το Υπουργείο Εργασίας και η κυβέρνηση, βγάζοντας απ' έξω τα τροχαία, βγάζοντας απ' έξω όλες τις επαγγελματικές ασθένειες και καταγράφοντας μόνο αυτά τα οποία έχει συντάξει έκθεση επιθεώρηση εργασίας. Ποια επιθεώρηση εργασίας? Αυτή που στη Δυτική Αττική, που συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος βιομηχανικός, να το πω έτσι, όγκος επιχειρήσεων, έτσι που μιλάμε τώρα για Ελευσίνα, Ασπρόπυργο και πάει λέγοντας, έχει δύο επιθεωρητές για ελέγχους. Τον προϊστάμενο και έναν υπάλληλο. Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή για τον κάθε επιθεωρητή, να το πω έτσι, εργασίας, αντιστοιχούν πάνω από 10.000 εργαζόμενοι για να ελέγξει. Αυτή είναι η κατάσταση. Εμείς αύριο θα κάνουμε συγκέντρωση και απαιτούμε να γίνει συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας, που έχει την ευθύνη για αυτά τα ζητήματα, και έχουμε πει κάποια πολύ συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία πρέπει να κατοχυρωθούν άμεσα.
0: Για πείτε μας, κύριε Στεφανάκη.
1: Καταρχήν να ενισχυθεί άμεσα με προσωπικό επιθεώρηση εργασίας και να καταργηθούν όλες οι διατάξεις που ανοίγουν τον δρόμο για να υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες που θα ελέγχουν την ασφάλεια και την υγεία. Δηλαδή, Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Να επαναλειτουργήσουν οι μεικτές επιτροπές υγείας και ασφάλειας και στις κατασκευές και στα ναυπηγεία. Με δυνατότητα την παρουσία των εκπροσώπων, των κλαδικών συνδικάτων και των επιτροπών υγείας και ασφάλειας. Να δημιουργηθεί ένα κρατικό σώμα τεχνικών.
0: Τώρα
1: ασφάλειας.
0: Που το λέτε αυτό, θυμάμαι ότι στη Βιολάντα απαγόρευαν στο εργατικό κέντρο να μπει μέσα.
1: Έτσι. Και σήμερα απαγόρευαν σε ένα εργοστάσιο να μπει μέσα τροφίμων. Αντίστοιχο στον Νίκας. Γιατί απολύθηκε συνδικαλιστής. Υποψήφιος στις εκλογές του κλαδικού συνδικάτου. Και μάλιστα καλέσαν την αστυνομία για να συλλάβει τους συνδικαλιστές. Αποτράπηκε βέβαια στην προσπάθεια, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Να γίνεται ουσιαστική καταγραφή και διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών από το κρατικό, να το πω έτσι, σώμα τεχνικών ασφαλείας, γιατρών εργασίας, υπηρεσιών υγείας. Μιλάμε τώρα για λογικά πράγματα. Να ισχύσει ξανά η απαγόρευση της νυχτερινής εργασίας των γυναικών στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία. Και μάλιστα των γυναικών στους υπόλοιπους κλάδους υγείας, τουρισμού, υψηλισμού, να απαγορεύεται η νυχτερινή εργασία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ποιος εγγυάται δηλαδή ότι μια άγιος γυναίκα που δουλεύει σε τέτοιες συνθήκες νύχτα μπορεί να κρατήσει το παιδί που έχει, ας πούμε, και κυοφορεί? Να γίνουν οι μελέτες επαγγελματικού κινδύνου παντού, σε όλες τις επιχειρήσεις. Η υπεράσπιση, λέμε, και τη διεύρυνση του θεσμού των βαρέων καθηγητών επαγγελμάτων. Σήμερα ένας μάγειρας, για παράδειγμα, που δουλεύει στις κουζίνες σε τέτοιες θερμοκρασίες, θα δουλεύει μέχρι τα 67 του μέσα σε μια κουζίνα. ή τώρα που μπαίνει το καλοκαίρι, είναι πολύ χαρακτηριστικό το αίτημα που έχουμε βάλει εδώ και από πέρυσι και από πρόπερση, όταν φτάνει 38 βαθμούς υπό σκιά η θερμοκρασία, πρέπει να απαγορεύεται η κάθε εργασία σε υπαίθριους χώρους. Είναι πολύ απλό.
0: Θυμήστε μας,
1: πρέπει να πάρει τώρα.
0: Βλέπω ότι είναι πλήθος των σωματείων και των συνδικάτων που καλούν στην αυριανή κινητοποίηση. Πείτε μας τι ώρα είναι.
1: Είναι 4 η ώρα έξω από το Υπουργείο Εργασίας.
0: Έχετε απάντηση από το γεγονός, το γεγονός ξέρουν ότι θα πάτε εκεί, ζητάτε ραντεβού.
1: Έχει δεσμευτεί ο κύριος Καραγκούνης ότι θα συναντηθεί με αντιπροσωπεία των συνδικάτων. Για να δούμε.
0: Μάλιστα. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία, κύριε Στεφανάκη. Ευχαριστώ θερμά.
2: Real FM. Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τελετικλοφορίας και ασφάλεια.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 318 416.
6: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
7: Αγάπη μου, θέλω στρώμα.
8: Πάρε στρώμα.
7: Ναι, αλλά τι στρώμα?
8: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
7: Θέλω στρώμα, στρώμα The Original.
9: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
10: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
11: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
12: Κτέλα Χαΐας.
13: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
12: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
14: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
17: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Εύθραυστη παραμένει και χειρία στη Μέση Ανατολή, με την ένταση να ανεβαίνει πάλι στα στενά του Ορμούς. Βρετανική υπηρεσία ναυσιπλοείας ανέφερε έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ομάν λίγες ώρες μετά τις αμερικανικές επιδρομές σε ιρανικούς στόχους και σκάφη που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον τοποθετούσαν άρκες στον Περσικό κόλπο. Να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός καλεί οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ή Κίνα. Πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης χαρακτήρισε τα νέα κόμματα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για πρωτοεμφανιζόμενους και επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι, όπως είπε, φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Το νέο πολιτικό φορέα παρουσιάζει σε λίγη ώρα στο Θησείο Αλέξης Τσίπρας, ενώ η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Για ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα προς μια αγορά εργασίας με περισσότερη διαφάνεια, ίσες ευκαιρίες και ουσιαστική προστασία των εργαζομένων, έκανε λόγο η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας Νίκη Κεραμέως, αναφερόμενη στο νομοσχέδιο για την ισότητα των αμοιβών. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι να διασφαλιστεί στην πράξη ότι η αμοιβή δεν θα επηρεάζεται από το φύλο του εργαζομένου, αλλά αποκλειστικά από την εργασία που προσφέρει και την αξία του. Στην σύλληψη 17 ατόμων προχώρησε η αστυνομία σε ταυτόχρονες έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκίης και Αθήνα για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται και σε άλλες περιοχές της χώρας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία, με την Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία να μιλά για σπάνιο, ιστορικό και πρωτόγνωρο φαινόμενο. Προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τις επόμενες ημέρες στους 39 βαθμούς Κελσίου.
16: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
18: Γιατρέ μου.
19: Πείτε μου.
18: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
19: Μάλιστα.
18: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
20: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Δουλέψαμε πάρα πολύ όλοι μας για αυτόν τον στόχο, δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Στα δύο μεγάλα παιχνίδια, στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσέ και στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τα κάναμε όλα σωστά, πρόσθεσε. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr. Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στα υπηρετικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Γενικά έθυρος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκη στην ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Α, το λέω για σας στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και για όλους μας στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να ξέρετε ότι η κυρία Πρέσβης, η κυρία Γκυλφόιλ, είπε ότι η Αλεξανδρούπολη είναι ζωτικό και στρατηγικό κομμάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι επιτακτική σημασίας, όπως είπε η κυρία Κίμπερλι, για τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας και για τους συμμάχους μας, όπως είπε, στο ΝΑΤΟ, σε ό,τι αφορά την εφοδιαστική και στρατιωτική συνεργασία. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν τώρα όλοι, η Αλεξανδρούπολη είναι βασικό και ζωτικό στρατηγικό κομμάτι για την ειρήνη. Όχι για τα εγκλήματα που διαπράττουν οι Αμερικάνοι και οι φίλοι τους παντού στον κόσμο. Η Αλεξανδρούπολη είναι ζωτικό και στρατηγικό κομμάτι για την σταθερότητα. Όχι για τα μπουρλότα που βάζουν σε όλη την Μέση Ανατολή και σε όλο τον κόσμο. Η Αλεξανδρούπολη και όλη η Ελλάδα, η Σούδα, η Λάρισα, μέσω της νατοποίησης της χώρας, όλα αυτά είναι ζωτικά και στρατηγικά για την ασφάλεια. Όχι για τις φωτιές που βάζουν όλοι αυτοί εμπλέκοντας μέχρι το λαιμό τη χώρα μας μέσω των ανεξάρτητων πάντα κυβερνώντων και το λαό μας σε αυτού του είδους τις θανατοστρατιωτικές τους πρωτοβουλίες. Έτσι, λοιπόν, αυτά είπε η κυρία Κίμπερλι σήμερα από την Αλεξανδρούπολη. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο τομέα όπου, όπως γνωρίζετε, η κυβέρνησή μας πρωτοστατεί. Και μιλάμε για την υγεία των Ελλήνων. Μιλάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Φλιτζάνη. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο στην Κρήτη. Καλησπέρα, κύριε Φλιτζάνη.
1: Καλησπέρα από το Ηράκλειο.
0: Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί κινητοποιείστε αύριο, αφού έχουν λυθεί τα θέματα.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια όλοι γνωρίζετε ότι τα νοσοκομεία, όχι μόνο οι δημόσιες δομές υγείας, όχι μόνο της Κρήτης αλλά και σε όλη την Ελλάδα, λειτουργούν, θα λέγαμε, σε συνθήκες επιχειρησιακής ασφυξίας και μόνιμης επισφάλειας. Και γι' αυτό το λόγο όλα τα σωματεία τα τοπικά, σε πλήρη συνεργασία, έχουμε κάνει που κολλήγες κινητοποιήσεις τα τελευταία χρόνια. Αν θυμόσαστε, η πιο μεγάλη κινητοποίηση που είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2023, πάλι με πορεία από το Βενιζέλιο προς το κέντρο του Ηρακλείου, που τότε είχε 3-4.000 κόσμο. Έτσι. Τώρα, με πρωτοβουλία της ΠΟΕΔΗΝ, της Εκτελεστικής Επιτροπής, την οποία συμμετέχουν βέβαια όλα τα σωματεία και στηρίζουν της Κρήτης, πάμε σε νέα κινητοποίηση και εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου, καθώς πλέον η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Τα ωράρια των εργαζομένων είναι εξαντλητικά, έχουμε διπλοβάργες, χιλιάδες οφειλόμενα άδειες και ρεπό, εργαζόμενους που καλύπτουν καθημερινά δεκάδες κοινά με μετακινήσεις και υπερεργασία, και στην ουσία τα νοσοκομεία λειτουργούν χάρη στην αυτοθυσία, θα λέγαμε, των εργαζομένων τους, και η κατάσταση δεν πάει άλλο.
0: Πείτε μου κάτι, επιβεβαίωστε μου ένα στοιχείο το οποίο διάβασα με βάση τα επίσημα στοιχεία, αυτά που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Είναι ακριβές ότι από τον Οκτώβρη του 2021 μέχρι σήμερα στα νοσοκομεία της Κρήτης υπηρετούν 1060 άτομα προσωπικό λιγότερα?
1: Λοιπόν, ο αριθμός αυτός είναι από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Οκτώβριο του 2025. Τώρα αυτός ο αριθμός είναι πάνω από 1100 άτομα.
0: 1100 λιγότεροι μέσα στην πενταετία.
1: Μάλιστα. Και έχουμε και συνέπεια. Συνέχεια, εμείς βλέπουμε ότι συνεχώς αποχωρεί προσωπικό. Είναι απαράδεκτο ο τρόπος με τον οποίο γίνονται διορισμοί και καθυστερήσεις. Είναι τραγικό το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει ανοίξει καν ο πίνακας για επικουρικό προσωπικό, από τον οποίο θα μπορούσαν τα νοσοκομεία να αντλήσουν προσωπικό άμεσα να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες. Εγώ μη θεωρούμε ότι πλέον αυτό γίνεται εσκεμμένα. και να πω πόσο επικίνδυνο είναι, διότι εμείς δεν είμαστε στην υπηρετική Ελλάδα, είμαστε στην νησί, το οποίο το καλοκαίρι ο κόσμος διπλασιάζεται. Εξυπηρετούμε όλο το Νότιο Αιγαίο και τα νησιά γενικότερα και τη Ρόδου, τα Δωδεκάνησα. Πολλές φορές έχουμε διακομιδές στην Κρήτη. Με αποτέλεσμα να καταλαβαίνετε ότι εξυπηρετούμε πολύ παραπάνω πληθυσμό από όσο αντέχει το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό των μονάδων υγείας.
0: Πείτε μου κάτι, μόνο στην Κρήτη οι λίστες αναμονής είναι πάνω από 8.000.
1: Για χειρουργικές επεμβάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί πέρα είναι ο αριθμός, ο οποίος βέβαια δεν είναι και πραγματικός. Εγώ θεωρώ ότι είναι παραπάνω, καθώς υπήρχαν με πολλούς παράξενους τρόπους διαγραφές. Με ασθενείς όπου δεν δέχονταν να πάνε στα ιδιωτικά κέντρα και επειδή τους είχαν καλέσει, τους διαγράφανε από τη λίστα και πρέπει να ξαναμπούν. Γενικότερα, όλο αυτό το πρόγραμμα εισαγωγικά των απογευματινών χειρουργείων δεν περπάτησε όπως ήθελε η κυβέρνηση και πώς θα περπατούσε. Καθώς οι πολίτες ήδη δίνουν το 40%, είμαστε τα υψηλότερα ποσοστά σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας και καλούνται να ξαναβάλουν το χέρι στην τσέπη για παροχές που ήδη έχουν πληρώσει και θα έπρεπε να παρέχονται δωρεάν.
0: Είναι ακριβές ότι το 45% των μόνιμων θέσεων στο νοσοκομείο, στον Άγιο Νικόλα είναι κενές.
1: Είναι κενές, και μας είναι το 40%.
0: Μάλιστα.
1: Με εξαίρεση ίσως το Παγνί, αλλά και το Παγνί δεν μπορεί από μόνο του να σηκώσει όλο το βάρος των αναγκών. Η κατάσταση, δηλαδή, θεωρείται εσείς φυσιολογικό να ψάχνουμε κρεβάτι μέχρι σε όλη την Κρήτη εν ώψη τουριστικής περίοδου? Το προηγούμενο διάστημα ψάχναμε παιδοχειρούργο και έπρεπε να φύγει κάποιος ασθενής, ένα παιδάκι από το Λαφίτη, να πάει στα Χανιά για να χειρουργηθεί. Τα ραντεβού οφθαλμολογικά, γαστροεντερολογικά πάνε δεν ξέρω κι εγώ πόσους μήνες πίσω.
0: Στη Σιτία, πείτε μου κάτι, στη Σιτία δεν υπάρχει, έχει κλείσει η παθολογική?
1: Η παθολογική δεν λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Α, χρόνια.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια νομίζω περίπου. Γενικότερα η κατάσταση είναι υποδιάλυση και δεν βλέπω κίνητρα προκειμένου να αντιστραφεί η κατάσταση. Αυτό δεν ισχύει μόνο στην Κρήτη, έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είμαστε σε νησί και είναι ένα μεγάλο νησί που εξυπηρετεί πολύ παραπάνω κόσμο από τους μόνιμους κατοίκους του.
0: Και πείτε μου και κάτι ακόμα. Είναι ακριβές για να μπορέσουν να βγουν οι εφημερίες στη μονάδα εντατικής θεραπείας στον Άγιο Νικόλα? Φέρνουν ανθρώπους, φέρνουν γιατρούς, μετακινούν γιατρούς από το Γεννηματά στην Αθήνα?
1: Και από το Παγνί και από το Γεννηματά. Κατά περίοδους έχουν μετακινήσει στο παρελθόν και από το Βενιζέλιο. Όπως φεύγουν γιατί από το Βενιζέλιο που πηγαίνουν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου παθολόγια να εξυπηρετήσουν. Γενικότερα τα εντέλεστα και οι μετακινήσεις είναι ο τρόπος για να μπαλώσουν τα κενά, αντί να δώσουν ουσιαστικά οικονομικά κίνητρα ή κίνητρα με τα βαρέα και ανθυγιεινά και όχι εξαγγελίες εν ώψη εκλογών και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν προκειμένου να ενισχυθεί το σύστημα υγείας.
0: Πόσοι άνθρωποι ζουν στην Κρήτη, κύριε Φλιζάνη?
1: Θα σας γελάσω. Πιστεύω η μόνιμη κάτοικη είναι γύρω σε 600.000, αλλά το καλοκαίρι καταλαβαίνετε ότι διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται ο κόσμος που είναι πάνω στο νησί. Και είπαμε και εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά και το Νότιο Αιγαίο, διότι οι περισσότεροι έρχονται στην Κρήτη και δεν πάνε στην Αθήνα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
0: Πάντως είναι φανερό ότι εκεί στην Κρήτη τρόπος για να πολλαπλασιάζονται τα γίδια και τα κατσίκια και τα γελάδια τα οποία βόσκουν στην Ξάνθη ή δεν ξέρω εγώ που αλλού ή και εκτός Ελλάδας υπάρχει. Τρόπος να καλυφθούν όλα αυτά που μας είπατε μάλλον δεν υπάρχει.
1: Να πούμε και κάτι ακόμα. Ναι. Ότι εδώ μια ολόκληρη εφταετία η κυβέρνηση δεν κατάφερε να αναθεωρήσει τους οργανισμούς των νοσοκομείων, ούτε βέβαια και η προηγούμενη κυβέρνηση. Δηλαδή τα τελευταία 12 χρόνια που υποτίθεται ότι έχουν τελειώσει περίπου τα μνημόνια, είμαστε με οργανισμούς πετσοκομμένους από το 2012. Να πούμε ότι στο Βενιζέλιο το 2019, για καλή μας τύχη πριν τον COVID, επεκταθήκαμε κατά 1/3, δηλαδή το μεγάλωσε χωροταξικά και αναπτύχθηκαν υπηρεσίες με τον ίδιο οργανισμό και με λιγότερο προσωπικό, παρά το οτιδήποτε λέει ο κ. Γεωργιάδης, με λιγότερο προσωπικό, καταφέρνουμε μέχρι σήμερα και στεκόμαστε όρθιοι, αλλά δυστυχώς πλέον πολύ φοβάμαι ότι στο άμεσο μέλλον δεν θα μπορούμε πλέον ούτε εμείς να διαρκώς να απορροφούμε, όπως και το Παγνί, τις ανάγκες και του νομού Λαφετίου και του νομού Ρεθύμνου και του νομού Χανίων, γιατί ούτε το νοσοκομείο Χανίων λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί, παρόλο που είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά γίνονται εις βάρος του πολίτη Και εμάς, κεντρικό μας σύνθημα είναι ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και δεν είναι εμπόρευμα.
0: Πότε, πείτε μας πότε και τι ώρα είναι η.
1: Αύριο το πρωί είναι η προσυγκέντρωση στις 10.30 στην κεντρική πύλη του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Και από εκεί θα κάνουμε μία πορεία περίπου 4 χιλιόμετρων προς το κέντρο του Ηρακλείου, την Πλατεία Ελευθερίας, όπου θα γίνουν και οι ανάλογες ομιλίες και παρεμβάσεις και από την ΠΟΕΔΗΝ και από όλα τα σωματεία που συμμετέχουν.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλιζανή.
1: Ευχαριστώ καλά, θερμά. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν εκεί που πολλαπλασιάζονται τα ίδια με τους γκρούζες. Οι γιατροί δεν έχουν βέβαια την ίδια αντιμετώπιση, πόσο μάλλον οι ασθενείς. Αλλά μιας και είπα ο ΠΚΕΠΕ, πάμε στον συνάδελφό μου, τον Θεοδόση. Θεοδόση Πάνου. Έλα, Θεοδόση μου.
2: Νίκο, κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι τελειωμό δεν έχει αυτή η ιστορία με τον ΠΚΕΠΕ, καθώς σήμερα είχαμε νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ελληνικό FBI, αυτή τη φορά στην Βόρεια Ελλάδα. Προχθές, χθες για να ακριβολογώ, ήταν στην Κρήτη. Σήμερα είναι Κιλκής, Σέρες, Θεσσαλονίκη, είχε και μία σύλληψη εδώ. Συνολικά 17 έχουν συλληφθεί, να δούμε όμως πόσοι άλλοι θα αναφέρονται ως μισθωτές ή εκμισθωτές αγροκτημάτων και αγροτικών καλλιεργειών, καθώς όλη η έρευνα είναι σε εξέλιξη. 17 λοιπόν οι συλλήψεις, 4,5 τα εκατομμύρια τα οποία φαίνεται να έχουν καρποθεί, τουλάχιστον αυτοί που φέρονται ως ο ηγετικός πυρήνας της συγκεκριμένης οργάνωσης. Βεβαίως από μία τούφα δεν μπορεί να λείπει το κερασάκι, που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Ένας μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί, άλλοι τρεις λένε οι πληροφορίες, μάλλον θα αναφέρονται τα ονόματά τους στην δικογραφία. Και αυτό γιατί έβρισκαν τα λεγόμενα ανενεργά φημή, δηλαδή αγροκτήματα και αγροκαλλιέργειες που είχαν πολλά χρόνια να δηλωθούν ή δεν είχαν δηλωθεί ποτέ. Αυτές έπαιρναν, τις καρπώνονταν, έφτιαχναν ψευδείς δηλώσεις και έπαιρναν τα χρήματα από το 2019 μέχρι τώρα. Χαρακτηριστική δε και η περίπτωση της Κρήτης. Εκεί είχε πάει το θέση, γιατί για θέση συζητάμε, γύρω στα παραπάνω από 3 εκατομμύρια. Είναι δυνατόν να προσεγγίζει το ποσό τα 3,5
0: και αυτά τα βρίσκανε μέσω αυτών των περιβόητων. Πια τα κέντρα υποδοχής, έτσι. Που είχαν πρόσβαση σε όλο το χάρτη της χώρας.
2: Βεβαίως. Αν μη τι άλλο.
0: Έγινε, Θεοδόση μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν στη χώρα των 30 εκατομμυρίων τουριστών και των αδιευκρίνηστων εκατομμυρίων, αδιευκρίνηστου αριθμού, εκατομμύρια βέβαια, γηδοπροβάτων. Γιατί το είπα τώρα αυτό το περί τουριστών? Γιατί στη χώρα, ξέρετε, των 30 εκατομμυρίων τουριστών, εδώ οι Ινδιάνοι, οι Ιθαγενείς, δεν πάνε διακοπές, δεν μπορούν οι καημένοι. Και αυτό προκύπτει από την έρευνα που έκανε σήμερα το ΙΕΛΚΑ. Ένας στους δύο πολίτες ούτε καν το σκέφτεται να πάει. Είναι ο Δημήτρης στη γραμμή. Δημήτρη Χριστούλιας. Πάμε να μας τα πει ο Δημήτρης.
3: Νίκο.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Τι πώς λέει η έρευνα? Ορίστε.
3: Συνήθως λέμε ότι ένας στους δύο θα κάνει διακοπές. Πολύ σωστά το είπες και θα συμφωνήσω και θα προσυπογράψω με αυτό που είπες. Ένας στους δύο δεν θα κάνει διακοπές και φέτος.
0: Ναι, τουλάχιστον ένας στους δύο. Τουλάχιστον, γιατί αυτοί ούτε καν το σχεδιάζουν, ούτε το έχουν στο μυαλό τους δηλαδή. Τώρα από τους υπόλοιπους θα δούμε τι θα γίνει.
3: Πρόσεξε, επειδή λες, ξέρεις το ρεπορτάζ και ξέρεις τι θα γίνει με τους υπόλοιπους, 8 στους 10 οικονομικές διακοπές. Και πρόσεξε, είναι αυτό που σου λέω για πλάκα, που κάποια στιγμή δεν θα είναι πλάκα, θα είναι η ουσία της συζήτησης και της σχέσης που έχουμε και εμείς οι δύο, ότι θα έρθω σύντομα για διακοπές στην Αμαλιάδα. Διότι πρόσεξε, Νίκο, το 35% σου λέει, ένα στους τρεις από αυτούς που θα κάνουν διακοπές, πρόσεξε, ο μέσος όρος είναι 11 μέρες διακοπές. 4 στους 10 από 4 μερούλες μέχρι μια εβδομάδα maximum.
0: Και κυρίως στα σπίτια φίλων, έτσι, αυτό γίνεται.
3: Ένα στους τρεις τα σπίτια φίλων. Ένας από τους τρεις θα είμαι και εγώ φέτος. Να το ξέρεις, θα σου έρθω.
0: Έλα, να έρθεις.
3: Λοιπόν, ένα στους τρεις ακόμα είναι σε νοικιαζόμενα δωμάτια. Το 45% θα μειώσουν τις δαπάνες και το τελευταίο στοιχείο, επειδή πραγματικά το ζούμε όλοι στο πετσί μας και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ένα στους δύο, Νίκο, τι κάνουν για να κάνουν όσο το δυνατόν πιο οικονομικές διακοπές? Μαγειρεύουν το δωμάτιο που πηγαίνουν. Εγώ θα σου πω που έχω τρία παιδιά.
0: Ναι, πλέον βλέπεις το καλοκαίρι. Το βλέπουν και εμείς κάτω, εν πάση περιπτώσει. Το καλοκαίρι. Είναι άδεια τα μαγαζιά και είναι ουρές τα σούπερ μάρκετ.
3: Δεν υπάρχει. Αυτό που γίνεται, αυτό σου επιβεβαιώνω και εγώ και από την Κορώνη. Λοιπόν, αυτό που γίνεται στα σούπερ μάρκετ Ιούλιο-Αύγουστο δεν ξαναγίνεται. Μου λένε οι μαγαζάτορες, γιατί του ρωτάω, ρε παιδιά, λέω, όλα τα... δεν βρίσκει κανένας ούτε ένα δωμάτιο για Ιούλιο και Αύγουστο. Πού πάει όλο αυτό το κόσμο. Μου λένε, Δημήτρη, όλοι παίρνουν τα τοστάκια τους, παίρνουν τα μακαρόνια τους, παίρνουν τα αυγά τους, παίρνουν ό,τι είναι να πάρουν οι άνθρωποι και τη βγάζουν στο σπίτι. Ένα θα σου πω. Κάθισα για σένα μόνο να υπολογίσω 5 μερούλες σε Κυκλαδονήσι, μην φανταστείς τίποτα ακριβά νησιά. Ένα νησί που μπορεί να πάει μια μέση ελληνική οικογένεια. Για 5 μερούλες, Νίκο, για σένα μόνο, με τα απολύτως απαραίτητα 4 παιδιά, 2 ενήλικοι, 2 ανήλικοι, 2.100 ευρώ. Πόσο δηλαδή, 2 μισθοί. 2 μισθοί για 5 μέρες διακοπές. Αυτό είναι ο τίτλος που θα έβαζα.
0: Η βενζίνη που έχει φτάσει, ρε, Δημήτρη. 2.12, Αθήνα 2.12.
3: 2.12, 2.13 μέση πανελλαδική τιμή. Υπήρξε επέκταση της επιδότησης στην Αντλία ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης κατά 15 λεπτά από 20 που ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου. Και οι μετακινήσεις είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και τα εισιτήρια για τις διακοπές είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και όσοι επιλέξουν ακόμα και η πυρωτική Ελλάδα, οι βενζίνες και οι μετακινήσεις και τα διόδια και τα φαγητά και, και η διαμονή και όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ σημαντικές επιβαρύνσεις.
0: Έρχονται και άλλες αυξήσεις τώρα το επόμενο διάστημα.
3: Εσύ τι λες, θα σου έχω ρεπορτάζ.
0: Ναι, είμαι μέντι μου.
3: Θα σου έχω ρεπορτάζ μέσα στην εβδομάδα, και θα σου πούμε ποια προϊόντα θα αναδειχθούν τις επόμενες μέρες.
0: Εντάξει, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ.
3: Εγώ ευχαριστώ, Νίκο μου. Γεια.
4: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω.
6: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26930 24 690.
8: Οπτικά ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
10: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
11: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
12: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
12: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
13: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
12: Τηλέφωνο 2610 640 657.
13: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
12: Στάνταρ καθαρά.
14: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Φόβη για κατάρρευση τσεκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Βρετανική υπηρεσία ναυσιπλοείας ανέφερε έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Ομάν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικά πλοία. Περισσότερα στο real.gr. Πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης χαρακτήρισε τα νέα κόμματα ο Πρωθυπουργός. Το νέο πολιτικό φορέα ανακοινώνει σε λίγη ώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Ζωτικό και στρατηγικό κόμβο για τις Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη πρέσβης Κίπερλι Γκιλφόιλ κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στην πρωτεύουσα του Εύρου.

Κυρίες και κύριοι, τόποι εξορίας, τόποι φυλάκισης στη χώρα μας υπήρξαν πολλοί και ο καθένας έχει τη δική του την ηρωική ιστορία. Η ακροναυπλία, ο οροπός, το τρίκερι, τα θανατονίσια όπως ήταν ο Αϊστράτης, η Γιάρος, η Λέρος. Όλα αυτά τα μέρη διηγούνται τα βασανιστήρια, διηγούνται τις θυσίες του ελληνικού λαού, διηγούνται τους αγώνες των κομμουνιστών, των αγωνιστών, των μαχητών της εθνικής αντίστασης. Εκεί εξορίστηκαν έντιμοι άνθρωποι, εκεί εξορίστηκαν, βασανίστηκαν αξιοπρεπείς άνθρωποι, γιατί έκαναν ένα έγκλημα. Ποιο ήταν το έγκλημα που έκαναν? Διεκδίκησαν τα δίκαια του κόσμου της δουλειάς, τα δίκαια του κόσμου του μόχθου. Διεκδίκησαν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους. Αυτό ήταν το έγκλημά τους. Διεκδίκησαν μια άλλη κοινωνία, πέρα και μακριά από την αδικία και από την εκμετάλλευση. Μια κοινωνία με δουλειά, με υγεία, με παιδεία, με ελευθερία. Για όλους όμως. Τέτοια λοιπόν μέρη, τέτοιοι τόποι εξορίας, τέτοιοι τόποι φυλάκες, είναι γεμάτη η χώρα. Η Μακρόνησος όμως, η Μακρόνησος ξεχωρίζει. Ήταν τότε που ο υπόλοιπος κόσμος γιόρταζε τη μεγάλη νίκη του ανθρώπου απέναντι στο τέρας. Ήταν τότε που ο υπόλοιπος κόσμος γιόρταζε τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη. Ήταν τότε που η ανθρωπότητα καταδίκαζε την φασιστική κτηνοδία. Ήταν τότε που είχαμε δίκες για τους Ναζί, τους εγκληματίες αυτούς, αυτά τα καθάρματα. Ήταν τότε που ο κόσμος ξεκινούσε την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων πόλεων, των κατεστραμμένων πατρίδων. Τότε, και σε αντίθεση βέβαια με τις διακηρύξεις του νικητή ελεύθερου και τάχα μου δημοκρατικού κόσμου, εδώ στην πατρίδα μας, το κράτος των δοσύλλογων, το κράτος δηλαδή εκείνων που ήταν συνεργάτες των Γερμανών και μετά των Εγγλέζων και μετά των Αμερικάνων, χρησιμοποιώντας ακριβώς τις ναζιστικές πρακτικές, τις πρακτικές του Ντάχαου, με προτροπή και με στήριξη από τους Άγγλους και τους Αμερικάνους, ήταν τότε ακριβώς που δημιούργησαν όλοι αυτοί αυτό το κολαστήρι, το κολαστήρι της Μακρονήσου. Και ήταν σαν σήμερα, ήταν σαν σήμερα στις 26 Μάη του 1947, όταν αυτή η κόλαση άνοιξε τις πύλες της και ο στόχος ήταν απολύτως διακηρυγμένος. Ήταν η αναμόρφωση, όπως έλεγαν, των παραπλανημένων και παραστρατημένων νεολαίων που είχαν προσβληθεί από το μικρόβιο του κομμουνισμού και επίσης είχαν κάνει και το έγκλημα να συμμετάσχουν στον μεγαλειώδη αγώνα της εθνικής αντίστασης, μέσα από τις γραμμές βεβαίως του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Ή είχαν κάνει άλλο έγκλημα, ξέρετε ποιο ήταν το έγκλημα? Να έχουν αδέρφια, να έχουν γονείς, να έχουν θείους που ήταν αγωνιστές. Γιατί το να μην προσκυνάς είναι έγκλημα για τους δοσύλλογους. Και έτσι λοιπόν έπρεπε να τους αποκηρύξουν με δηλώσεις μετανοίας, αποκηρύσσοντας μεταυδελιγμίας και καταδικάζοντας, όπως έλεγε εκείνη η δηλωσούλα, το ΚΚΕ και τις παραφιάδες του, το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ. Τι έλεγε και τι έκανε για όλα αυτά η άρχουσα πολιτική τάξη της χώρας, ο τότε υπουργός δημόσιας τάξης, ο κατά τα άλλα και γέρος της δημοκρατίας, ο Γεώργιος Παπανδρέου, ζητώντας να υπογραφούν τέτοιες δηλώσεις, έλεγε στη σχετική του εγκύκλιο, έλεγε στη σχετική του εγκύκλιο

0: ομοειδεατών του. Αυτά έλεγε ο Παπατζής, ο κατά τα άλλα γέρος της Δημοκρατίας, ο Γεώργιος Παπανδρέου. Οι άλλοι φωτισμένοι δεξιοί τι έλεγαν? Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος έλεγε: ο οργανισμός της Μακρονήσου υπήρξε μία από τας λαμπροτέρας ηθικάς νίκας κατά το διάστημα των τελευταίων ετών. Αυτά έλεγε ο Παναγιώτης Κανελόπουλος. Και ο μετέπειτα εκπρόσωπος του κράτους Ελλάδα, ο Τσάτσος, πρόεδρος Δημοκρατίας, τι έλεγε? Έβρισκε σε αυτό τον τόπο εξορίας, στη Μακρόνησο, ακούστε τι ωραία που τα έλεγε, ένα αναρωτήριο ψυχών, μία συνέχιση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, μία νέα εδέμ στα μάτια της ελληνικής ιστορίας. Αυτά λέγανε για τη Μακρόνησο. Το εγχείρημα βεβαίως απέτυχε, γιατί στο επίπεδο των ιδεών οι αγωνιστές της Μακρονήσου, παρά τα απίστευτα βασανιστήρια, τις δολοφονίες, τις εκτελέσεις, τους εκβιασμούς, το ξέρουν οι πάντες, βγήκαν νικητές. Σταθήκαν όρθιοι και έγραψαν μια αθάνατη σελίδα στην ιστορία των αγώνων του ελληνικού λαού. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1947, άνοιγε η Μακρόνησος. Η Μακρόνησος, ένας στέρφος τόπος που κάρπισε η ανθρωπιά. Η Μακρόνησος που είναι το ορόσημο ανάμεσα στον άνθρωπο και τα πολιτικά καθάρματα.
1: Κάθε τόσο μέσα έρχονται καινούριες καραβιές γερόντι από το Μοριά, από τη Ρούμελη και πιο πάνω από τα Τρίκαλα και από τη Μακεδονία. Λίγνοι γερόντι, χοντροκόκαλοι, μάσπρα μουστάκια και φλοκάτες, μυρίζουν σβουνιά και χωράφι. Μέσα στα μάτια τους βελάζουν τα πρόβατα του απόβραδου. Στα ζουλούφια τους κρέμουν τις σκιές των πλατανόφυλλων. Μιλάνε λίγο, δεν μιλάνε καθόλου. Ωστόσο, ποτέ το βλέπεις που έχουν συμπεθεριάσει με τα γλάτια. Μια στιγμή που σηκώνουν τα μάτια από το χώμα και γυράνε πίσω από τους ώμους μας. Όταν γαλανίζει το βράδυ τις τέντες και ο αγέρας μπλέκει τα μουστάκια του στο θυμάρι. Όταν ο ουρανός κατεβαίνει από τα βράχια δασκελώντας τη θύμηση με τις προκαδούρες των άστρων και ο θάνατος κόβει βόλτες αμήλυτος έξω από το σηματόπλευμα, τότε τους βλέπουμε που συνάζονται 3-3, 5-5, σαν στα παλιά τα χρόνια στις παρουταποθήκες του Μεσολογγιού. Και τότε πια δεν ξέρεις, έτσι συναγμένοι στον αυλόγυρο της βραδιάς αξούριστη, άραλοι, δεν ξέρεις πια, σαν να ανάβουν τα τσακμάκια τους, αν είναι να ανάψουν το τσιγάρο τους ή αν είναι να ανάψουν το φυτίλι του δυναμίτη. Τούτοι γερόντι δεν μιλάνε. Τα παιδιά τους βγήκαν στο κλαρί. Ετούτοι χώσαν την καρδιά τους στο βουνό, σαν ένα βαρέλι με μπαρούτι.

0: Υπουργείο Υγείας.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Εδώ είμαστε να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Νίκο, στο Σωτήρη. Γιώργο μου, δεν το ξέρω αυτό που λες, θα το ψάξω. Καλησπέρα στην Τζέση, στον Τζον, στον Παναγιώτη. Καλησπέρα στον Κωστή που μας ακούει από την Κωνστάτζα. Μαρίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ για αυτό το μήνυμα που έστειλες. Καλησπέρα στον Πέτρο, καλησπέρα στον Τάσο, καλησπέρα. Κύριε Νάνο, θα το μεταφέρω. Έχετε απόλυτο δίκιο, θα το μεταφέρω. Πολλές καλησπέρες στο Γιάννη, στο Μιχάλη. Είναι και σήμερα δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε σήμερα από τη Γαλλία, που έχουμε δύο ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Αρχικά, ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, δήλωσε ότι σκέφτεται να κινηθεί νομικά κατά του Ισραήλ για τη συμπεριφορά του Γκβίρ κατά ακτιβιστών. Συγκεκριμένα, σκέφτεται να κινηθεί νομικά σχετικά με την ιδεχθή, όπως τη χαρακτήρισε, μεταχείριση ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, τον Ταμάρ Μπενγκβίρ. Να θυμίσουμε πως ο Ισραηλινός Υπουργός στο βίντεο που κυκλοφόρησε φαίνεται να χλεβάζει τους ακτιβιστές του στολίσκου που πήγαινε στη Γάζα, που πήγαινε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, ενώ τους είχαν βάλει χειροπέδες και τους έβαλαν να γονατίσουν. Σε αυτό το βίντεο αναφέρεται ο Λεκορνί, και να δούμε αν τελικά θα πράξει και την σκέψη του. Την ώρα που ο Ζορντάν Μπαρτελά της ακροδεξιάς εθνικής εισπύρωσης προηγείται σταθερά με 32% στις προθέσεις ψήφου για τις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Ο Μπαρτελά της ακροδεξιάς φαίνεται πως θα είναι ο νικητής στον δεύτερο γύρο, προς το παρόν με οποιονδήποτε φαίνεται πως θα είναι αντίπαλος απέναντί του, εκτός και αν υπάρξει συσπήρωση, όπως είχε συμβεί τόσο με την Μαρί Λεπέν απέναντι στον Μακρόν, όσο και απέναντι στον Ολάντ.
0: Και όταν μιλάμε για αυτόν τον τύπο, μιλάμε για τη Λεπέν, έτσι, περί αυτού.
1: Βεβαίως, είναι το πολιτικό της που λένε, είναι το άτομο που έχει αναλάβει την προεδρία του κόμματός της, εφόσον εκείνη έχει χάσει μεγάλο μέρος της πολιτικής της δύναμης λόγω των δικαστικών της περιπετειών, λόγω της καταδίκης που έχει μάλλον στην πλάτη της. Και βέβαια, η ίδια έχει πει πως ακόμα κι αν υπάρξει κάποια αντίδραση στην έφεση, δεν θα είναι υποψήφια μέχρι να αναιρεθούν όλες οι κατηγορίες.
0: Πού άλλο πάμε?
1: Θα πάμε στο Βέλγιο, εκεί που είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα σήμερα. Ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο, με συνέπεια 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Πρόκειται για 2 εφήβους, τον οδηγό του σχολικού και τον συνοδό, ενώ υπάρχουν και 2 σοβαρά τραυματίες μαθητές. Η σύγκρουση έγινε σε συνδρομική διάβαση στην περιοχή Μπούγκενχάουζεν, Ανατολική Φλάνδρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτό το μίνι λεωφορείο που εκτελούσε σχολικό δρομολόγιο παρασύστηκε από το τρένο ενώ διέσχιζε φυλασσόμενη διάβαση. Στόχοι με επέβαιναν συνολικά 7 μαθητές και σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, το σχολικό που πειράθηκε να περάσει τη διάβαση και παρότι ο μηχανοδηγός προσπάθησε να κόψει ταχύτητα, δεν κατάφερε ασφαλώς να αποτρέψει τη σύγκρουση. Πάντως διερευνώνται τα ακριβή αιτία της τραγωδίας, καθώς η εταιρεία σιδηροδρόμων αναφέρει ότι οι μπάρες ήταν κατεβασμένες.
0: Ζένι μου, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
4: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
3: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
9: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
10: Κονιτσιουά.
11: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
12: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
13: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
1: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
2: Moxie Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Φάσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
2: Your day sounds better with your music and your station playing on the background.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 919090 και στο mindsummercamp.gr.
3: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίες 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 69 42 91 90 90 και στο mindsummercamp.gr.

0: σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip-top γεύσεις. Tip-top γεύσεις. Βουναρή 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.